0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος 93,6.

Είχαμε τα ξημερώματα, την πανσέλινο της φράουλας, οπότε νομίζω ένα pink moon που δεν είναι strawberry moon αλλά είναι pink moon είναι κατάλληλο για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιουνίου, είναι 4 λεπτά μετά τις 6 ήδη. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Κόσμου 93,6 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα μηνύματά σας, να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα πολλοί στέλνατε μηνύματα εδώ στο 68 και δεν παίρνατε απάντηση. Αυτό ήταν γιατί ήμουν ηχογραφημένη, να το ξέρετε αυτό. Ήταν ηχογραφημένες οι εκπομπές την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιο πέρδεμα είχε γίνει εδώ πέρα με τα ωράρια. Αλλά τώρα είμαστε ζωντανά, στην ουσία ζωντανά στο 68 μετά από σχεδόν ένα μήνα, αν βάλεις μέσα και τις ημέρες που είχαμε αντικαταστήσει την ώρα του Προκόπη Δούκα. Το είπα αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, μην νομίζετε ότι δεν σας απαντώ στα μηνύματα. Απαντώ στα μηνύματα όταν είμαι εδώ βέβαια. Κατά τα άλλα, για τα δικά σας μηνύματα, το Viber ως γνωστό, γράφετε Cosmos Radio, εκεί πέρα θα ανοίξει σελίδα και μπορείτε να στείλετε το μήνυμα, το ίδιο και στο Facebook, στο Instagram, αλλά έχουμε και τηλέφωνο 210-6066-429. Πάμε λοιπόν, καλημέρα με Frank Sinatra και Summer Wind.

Από ό,τι φαίνεται αυτό το summer wind εξασθενεί έτσι σταδιακά στο Αιγαίο σήμερα μέχρι 6 Μποφόρ. Γενικότερα να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια, τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 37, τοπικά 38 βαθμούς. Θεσσαλία μέχρι 37 βαθμούς. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το λέγαμε και χθες, αυτές τις 2-3 μέρες θα ανέβει αρκετά. Στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν και εκεί μέχρι 37 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 μέχρι 37 βαθμούς. Και στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 μέχρι 36 βαθμούς. Αύριο ανεβαίνει 38, την Πέμπτη 37 και την Παρασκευή μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχές στην Αττική, να το ξέρετε αυτό. Σήμερα γιορτάζει, έχουμε και γιορτή σήμερα, μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, ο Αποστόλης, ο Τόλης. Πείτε τους χρόνια πολλά, πολλές γιορτές τώρα και αύριο έχουμε μεγάλη γιορτή, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Liz Wright, I idolize you.

Μια ρέγγε διασκευή από το 1973, οι Pioneers και το Papa was a Rolling Stone. Είναι ήδη 18 λεπτά μετά τις 6. Πάμε να δούμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες για σήμερα και αύριο. Αύριο συγκεκριμένα έχουμε στάση εργασίας.

0: πόσοι μπορούν να έχουν στο μπαλκονάκι τους, να τα φροντίζουν, να τα προσέχουν και τα λοιπά.
1: Εγώ δεν πέθει να τις πει.
0: Εδώ παιδιά τώρα, συγγνώμη τώρα, μια ορτασία πήρα ας πούμε και ήδη τα φύλλα από την ορτασία έχουν γεμίσει πάνω κάτι σαν κερί.
1: Διονυσάκο, έχουμε πρόβλημα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Εγώ θα μένα νηστικιά που είμαι δολοφόνος.
0: Έχω φυτέψει 4 φωτίνες, τις 3 έχω πεθάνει. Η μία προς το παρόν αντέχει. Γερή, καλή.
1: Συνδυνήσουν έτσι.
0: Η τέταρτη φωτίνια. Δεν πετυχαίνουν πάντα, ρε παιδί μου. Μα δεν είναι μόνο σε εμένα ή τι κάνω εγώ. Έχει σχέση και με το προϊόν που έχεις πάρει, δηλαδή τη ρίζα. Αν είναι καλή, δεν είναι καλή.
1: Να τα λέω και αυτά. Δώσ' μου αυτές
0: τις λέξεις. Όλα προσοχή.
1: Να τις σημειώνω γιατί έχω ξεράνει κάτι κάκτους.
0: Κάκτους, πώς μπορείς να ξεράνεις κάκτους?
1: Γι' αυτό σου λέω με δολοφόνος φυτών και δεν με πιστεύεις.
0: Οι κάκτοι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους. Δεν ξεραίνονται.
1: Εγώ τους ξεράνα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που λέει: αχ, τι ήθελα και ξύπνησα σήμερα. Γερμανία όξο, Ολλανδία όξο, μόνο η Νορβηγία μου μείνε. Μαζί σου, Δημήτρη. Εγώ βάζω και τη Γαλλία όμως. Εγώ βάζω και τη Γαλλία.
1: Ναι,
0: καλημέρα στον κύριο Παύλο. Δυστοπική εικόνα της μαζικής προσευχής των Μαροκινών πριν τα πέναλτι. Είναι η απόλυτη έκφραση της αντίληψης ότι ο Θεός καθορίζει τα πάντα στη ζωή μας, υποστηρίζοντας τους καλούς πιστούς και τιμωρώντας τους άπιστους. Γι' αυτό και για ποδοσφαιρικούς λόγους βεβαίως ήμασταν με την κοσμική Ολλανδία και θα είμαστε και με τον Καναδά. Yeah. Στεναχωριόμαστε λοιπόν μαζί με τον κύριο Διονύση μας. Καλά κάνετε, κύριε Παύλο.
1: Εντάξει, κύριε Παύλο μας, τι να κάνουμε. Τώρα, έγινε μια φοβερή έκρηξη στο Μονακό χτες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Είχαν βάλει μια βόμβα έξω από εκεί που μένει ένας Ουκρανός ολιγάρχης. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Ναι. Έγινε η έκρηξη, τραυματίστηκε ο ίδιος και 2 μέλη της οικογένειάς του. Η βόμβα που είχε τοποθετηθεί είχε μέσα, λέει. Ειδικά τώρα.
0: Αυτά που βάζουν στις βόμβες για να κάνουν μεγάλο κακό στους γύρω. Δηλαδή βάζουν ή βίδες ή πώς το λένε, καρφιά, ή βάζουν μπύλες από ρουλεμάν. Αυτές τις στρογγυλές οι οποίες εκτινάσονται σε μεγάλο αυτό και θερίζουν. Αυτό το κάνουν για να έχουν πολλές ζημιές.
1: Ο Βαντίμερ Μολάεφ είναι ο 23ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ουκρανία. Του είχαν επιβληθεί κυρώσεις από το Κίεβο. Γιατί έκανε επενδύσεις στις κατεχόμενες περιοχές από τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι. Τώρα, στο Μονακό, δεν πάει το μυαλό σου. Υποτίθεται το Μονακό είναι μια χώρα η οποία έχει όλο γιότ, γίνεται εκεί το Grand Prix και αυτό, και ο βασιλιάς, ο πρίγκιπας του Μονακό,
1: είναι
0: η Grace Kelly και τέτοια πράγματα.
1: Έκανε δήλωση ο Αλβέρτος.
0: Τι θα κάνει.
1: Είπε ότι είναι σοκ για όλη την κοινότητα των Μονεγάσκων αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Και ότι το Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα. Και η ασφάλεια της κοινότητάς μας ήταν πάντα προτεραιότητα. Για σκέψου τώρα. Πάντα δεν θα βάζει, αισθάνεται. Καλά, αισθάνεται σε πλούσιος και σμήνεις στην τοποθεσία Μονακό, αλλά αισθάνεσαι και ασφαλής κανονικά στην τοποθεσία Μονακό.
0: Η Μαριτίνα μας στέλνει φωτογραφίες. Εγώ το έλυσα το θέμα ντοματίνη. Ο Στεφανούλης, ετών 7, ζήλεψε τη χάρη του ΠΚΠ και ειδού. Να, ορίστε, μας στέλνει και 2 φωτογραφίες.
1: Τι μου λες.
0: Το οποίο εμένα δεν μου φαίνεται για ντοματίνη, βέβαια. Αυτό, έτσι πως το βλέπω, σαν κολοκύ θα μου μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων, προφανώς η Μαριτίνα ξέρει καλύτερα από μένα γιατί. Ναι. Ντοματίνη είναι.
1: Το
0: αυτά.
1: Παιδί,
0: αυτά είναι ντοματίνη. Ναι, δεν ξέρει το παιδί.
1: Ναι, το παιδί.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, ο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στα οικονομικά. Για να πάμε στη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε κάτι δηλώσει φαλήτη το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και είπε: προειδοποιώ όσους έχουν πρατήρια βενζίνης
0: να ρίξουν
1: τις τιμές, γιατί αλλιώς τι θα τους κάνει, τους βομβαρδίζει.
0: Ξέρω εγώ τι θα τους κάνει.
1: Αυτό σου το προκάλεσε το κακό.
0: Τι να σου πω. Βγάζει άκρη με τον Τραμπ. Μ' αρέσει που κάνεις και εισαγωγή. Να πάμε στα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Και λες για τον Τραμπ.
1: Τι
0: σχέση έχει το
1: ωραία,
0: ένα με το άλλο.
1: Πάμε στην Πινελόπη Τρούλη.
0: Άγια σου. Πάμε στην Πινελόπη. Δηλαδή, από τον Τραμπ 1000 φορές Πινελόπη.
1: Πινελόπη.
2: Δεν έχει σχέση ο Τραμπ με τα οικονομικά. Όταν ο πόλεμος που κάνει στο Ιράν έχει επιδράσει στην οικονομία όλου
0: έχει,
2: του κόσμου.
0: Έχει με την τσέπη του. Τίποτα άλλο. Αυτό. Κατάλαβες. Οι άλλοι πληρώνουν τα επίχειρα.
1: Ναι.
0: Αυτός νοιάζεται μόνο για τη δική του τσέπη. Ναι.
2: Ακριβώς, αυτό συμβαίνει. Πάμε. Να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια.
0: Τι είναι αυτό που θα παγώσουν οι τιμές, σε ποιο επίπεδο θα παγώσουν οι τιμές? Για πες μας, εξήγησέ μας και σε ποια προϊόντα. Ναι.
2: Να πούμε ότι χθες έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν το έχετε πει νωρίτερα.
1: Όχι, δεν έχουμε πει τίποτα.
2: Ναι. στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κ. Χατζηδάκη και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου, και συμμετείχε και η επικεφαλής της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Ταγκάρη, η οποία φαίνεται ότι θα έχει κομβικό ρόλο σε αυτή τη συμφωνία που επετεύχθη. Από την πλευρά της αγοράς, γιατί δεν ήταν βεβαίως μόνο κυβερνητικά στελέχη, ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιάννης Γιώτης, και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς. Τώρα, γιατί έγινε αυτή η σύσκεψη? Ο στόχος ήταν είναι να επιτευχθεί μια εθνική συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών, η οποία θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Στο μεσοδιάστημα, και αυτό είναι που λέτε, ρωτάτε για το πάγωμα των τιμών, στο μεσοδιάστημα, και επειδή η κυβέρνηση πίεζε ώστε η Εθνική Συμφωνία να αρχίσει να λειτουργήσει από σήμερα, από αύριο, από την 1η Ιουλίου και όχι από το Σεπτέμβριο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν στο μεσοδιάστημα. Το δίμηνο λοιπόν Ιουλίου και Αυγούστου συμφωνήθηκε, υπήρξε συναντήληψη, ήταν η λέξη που χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο στις δηλώσεις του, να παγώσουν οι τιμές στα επίπεδα που είναι σήμερα. Και αυτό σημαίνει ότι θα παγώσουν οι τιμές ακόμα και στα προϊόντα στα οποία έχει επέλθει μείωση της τιμής τους εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να πούμε εδώ ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, το οποίο λειτουργούσε από την έναρξη του πολέμου και μετά, καταργείται από αύριο.
0: Ωραία. Έχουμε κάποια. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή είπες για τα, ακόμα και σε αυτά που έχουν πέσει τιμές, έχουμε κάποια λίστα ή κάποια ενδεικτικά προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε κατά τη διάρκεια αυτής της επιβολής του πλαφών, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα. Κάποια προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε και να παραμείνει για δύο μήνες παγωμένη στα χαμηλά όρια. Έχουμε κάποια προϊόντα, κάτι.
2: Ξέρουμε καταρχήν ότι αυτά τα προϊόντα είναι 2.000, ότι η μεσοσταθμική μείωση είναι της τάξης του 6% και ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, είπε πως υπάρχουν βασικά είδη διατροφής μέσα στα προϊόντα αυτά, ακόμα και κρέας.
0: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, το οποίο ναι.
2: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, αλλά πάντως υπάρχει και κρέας. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα συγκρατηθούν στο επίπεδο που είναι σήμερα και άρα δεν θα έχουμε επίπτωση στον πληθωρισμό και βέβαια δεν θα επιβαρυνθεί η τσέπη του καταναλωτή. Τώρα, από το Σεπτέμβριο και μετά, οι εταιρείες προμήθειας από τη μία πλευρά, τα σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία θα πρέπει να έχουν συνεννοηθεί με ενδιάμεσο την επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Σταγκάρη. Θα συνεννοηθούν μεταξύ τους έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα για το καλάθι του νοικοκυριού, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Δηλαδή, δεν έχει νόημα, όπως είπε, να υπάρξει μείωση σε τιμές προϊόντων τα οποία είναι περιφερειακά. Πρέπει να είναι βασικά. Θα συνεννοηθούν λοιπόν έτσι ώστε να υπάρξει συγκράτηση τόσο από τη βιομηχανία και τους προμηθευτές, όσο και από τα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να περάσει στον καταναλωτή η μείωση.
0: Έχω μερικές απορίες εγώ βέβαια. Σε συνθήκες που δεν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, με την έννοια ότι υπάρχει σχεδόν ολιγοπωλιακό καθεστώς. Υπάρχουν 4-5 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν ίσα με 8.000 κωδικούς. Αυτές οι εταιρείες δίνουν το στίγμα στην αγορά. Αυτές οι εταιρείες είναι όλες του εξωτερικού, δηλαδή δεν είναι ελληνικές. Με αυτή την έννοια το λέω. Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί, πώς μπορεί να υλοποιηθεί και να έχουμε συγκράτηση τιμών? Αυτό δεν καταλαβαίνω πολύ εύκολα.
2: Και οι εταιρείες αυτές όμως εκπροσωπούνται εδώ στην Ελλάδα από κάποιους προμηθευτές. Οι προμηθευτές αυτοί λοιπόν, σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία, με την Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, θα συγκρατήσουν σε ένα επίπεδο τις τιμές τους, ανάλογα με το προϊόν, σε κάποιους κωδικούς. Ο στόχος είναι να είναι βασικοί κωδικοί. Και αυτή η συγκράτηση των τιμών από τους προμηθευτές θα μετακυλιστεί στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, η κυρία Τσαγκάρη θα κάνει καταρχήν μία συνεννόηση με τον προμηθευτή που φέρνει το προϊόν, όπως λες, της
0: εταιρείας
2: στην Ελλάδα. Ακριβώς. Θα πει μία τιμή, μία μείωση της τάξης, ας πούμε 5%. Και ο στόχος της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή είναι εν συνεχεία αυτό το 5% που δίνει ο προμηθευτής να φτάσει ως τον καταναλωτή. Δηλαδή, να συμφωνήσει και με το σούπερ μάρκετ ότι θα κρατήσει και εκείνο την τιμή του χαμηλότερα κατά 5%, έτσι ώστε ο καταναλωτής να υποφεληθεί από αυτή τη μείωση. Αυτή είναι η ιδέα της όλης προσπάθειας. Τώρα, το κατά πόσο θα πετύχει, αν αυτό ρωτάς, Διονύση, δυστυχώς δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Ναι, Στο τέλος της ημέρας αυτό ρωτάω. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, είσαι από τις πιο έμπειρες σε αυτό το ρεπορτάζ. Πόσα χρόνια ακούς για συμφωνίες κυρίων, πόσες από αυτές τις φορές είχε πραγματικό αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή? Είναι ένα θέμα.
2: Κοίτα να δεις, έκανε μια αναφορά χτες και ο κύριος Θεοδωρικάκος πάνω σε αυτό. Είπε ότι στη διάρκεια που ο ίδιος είναι υπουργός ανάπτυξης έχουν υπάρξει δύο προηγούμενες συμφωνίες κυρίων. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι στην πρώτη συμφωνία είχαμε 750 κωδικούς όπου είχε συμφωνηθεί η μείωση των τιμών και στη δεύτερη φορά είχαμε 2.000 κωδικούς. Ο στόχος είναι λοιπόν να υπάρξουν μειώσεις περίπου 2.000 κωδικούς.
0: Μακάρι,
2: τώρα,
0: μακάρι.
2: Σε μια αγορά που λειτουργεί με τους όρους του ανταγωνισμού, δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνίες κυρίων, διότι αυτό αντιβαίνει στους όρους του ανταγωνισμού. Και γι' αυτό το λόγο παίζει τον ρόλο του ενδιάμεσου η αρχή προστασίας του καταναλωτή. Ναι. Έτσι ώστε να μην υπάρχει απευθείας συνεννόηση των προμηθευτών με τους πολιτές, με τους λιανοπολιτές, γιατί ενδεχομένως αυτό να θεωρηθεί παραβίαση των όρων του ανταγωνισμού. Τώρα, κατά πόσο έχουν επιτυχάνουν αυτές τις συμφωνίες? Σε ένα βαθμό και για κάποιο χρονικό διάστημα επιτυγχάνουν. Σε συγκεκριμένα προϊόντα, όχι σε όλα βεβαίως.
0: Είναι κάτι και αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κρατάει μακροπρόθεσμα, δεν κρατάει 5 χρόνια, κρατάει μερικούς μήνες.
0: Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, μετά από 2 μήνες δεν ξέρουμε πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες. Γιατί, για παράδειγμα, άλλη ήταν η εικόνα πριν την 28η Φεβρουαρίου, που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν το Ισραήλ στο Ιράν. Άλλες ήταν οι συνθήκες μετά. Διαμορφώνονται, θέλω να πω, είναι πολύ ευμετάβλητο το κλίμα. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξουν από μία. Δηλαδή, δασμούς να βάλει ο Τραμπ γιατί έτσι του ήρθε, μπορεί να αλλάξουν πάλι τα δεδομένα και να έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα μετά από 2 μήνες. Ας πάμε αυτούς τους 2 μήνες με το πάγωμα, σε αυτούς τους κωδικούς και βλέπουμε από Σεπτέμβριο.
1: Εντάξει,
0: αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Έτσι ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γιατί και κανένας δεν μπορεί να εκτιμήσει τι θα γίνει αύριο. Δηλαδή, στο τέλος Φεβρουαρίου η εικόνα ήταν ότι η αγορά εξομαλύνεται. Οι τιμές του πετρελαίου ήταν σε λογικά επίπεδα και τα πράγματα πηγαίναν λίγο καλύτερα σε σχέση με τον πληθωρισμό. Από εκεί πέρα έγινε ένας πανικός. Οι αγορές εκτινάχθηκαν, έφτασε το Brent μας και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα το Brent αποκλιμακώνεται, αλλά φαίνεται ότι μέρα με την ημέρα τα πράγματα είναι τόσο ρευστά που σήμερα αποκλιμακώνεται, αλλά αύριο μπορεί να πάρει λιγάκι.
1: Σωστό.
2: Ναι. Αύριο, ναι,
0: και υπάρχει και άλλο ένα δεδομένο, ότι μπορεί το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου να πέφτει, για παράδειγμα. Τα ασφάλιστρα για την διακίνηση του πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς, για παράδειγμα, εξακολουθούν και παραμένουν στο Θεό. Δηλαδή στα ύψη.
1: Οι εταιρείες παίζουν τα δικά τους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα ξέρεις για να έχεις πλέον να έχεις εικόνα δικιά σου.
1: Γιατί πρέπει να ξέρω πολλά πράγματα γύρω-γύρω.
0: Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη.
1: Καλημέρα. Να πούμε ότι 7 και 13 πρώτα λεπτά έγινε ένας σεισμός 4,1 ρίχτερ 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα στη Λακωνία. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα. Το λέω γιατί μπορεί να αναρωτιέστε αν μας ακούτε από εκεί, αν κουνηθήκατε, πόσο είναι κτλ.
0: Να πούμε επίσης ένα μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Περιμένουν, λέει, φέτος 2 εκατομμύρια Τούρκους που αναμένονται στο νησί ή στα νησιά γενικότερα. Μπορεί οι κυβερνήσεις, λέει, να παίζουν παιχνίδια, αλλά ο κόσμος θέλει ειρήνη και καλή ζωή. Και μας στέλνει ένα βίντεο που Τούρκοι και Έλληνες διασκεδάζουν μαζί. Μα δεν έχει πει κανείς ότι έχουν ναυτί να χωρίσουν τίποτα. Κάποιες εκ των ηγεσιών τους έχουν κάτι σχεδιασμούς, για παράδειγμα, περί γαλάζιας πατρίδας, τα οποία δεν μπορούν να μένουν αναπάντητα από την άλλη, λέω εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος προφανώς αυτό το έχουμε πει και το έχουμε αναδείξει. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε μιλήσει με τη Μυτιλίνη ακριβώς για το κύμα των τουριστών από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και τώρα, υπό τους ήχους των Imagine Dragons, λέω να βγούμε από το στούντιο, γιατί έρχονται τίτλοι ειδήσεων.
1: Πάμε, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 46.000 αγνοούμενοι, λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Ο ΙΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών. Οριστικά τέλος σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Τελευταία μέρα απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και θα επιμείνουμε λίγο με την αγορά. Πριν σας είπαμε το ρεπορτάζ για το θέμα των τιμών, τώρα θα πάμε στο θέμα των καυσίμων. Και θα πάμε στο θέμα των καυσίμων με αφορμή μια έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, όπου αποκάλυπτε πως ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων νοθεύει τη βενζίνη. Τόσο απλά. Είναι λίγο καλύτερη κατάσταση από πέρυσι, αλλά είναι λίγο χειρότερη από πρόπερσι, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία που έδειχνε η έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλέσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, είναι ο άτυπος σύμβουλός μας επί των θεμάτων αυτών.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό γιατί. Γιατί ο κύριος Παπαγεωργίου είχε το θάρρος να βγει και να πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, άμα βλέπετε για παράδειγμα πρατήριο με πάρα πολύ χαμηλή τιμή, πολύ κάτω από τη μέση τιμή για παράδειγμα,
1: μη πάτε,
0: να σας προβληματίσει. Mm. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Σε αυτή την ειλικρίνεια βασιζόμαστε για να μας πει τι κατάσταση επικρατεί και γιατί ένα στα τέσσερα πρατήρια δίνουν νοθευμένη βενζίνη. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Κοιτάξτε, στο παρελθόν έχει υπάρξει άλλη μία έρευνα, η οποία του Πολυτεχνείου, κατά απέτηση του συνδέσμου των εταιριών εμπορίας, πολύ σωστά, όπου εκεί είχε αποδειχτεί ότι ένα στα τρία πρατήρια είχαν λιποβαρή παράδοση. Αναφερθήκατε πριν σε νοθευμένο καύσιμο. Δεν είναι νοθευμένο καύσιμο το αποτέλεσμα της έρευνας.
1: Λιγότερο καύσιμο.
2: Να το διευκρινίσουμε, είναι λιγότερο καύσιμο.
0: Ναι.
2: Η έρευνα προφανώς έγινε με κάποιο κρυφό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν κατάλληλα, είχε τα κατάλληλα εκείνα εργαλεία, όπου μπορούσε και έκανε την αναγωγή και μετρούσε το βάρος του καυσίμου.
0: Μάλιστα, δηλαδή υποτίθεται ότι μου έβαλες 15 λίτρα, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αυτό το μετέτρεπε σε βάρος, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αλλά μου έβαλες, ξέρω εγώ,
2: 14 λίτρα, ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, να πούμε ότι σύμφωνα με την έρευνα, το 77% των πρατηρίων της χώρας, όχι της χώρας, η έρευνα έγινε στην Αττική στη Θεσσαλονίκη, το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του.
0: Ναι.
2: Βέβαια, εκεί βγαίνει κεντρισμένος ο καταναλωτής. Εγώ ξέρω αρκετές περιπτώσεις από συναντέλφους που η αντλία έδινε, αλλά λίγο.
0: Λίγο περισσότερο.
2: Ναι.
0: Λίγη περισσότερη βενζίνη από αυτή που πλήρωνε ο καταναλωτής. Ναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ή δεν έδινε, υπάρχει ένα όριο που είναι το 0,5%, το οποίο είναι ανοχής στις αντλίες.
0: Το οποίο είναι λόγω θερμοκρασιών, αν δεν κάνω λάθος.
2: Το οποίο
0: που
2: είναι
0: μπορεί
2: λόγω
0: να παίζουν, ναι.
2: Θερμοκρασιών, λόγω αστοχίας υλικών της κατασκευής της αντλίας. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που μπορεί να παρουσιάσει αυτή τη μικρή απόκληση.
0: Αυτό
2: μέχρι 0,5 δικαιολογείται από τον νόμο, είναι ελάχιστο, δεν επηρεάζει και κανέναν.
0: Αυτό εσείς το ξέρατε και πριν, δηλαδή περιμένατε την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για να το καταλάβετε, ή το ξέρετε στο δικό σας μικροχώρο ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι
1: ασυνείδητοι,
0: κερδοσκόποι ή οτιδήποτε εσκροκέρδια, τι, το ξέρατε, είναι μια κατάσταση η οποία είναι γνωστή στην αγορά?
2: Κοιτάξτε, εμείς το αναφέρατε και πριν, όταν κοιτάζουμε τις τιμές καθημερινά από τα πρατήρια της χώρας, τις μέσες τιμές τις οποίες υπάρχουν, βλέπουμε κάποια πρατήρια τα οποία πολλούν ακόμα και κάτω από την τιμή του δηληστηρίου ή κάποια πρατήρια που πολλούν ελάχιστα πάνω από την τιμή του δηληστηρίου.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό, διότι κάποιος πρέπει να κερδίσει, κάποιος πρέπει να είναι ανοιχτό το πρατήριο. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πουλάς κάτω από την τιμή του δηληστηρίου που αγοράζει η εταιρεία χοντρικής. Ούτε μπορεί να περάσει να πουλάς ελάχιστα από πιο πάνω. Γιατί μεσολαβεί η εταιρεία χοντρικής που βγάλει το κέρδος της, που κάνει τη διαχείριση, ο διανομέας, το βιτίο που έχει έξοδα για να σου το φέρει. Υπάρχει ένας οδηγός,
0: το πρατήριο το ίδιο που έχει λειτουργικά κόστη.
2: Βιτίο, το πρατήριο που έχει το προσωπικό, που έχει το ρεύμα του, που έχει το ενίκιο του. Άρα δεν δικαιολογείται. Έτσι,
0: άρα μας λέτε ότι όποιος...
2: Παρόλη την εξόρμηση της ΑΔΕ που είχε γίνει, η οποία ήταν πολύ πετυχημένη μετά την πρώτη έρευνα του Πολυτεχνείου που έδειχνε ότι ένα στα τρία πρατήρια έχουν λιποβαρή.
1: Ήταν αποδοτική τότε.
2: Ήταν αποδοτική, μάλιστα μέχρι σήμερα έχουν κλείσει περίπου τα 70 πρατήρια.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν συνεπίες, δηλαδή όταν κάποιο διαπιστωθεί ότι κάνει αυτή την κομπίνα, το κλείνουνε, το σφραγίζουνε?
2: Ναι, η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια υγραυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο για να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και δύο χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για δύο χρόνια.
0: Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα.
2: Να μην πρατήριο.
0: Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα, το γνωρίζετε?
2: Τώρα είναι ένα ερώτημα αυτό. Ξέρετε, κάποιες
0: γιατί ξέρω και εταιρείες οι οποίες κηρύσουν κατευθείαν πτώχευση και, και δεν πληρώνουν ενδεχομένως τα πρόστιμα.
2: Αυτό. Ναι. Δεν είναι αυτοί που, οι οποίοι στείνανε αυτά τα πρατήρια, οι οποίοι ήταν κυκλώματα ακόμη πολλές φορές και μέσα από τις φυλακές, είχαν μπροστινούς.
1: Ναι,
2: είχαν αχυράνθρωπους. Οι οποίοι δεν είχαν καμία τύχη άνθρωποι στη ζωή τους. Δηλαδή, πολλές φορές πρόκειται και για ανθρώπους που ήταν αρκετά άρρωστοι και ίσως να ξέραν ότι σε κάποιο διάστημα θα φύγουν από τη ζωή. Ναι. Τώρα, αν εισπράττονται, τι να σας πω.
1: Πάντως είναι, κοιτάξτε, όμως, είναι εντυπωσιακό.
2: Έχει αξία. Ναι, σας ακούω, συγγνώμη.
1: Όχι, πείτε.
2: Έχει αξία να πούμε ότι στη χώρα μας πια ένα στα πέντε πρατήρια είναι εταιρικά. Τελικά η έρευνα αυτή προς τα πού κατευθύνθηκε το Πολυτεχνείο? Μήπως είναι και τα εταιρικά μέσα, μήπως και τα πρατήρια τα οποία υπάρχουν διαχειριστές? Γιατί ξέρετε, ένας οικογενειάρχης πρατηριούχος, εγώ τώρα γνωρίζω τον κλάδο, είμαι 52 χρονών, γεννήθηκα μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Ήταν μια επιχείρηση στην οποία γνώρισα από τους γονείς μου. Είναι και τα εταιρικά μέσα σε αυτήν την έρευνα.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω.
2: Τα αποτελέσματα έχουν βγει από εκεί.
0: Αυτό
2: υπάρχουν διαχειριστές, ξέρετε, υπάρχουν τα λεγόμενα εταιρικά πρατήρια, όπου εκεί υπάρχει διαχειριστής. Δεν είναι, όταν λέμε εταιρικό πρατήριο, δεν είναι η εταιρεία. Τι σημαίνει η εταιρεία? Είναι μια εταιρεία σε όλη τη χώρα, η οποία έχει σε όλη τη χώρα απλωμένα πρατήρια. Άρα κάποιοι άνθρωποι διαχειρίζονται αυτά τα πρατήρια. Αν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν συνείδηση, είναι προφανές ότι μέσα και από εκεί μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
0: Εσωτερικοί έλεγχοι υπάρχουν? Δηλαδή η εταιρεία, για παράδειγμα, περιμένει το Πολυτεχνείο να βγάλει την έρευνα, ή η εταιρεία από μόνη της κάνει και αυτή ελέγχους, ή οφείλει να κάνει ελέγχους?
2: Και η εταιρεία από μόνη της, μάλιστα σύμφωνα με τα μέτρα αδέωσης επιμέλειας, και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κάνει, που έχει εφαρμόσει το Υπουργείο της Απρατηρίας Καυσίμων. Είναι και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μια φορά το χρόνο να κάνει απαραίτητους ελέγχους. Γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
1: Αλήθεια είναι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι?
2: Έλεγχο ότι κάνουν οι περιφέρειες, οι διευθύνσεις ανάπτυξης.
1: Ναι.
2: Εγώ επειδή τυχαίνω να είμαι και αντιπεριφερειάρχης νήσων στην Αττική και είμαι και ελεγχόμενος και ελεκτής, να σας πω ότι τα αποτελέσματα που έχει η διευθύνση ανάπτυξης δεν είναι στα ποσοστά αυτά. Βέβαια, να σημειώσουμε για τους καταναλωτές να μην τρομάζουν ότι πρατήρια τα οποία είχαν μεγάλη απόκληση, που σημαίνει ότι αποδεδειγμένα έκλεβαν τον καταναλωτή, είναι 10%. Έτσι, είναι ένα στα 10 σύμφωνα με την έρευνα.
1: Ναι.
2: Είπαμε πριν ότι το 12% είχε μικρές αποκλήσεις, οι οποίες δικαιολογούνται πολλές φορές και από τον νόμο.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το ξέρετε, αυτό που συζητούσαν, ας πούμε, διάφοροι ήταν το εξής, ότι εγώ έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει, το λέω σχηματικά τώρα, έχει ένα τεπόζιτο το οποίο χωράει 30 λίτρα. Και πάω και μου βάζουν στο βενζινάδικο 35. Είναι άδειο το τεπόζιτο, για διάση, και μου βάζουν 35. Πώς μπορώ να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας?
2: Κοιτάξτε, ο κάθε καταναλωτής γνωρίζει λίγο πολύ, εάν είναι υποψιασμένος και ανατρέχοντας είτε μέσα από το ίντερνετ στη σελίδα του κατασκευαστή του αυτοκίνητου του, είτε στο βιβλιαράκι που έχουμε όλοι μέσα στο αυτοκίνητό μας που αναφέρει οδηγίες για το αυτοκίνητο. Φαίνεται μέσα πόσα λίτρα, πολύ σωστά είπατε. Αν το τεπόζιτό μας λοιπόν είναι 30 και κάποιος μας βάζει 35 λίτρα, είναι προφανές ότι σε μια απόκληση πάνω από 10% είναι προφανές ότι κάτι έχει συμβεί.
0: Κάτι
1: το θέμα είναι πώς βρίσκεις το δίκιο.
0: Δεν βρίσκεις το δίκιο σου όμως. Δηλαδή, αυτό που είπε η Κατερίνα σχηματικά, άντε να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας.
2: Υπάρχουν συγκεκριμένα τηλέφωνα, email, τα οποία μπορεί να καταγγέλει ο καταναλωτής όταν νιώθει ότι είτε αδικήθηκε, είτε κάποιος τον έκλεψε, κάποια επιχείρηση. Και συμβαίνει με όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, ένα τετραψήφιο, το 1512, όπου μπορεί να καλέσει την Αττική ειδικά και να κάνει την αναφορά του ή την καταγγελία του. Και το κράτος είναι υποχρεωμένο να ελέγξει αν αυτή η καταγγελία σταθεί ή όχι.
0: Πάντως έχει σημασία.
2: Και η καταγγελία του, να το απαντήσει κιόλας.
0: Πάντως έχει σημασία που λέτε ότι ο κλάδος σας είναι ένας από τους πιο αυστηρά ελεγχόμενους από διαφορετικές αρχές, από πολλές διαφορετικές αρχές, που λίγο στον καταναλωτή του μειώνει έτσι την αμφιβολία για το τι καύσιμο βάζει. Βέβαια, εδώ υπάρχει, επειδή εγώ μίλησα για νοθεία κακώς, εδώ δεν είναι μόνο και η ποσότητα που βάζει, είναι και το τι ποιότητας καύσιμο του βάζει, που αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, η οποία δεν ξέρω πώς και αν ελέγχεται.
2: Πολύ σωστό, και αυτό ελέγχεται. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να δείτε στον δρόμο μικρά βανάκια τα οποία γράφουν και ΔΑΚ. Είναι τα βανάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ελέγχουν επιτόπου στα πρατήρια υγροκαυσίμων την ποιότητα των καυσίμων. Ναι. Δηλαδή πηγαίνει στο πρατήριο και επιτόπου ελέγχει, παίρνει δείγμα και ελέγχει εκείνη την ώρα την ποιότητα των καυσίμων. Αν υπάρχουν υπόνοιες ότι το καύσιμο μπορεί να είναι νοθευμένο ή εκτός ορίων, λαμβάνει και άλλο δείγμα και πηγαίνει περαιτέρω έλεγχο στο χημείο του κράτους, στα εργαστήρια του κράτους. Είναι και αρκετές περιπτώσεις όπου έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε πρατήρια υγροκαυσίμων, τα οποία είναι ανακοινώσιμα στο διαδίκτυο. Έτσι, δηλαδή, είναι υποχρεωμένη η ηλεκτρική αρχή που επιβάλλει το πρόστιμο, η νομαρχία, η περιφέρεια,
0: να τη γνωστοποιήσει.
2: Να γνωστοποιήσει, να ρωτήσει στο διαδίκτυο ότι αυτό το πρατήριο, το καύσιμο βγήκε εκτός ορίου. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν είναι νοθεία. Υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στο θείο, στο θειάφι, οι οποίες πολλές φορές προέρχονται ακόμα και από τη διήλυση, που προφανώς δεν είναι επιβαρυντικές για το αυτοκίνητο. Ενδεχομένως, όχι, ξεφεύγουν από τα όρια τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας ως δικλείδα ασφαλείας για το περιβάλλον. Γενικά, να πούμε πάντως ότι σύμφωνα και με αυτή την έρευνα, η κατάσταση στο χώρο μας είναι αρκετά καλύτερη. Αυτό που φωνάζαμε όλοι εμείς οι πρατηριούχοι, οι οποίοι συνδικαλιζόμαστε, εκπροσωπούμε τον κλάδο μας και τους υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου μας. Ευτυχώς για μας το παρήγορο είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγγελίου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πού να αρχίσουμε.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Δημήτρη, ο Καϊμάς.
1: Δημήτρη, σου έκανα συμπαράσταση. Ήμουν να ξυπνιά όλο το βράδυ, δηλαδή.
0: Δεν είμαστε καλά, Δημήτρη μου. Αποκλείστηκε η Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν είναι καλά ο Διονύσης, να ξέρεις. Το έχεις καταλάβει.
0: Προσωπικά δεν είμαστε καλά. Στεναχωρέθηκα πολύ, φίλε. Πολύ.
3: Εκτός από αυτό όμως, αν εξαιρέσουμε τις προσωπικές μας προτιμήσεις.
0: Πώς γίνεται να τις εξαιρέσουμε.
3: Εχθές ήταν μια πραγματικά ωραία βραδιά. Ποδοσφαιρική. Με δύο παιχνίδια σε απέναντι. Ένα παιχνίδι να κρίνεται στο 96, δηλαδή όλα αυτά προκρίσεις. Οπότε σίγουρα έτσι δείχνει μια ωραία βραδιά. Να το πούμε από την αρχή, με την Βραζιλία. Να πετάει έξω την Ιαπωνία στο 96, είχε προηγηθεί η Ιαπωνία, ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Μετά όμως βαρέθηκε η Βραζιλία, ισοφάρισε, έβαλε και γκολ, σκαμπιθερίστηκε.
0: Παιδί μου, στο πρώτο ημίχρονο η Βραζιλία ήταν σαν να έκανε αγκαρία. Δεν ήταν στο γήπεδο.
3: Μπήκαν άλλοι. Δεν είχαν μπει τα ξαδέρφια.
0: Τώρα ναι, κάτι γνωστή από το χωριό.
3: Η κανονική, ναι. Μετά 11.30 ώρα η Γερμανία κόντρα στην Παραγουάη. Η Γερμανία μπορεί να ακούγεται ως έκπληξη, αλλά η παρουσία της ως τώρα στο Μουντιάλ δεν ήταν έκπληξη.
0: Πέστα, ρε Δημήτρη, πέστα, γιατί.
3: Ήταν κακή σε όλα τα παιχνίδια της. Αν δεν ήταν μέτρια. Το Εκουαδόρ, δηλαδή το Σάββατο που έχασε, ήταν ένα ακόμα δείγμα. Μπορεί να λέγανε κάποιοι ότι ήταν αδιάφοροι, αλλά οι Γερμανοί ποτέ δεν είναι αδιάφοροι στα παιχνίδια τους. Απλά κάποιες φορές δεν μπορούν, έτσι και τώρα ήταν ένα αποτυχημένο Μουντιάλ.
1: Καταρρίφθηκε ο μύθος στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
3: Εδώ που τα λέμε εδώ και κάμποσα χρόνια, έτσι. Δεν είναι εδώ κάμποσα χρόνια. Ναι. Ελπίζουμε και στα μεταξύ μας παιχνίδια από το Σεπτέμβριο θα παίξουμε. για το Nation League να είναι κάπως έτσι και να κερδίσουν οι Έλληνες και όχι οι Γερμανοί.
0: Ο Λίνεκερ που είχε πει αυτή τη φράση το γυρίζει στην Κυπουρική τώρα. Λοιπόν, η Ολλανδιάρα έχασε, ρε παιδί μου, πες τώρα.
3: Ναι, αλλά κοίταξε και το Μαρόκο όμως από την αρχή, ναι. Όχι από την αρχή.
0: Ήταν φορμαρισμένο.
3: Εδώ και στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν στους τέσσερις. Πριν από ένα χρόνο στο κύπελλο Αφρικής, που δεν είναι κάποια μελιτέα διοργάνωση, το κατέκτησε.
0: Κόπα Αφρικά.
3: Στα προκριματικά έδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Οπότε και νομίζω εχθές ήταν δύο κυρίως, ήταν ματσάρα χθες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ήταν ματσάρα και στην κανονική διάρκεια, αλλά και στα πέναλτι, παιδιά χαθήκανε τέσσερα πέναλτι. Δηλαδή, εμείς να παίζαμε μεταξύ μας και τα βάζαμε.
1: Αλήθεια,
3: ναι, να δει, ναι, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Να δει τώρα, αλλά μα συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνεις.
3: Πριν πάω στα σημερινά παιχνίδια, έχω μείνει πραγματικά εκπληκτός από τη Νότια Κορέα. Από όλους τη Νότια Κορέα. Από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας και τους οπαδούς.
1: Για πες, γιατί.
3: Γιατί ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο διευθυντής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ο πρόεδρος, σαν να λέμε ο πρωθυπουργός. Έτσι, ναι. Γιατί έχουν πρόεδρο στη Νότια Κορέα.
1: Ναι, ναι.
3: Διέταξε έρευνα για τους λόγους του αποκλεισμού από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Άντως, εδώ είναι οκ. Okay.
1: Ναι.
3: Οι Κορεάτες που είναι, τους βλέπουμε ότι είναι ήρεμοι έτσι, ένας ήρεμος λαός.
1: Ναι.
3: Έχει γεμίσει στο διαδίκτυο, στα social, απειλές κατά της ζωής του προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τι λες τώρα!
3: Πάνω από 180 αστυνομικοί στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ώστε να μην έχουμε μπάχαλα.
1: Είχαν αυτό, τέτοια προσδοκία, ναι, δηλαδή.
0: Όχι μόνο αυτό, τον φέρανε σε ώρα που με αστυνομική συνοδεία, σε ώρα που υποτίθεται δεν θα ήταν φύλαθλοι μαζεμένοι, και τον βγάλαν και με πήγα πίσω πόρτα και ήταν και εκεί μαζεμένοι. Και τον γιούχαραν τον άνθρωπο, ναι.
3: Αυτό δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή, να πω για κάποιες Λάτιν χώρες που ζουν,
1: ναι, εντάξει,
0: αλλά εκεί
1: εντάξει,
0: βγαίνει εντάξει, ο φύλαθος με το πιστόλι και πυροβολεί μέσα.
1: Στην Κολομβία, παιδί μου, σκοτώνουν.
0: Αυτό λέω, τι λέω, το ίδιο πράγμα.
3: Αλλά ότι οι Κορεάτες θα ζούσαν έτσι το ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν θα έχει τη ζωή μου τα στοιχημάτισμα ότι δεν πρόκειται να είναι αυτή η χώρα. Μα μεγάλη χώρα. Όχι, είναι ούτε χώρα, γι' αυτό το αναφέρω. Και μου κάνει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση. Και
0: καλά
3: τώρα πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι ευτυχώς είναι πολλά που είναι νωρίς, δηλαδή ανθρώπινες ώρες δικές μας. Ακτήλε Φαντοστού Νορβηγία, 8 η ώρα. Μάλλον η Νορβηγία είναι το φαβορί, αλλά με αυτά που έχουμε δει ποτέ δεν ξέρεις. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, εδώ οι Γάλλοι νομίζω θα πάνε τρένο.
0: Έτσι πιστεύεις εσύ.
3: Και 4 η ώρα η Περματσάρα, Μεξικό-Εκουαδόρ. Και το λέω η Περματσάρα, στο Μεξικό. Σχολεία δεν έχει. Το κλείνουμε σήμερα. Στο δημόσιο, τηλεκπαίδευση όποτε μπορείτε. Συστάσεις στον ιδιωτικό τομέα, κάντε και εσείς τηλεκπαίδευση, γιατί πρέπει να δούμε μπαλίτσα.
1: Εντάξει, θα τρελαθώ.
3: Η κυβέρνηση θα αποφασίσει έτσι. Δεν είπε μεταξύ μας, παιδιά, αύριο δηλώνουμε όλοι ασθένεια στην ΕΡΤ και δεν πατάμε και να δούμε παιχνιδί. Αυτό το αποφάσισε η κυβέρνηση.
1: Με τη βούλα, ναι, με την άδεια της αστυνομίας.
3: Αν το αποφασίσει κανείς, ας το κάνουμε και επίσημα, έτσι.
1: Ωραία, παιδιά, ωραία πράγματα.
3: Αλλά και στο Εκουαδόρ, φαντάζομαι, δεν το έψαξα, αλλά δεν βρήκα κάτι. Αλλά την επόμενη της πρόκρισης είχε δοθεί η γενική αργία.
0: Βέβαια. Ξαχρυπήσει κι όλοι.
1: Θεούλιδες είναι, θεούλιδες.
0: Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν πολύ.
3: Ναι, λέω, εκείνα συνέβαινε κάτι αντίστοιχο με τον προπονητή.
0: Εγώ θα τον είχανε. Δεν θα υπήρχε σήμερα.
1: Το κάναμε τα 40 ήδη.
0: Δηλαδή.
3: Ναι. Αλλά αυτή είναι η Κατερίνα. Και εγώ δεν. Δηλαδή, ωραία, λέω. Άντε, να έχουμε στόχο να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Όσο παραπάνω να πάει.
1: Δηλαδή, τι πίστευα είναι ότι ο Κορεάτης. Δηλαδή, ότι τι, α πούμε.
3: Άντε, λέω να παίζανε σήμερα. Δηλαδή, να παίζανε στου 32. Πόσο παραπάνω.
1: Οι Γερμανοί τι να πούνε, δηλαδή. Και οι Ολλανδοί.
3: Αυτό λέω. Δηλαδή, ένα λαό που είναι και φιλήσυχο δεν είναι στα κάγκελα για ό,τι συμβαίνει. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Αυτή την εικόνα έχουμε, ρε παιδί,
1: ναι,
0: με γενική
1: παιδί,
0: εικόνα.
1: Δεν ξέρουμε για πώς το λένε. Να βράζει το αίμα τους. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχει όμως και σήμερα και απόψε το βράδυ έχει ματσάρες δηλαδή και παίζουν όλες οι ομάδες. Δηλαδή παίζει και η Νορβηγία, παίζει και η Γαλλία, παίζει. Ποιος άλλος είπες? Όχι, εντάξει. Μεξικό, Μεξικό το κουστάρουν, μου αρέσει.
1: Μεξικό θα βλέπει πάλι πρόεδρος και θα με τον άντρα της στο σαλόνι και θα πηγαίνει στη τηλεόραση, θα φυλάει την οθόνη και τέτοια.
3: Ποια θα το κάνει αυτό?
1: Η πρόεδρος του Μεξικού.
3: Α, ναι, εντάξει, είναι άλλος λαός. Αυτοί είπαμε λάθη, οπότε έχουν δει αλλιώς το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση για τους Νοτιοκορεάτες. Αλλά μας είπαμε και τα τρία ματσάκια και εκτείνει πάντως του Νορβηγία 8. 12 Γαλλία, Σουηδία και 4 Μεξικό, Εκουαδόρ, νομίζω θα είναι μια χαρά παιχνίδια.
0: Άρα θα έχουμε να πούμε αύριο το πρωί πάλι.
1: Άλλη ξενύχτια, ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μας ο Δημήτρης Καϊμάς.
0: Έχουμε, ναι, ο Δημήτρης Καϊμάς. Έχουμε 2-3 μηνύματα. Η πρωτοβουλία Καβάλα Stop Διοξίδιο του Ανθρακούς διοργανώνει μεγάλη ενημερωτική συναυλία διαμαρτυρίας την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην πλατεία Κανάρη ενάντια στην προγραμματισμένη αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο της Καβάλας. Ένα μήνυμα. Ο Σπύρος αναρωτιέται πώς με το ρεύμα, οι πάροχοι ρεύματος που δεν παράγουν ρεύμα, πουλάνε πιο φτηνά από τη ΔΕΗ. Αυτό τώρα είναι ο αλγόριθμος, η εξίσωση κτλ. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει του προπονητή της Νότιας Κορέας του απαγόρευσαν την είσοδο στα σούπερ μάρκετ.
1: Για όνομα του Θεού, παιδιά.
0: Παιδιά, δεν.
1: Τι κακό είναι αυτό.
0: Άλλος φίλος λέει νόμιμα θα ξενυχτάω. Γιατί σήμερα είναι και τελευταία μέρα στο σχολείο. Μην με ματιάσετε, 2 μήνες διακοπές. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, που είναι διευθυντής σχολείου ΕΠΑΛ. Είναι αυτός που μας έλεγε να τρώμε γουάσα.
1: Σκόρδα.
0: Τελικά από ποιους έχασε η Ολλανδία? Από το Μαρόκο, είπαμε.
1: Μαρόκο.
0: Από το Μαρόκο.
1: Μαρόκο.
0: Ναι. Κύριε Πέτρο, από το Μαρόκο. Λοιπόν, και ο φίλος μου ο Γιώργος από την Εγνατία λέει: καλημέρα, 29 βαθμούς ήλιος και λίγη κίνηση. Όσον αφορά στα καύσιμα, όλα καλά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά κλείνουν βενζινάδικα και ανοίγουν με νέο αφημί. Αυτό είναι μία. Ένα νέο θέμα. Και το δεύτερο, ακόμη να πέσει η τιμή της βενζίνης. Τρίτο, διόρθωσε ότι η έρευνα μιλούσε για όγκο καυσίμου, όχι για νοθεία. Λες και δεν είναι και τα δύο χιδέα. Ωραία, και τα δύο, αλλά η έρευνα όμως του Πολυτεχνείου. Η έρευνα του Πολυτεχνείου αφορούσε το συγκεκριμένο. Το επιπλέον το ελιποβαρές. Δεν αφορούσε τη νόθευση με άλλα προϊόντα, ας πούμε.
1: Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα εμείς.
0: Οπότε γι' αυτό αναφέρθηκε σε αυτό.
1: Να σας πω γρήγορα ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών και από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι πάνω τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα δηλαδή έχει προβλήματα. Πολύ αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά, στην Παραλιακή τη βλέπω καλά τα πράγματα. Το ίδιο και στην Μεσογείον. Στην Κηφισίας είναι κατά τόπους από το ύψος του Χαλανδρίου και κάτω, και προς τα κάτω είναι δηλαδή το πρόβλημα. Και να σας πω και για το. Στο κέντρο είναι εντάξει ακόμα, καλά τα πράγματα. Και λέω γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Άντε από αύριο 1η Ιουλίου θα αρχίσει σιγά σιγά να ρεώνει ο κόσμος. Σιγά σιγά. Σταδιακά. Για παράδειγμα, να κλείνουν τα ΕΠΑΛ.
1: Εντάξει.
0: Να φύγει ο κόσμος.
1: Πόσοι είπαμε.
0: Καθηγητές, ας πούμε, εκπαιδευτικοί, διευθυντάδες.
1: Περίμενε, Χρυσέ μου, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Περιμένω, Χρυσέ μου.
1: Λοιπόν, περιφερειακός και στα δύο ρεύματα. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Το ξέρω.
1: Πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Στο περιφερειακό. Την Τσιμισκή τη βλέπω καλή. Μόνο σε ένα κομμάτι της έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες. Εκεί λίγο πριν το Λευκό Πύργο. Δηλαδή όπως πηγαίνουν.
0: Δεξιά.
1: Πηγαίνουμε προς τα έξω.
0: Δεξιά.
1: Πάμε να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Αριστερά.
1: Έτσι, προς το λιμάνι, ας πούμε, προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Εκεί, ναι, φεύγω. Εντάξει, θα φύγω, παιδιά. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά να μείνετε. Η Όλγα έχει κίνηση, Διονύση.
0: Κρίμα.
1: Η Βασιλής Όλγα. Λοιπόν, να μείνετε εδώ. Ακολουθούν Βασίλης Αδαμού.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους 2 καταστροφικούς σεισμούς. Την ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί περιέγραψε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλα συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει περαιτέρω το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ηλεκτρική οι μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών.

0: Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για την Αποκλιμάκωση του Κόστους Βασικών Αγαθών Ευρείας Κατανάλωσης, με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικά τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της Βενεζουέλας, που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών, εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καρά, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τη πίεση νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές.

0: Από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου. Έρτζα Κίνθου στους 95,2 ή στους 93,2 μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όσοι έχετε επιλέξει να μας ακούτε από έξυπνες συσκευές, κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές, τηλεοράσεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

Τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, 30 Ιουνίου, Τρίτη, γιορτάζει ο Απόστολος, ο Αποστόλης, ο Τόλης, ο Λάκης, η Αποστολία, ο Μελίτων. Αυτός ο Μελίτων κάθε 15 μέρες γιορτάζει, όλο μπροστά μας τον πετυγαίνουμε. Και ο Γερβάσιος. Είχα διοικητή στο στρατό Γερβάσιο, το μικρό του Περπερίδη στο επίθετο, στον Εύρο τότε, παλιά. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες όσες και όσοι γιορτάζουν. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και ημέρα αστεροειδών. Κοντά είναι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Δεύτερο θέμα της Καθημερινής, ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια, του ομοεθνούς του ήταν και αυτή η δολοφονία, ο Τούρκος και αυτός δηλαδή. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από το φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Οι γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά λόγω ακριβών ενοικίων. Προφορικές εξετάσεις λόγω AI, οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Την Ανατολική Ευρώπη χτυπάει τώρα ο καύσωνας.

Τα νέα. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα? Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους? Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους. Τι προβλέπει η συμφωνία? Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα. Θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Τέμου Σέιν και όχι μόνο, πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από Κίνα, τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους από αύριο. Ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Έκθεση ΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Απογευματινή. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε. Το ΕΓΑΛΕΟ επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Εξάρχου Βαρδινογιάννη, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Όπου φύγει, φύγει και η Μαριλίζα στην αγκαλιά του Αλέξη.

η εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν οι σύμμαχοι του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Η ακρίβεια πώς παντρεύεται με τον καύσωνα? Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Ελλάς αποδομεί το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ η κρίση βαθαίνει. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο Πρίτανης κήρυξε πόλεμο κατά των επικριτών του.

ριζοσπάστης. Κυβέρνηση, βιομηχανοί, σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κουκουέ, πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Η μερίδα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις. Για μια άλλη κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά, όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τη φοροαφέμαξη αυτοαπασχολούμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 35η αντιυπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Χιλιάδες νέοι και νέες δίνουν από αύριο ραντεβού στο Βίτσι. Γιατί είναι γνωστό το Βίτσι για τις κατασκηνώσεις του.

Ελεύθερος τύπος. Δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο. Άλλο θέμα από τον Ελεύθερο τύπο. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Α, για το ανακαινίζω είναι αυτό. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη. Το επιτυχημένο πείραμα των απογευματινών επεμβάσεων. Μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργείο. Ναι, αλλά κάτι θα βρούμε και εκεί. visitgreece.gr. Νέα πλατφόρμα με την ιστορία και το παρόν του ελληνικού τουρισμού.

το μανιφέστο. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Σύγχρονοι μελανοχήτονες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης διάπραξης εγκλημάτων. Παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ. Ιστορική απόφαση, το Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αποκαλύψεις Στουρνάρα, το Plan B του ΣΥΡΙΖΑ για παράλληλο νόμισμα. Αλέξης Τσίπρας νομίζει ολοτοφάγος πως έχουν παραγραφεί τα ψέματά του.

κόντρα. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil, πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Elector και Thalys. Thalys, με συγχωρείτε. Τσίπρα σε Guilfoyle, οι Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον τερματισμό των προκλήσεων. Δεν έχει σύνορα η θάλασσα, να μας τρελάρετε. Ο λόγος. Στον πάγο οι τιμές. Στόχος οι μειώσεις από Σεπτέμβριο σε βασικά αγαθά. Η εντυμότητα Τσίπρα, το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, η Ελλάδα σήμερα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης. Ο καύσωνας έψησε την Ευρώπη, επιφέροντας δεκάδες θανάτους, καταρρύπτοντας ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Γρατσία, Αυγερινός και 7 ακόμη πρόσωπα στο προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο. Νέα μέτρα με υποχρεωτική ασφάλιση και πρόστιμα, τέλος η χρήση στα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17 ετών. Ξεκινούν οι εγγραφές ανανέωση εγγραφών και μετεγραφών μαθητών, ανοιχτή η πλατφόρμα έως τις 8 Ιουλίου. Πόσες αντλίες κλέβουν ακόμη στα καύσιμα, μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Εστία. Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό. Παιδιά, δεν μπορώ. Θα την κόψουμε. Η γυναίκα κρεμάστηκε από τη σημαία. Δεν την πήρα αγκαλιά και πήδηξε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πάμε, πάμε παρακάτω. Έλα. Δεν μπορώ, αλλά αλήθεια. Πήγε η εστία και μπει στη συνωμοταξία της ελεύθερης ώρας, εσπρέσο και τέτοια. Άκου, πήρα αγκαλιά τη σημαία και πήδηξε. Πάμε, political. Εθνική κοινωνική συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Θεοδωρικάκος στην political. Πλήρης σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους δύο μήνες. Μητσοτάκης από εγάλεο, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος, η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Στοιχεία κόλαφο στα 20 καρφιά του Πιερακάκη, στους 20 μύθους του Τσίπρα. Νέα επίθεση του Σουλτάνου στην Ελλάδα, αποκλεισμός της Τουρκίας στην άμυνα από στενά πολιτικά συμφέροντα. Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Δεύτερο θέμα, φρίκι, ναζιστική περιπολία από μέλη του Ρουβίκουνα στη Θεσσαλονίκη. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών, ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Walk agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους γάμους ομοφύλων.

ναυτεμπορική υποσχετική για μειώσεις τιμών. Το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΒ-ΕΣΕ για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, τι προβλέπει η συμφωνία. Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί αυξήθηκαν 5 δισεκατομμύρια οι καταθέσεις των επιχειρήσεων τον Μάιο. Προς διπλό deal όμιλος Actor και Motor Oil. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, στη διπλωματία εκ νέου ο λόγος. Και πάμε σε μουσική γέφυρα για να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Sport Day. Ξεκινάμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Φώτα, κάμερα, πάμε. Με φιλοδοξίες αλλά και διάθεση για σκληρή δουλειά το ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Ζεστή υποδοχή, η αγκαλιά του Μεντιλίμπαρ στον Φορτούνι και το καλωσόρισμα των άλλων δύο νεοαποκτηθέντων Μαφέο και Στουρνάρα. Στήριξη από Μαρινάκη. Ο Κώστας Καραπαπάς ανακοίνωσε στην ΕΠΣ Πειραιά ότι με εντολή του Προέδρου του Ολυμπιακού οι Ερυθρόλευκοι αναλαμβάνουν κάποια από τα οικονομικά βάρη της Ένωσης. Για 3 χρόνια σήμερα η επισημοποίηση της μεταγραφής του Κάρμο, που δήλωσε κατά τη χθεσινή άφηξή του: «Νιώθω σαν να επιστρέφω στο σπίτι μου και είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα». Πρωταθλητής. Κυνηγάει το μεγάλο κόλπο με τον μουντιαλικό χαφ μπάσιμο για Άμραμπατ. Η έγκυρη ισπανική ΑΣ κρατάει δυνατά τον θρύλο στο παιχνίδι της διεκδίκησης του μαροκινού παικταρά. Κάρμο, νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου. Τρίτη και φαρμακερή για Στάνιτς, νέα πρόταση στη Λουντογκόρετς, που παρά τα παιχνιδάκια δείχνει έτοιμη να πει το ναι. Με Ρόκα πάει στην Ολλανδία, βεβαιότητα ότι ο Ισπανός εξτρέμ θα έχει πιάσει λιμάνι μέχρι την Παρασκευή. Δεν γυρίζει στη Λιόν ο Ρόμαν, τι λένε οι Γάλλοι για τον Γιάρεμτσουκ. Βεζένκοφ, με Μοντέρο, Μακιντάιρ θα είμαστε πολύ δυνατοί. Δεν κρατιέται ο Μακιντάιρ για το θρύλο. Ο γυμναστής του μαρτύρησε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Φως. Πού κολλάει του Στάνιτς. Μια μικρή λεπτομέρεια καθυστερεί την άφηξη του Σέρβου στην Ελλάδα για τους Πειραιώτες. Τους έλειωσε από την πρώτη ημέρα ο Μεντιλίμπαρ. Στο τέλος, Μαρτινέλη, η Βραζιλία 2-1 την Ιαπωνία με χρυσό σκόρες στις καθυστερήσεις τον επιθετικό της Arsenal. Καταιγίδα, η Εθνική Εφήβων Πόλο συνέτριψε με 33-5 τη Νότια Αφρική, έκανε το 2-2 στο παγκόσμιο κάρτο των 18 και απόψε στις 8 αντιμετωπίζει τον Καναδά. Των σπορ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος αγκαλιάζει την μάνα ΑΕΚ και εγγυάται το μέλλον της. Αγκαλιά και εγγύηση. Εκτελεστικός διευθυντής που θα ασκεί διοίκηση το μέλος του δουσού της ΠΑΕ και άμεσος συνεργάτης του Νίκος Παντερμαλής, οι πρώτες του κινήσεις. Το προβάδισμα του Χαφ και ο χρονικός στόχος του Ριμπάλτα.

Live Sport. Κίνηση Super Mat. Ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε μπροστά, έχρισε νέο αφεντικό της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, τον Νίκο Παντερμαλή, και έδωσε το σύνθημα για νέα μέρα με προοπτική. Η μάχη της κάλπης, όλα ανοιχτά στις σημερινές εκλογές της Super League, με πιθανό το σενάριο της μετοπικής Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιάννη Αλαφούζου για την Προεδρία. Στάνιτς όπως Κοστούλας για τον Ολυμπιακό.

0: Είναι σοβαρά τα πράγματα, παιδιά. Πολύ σοβαρά. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη?
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Να σκάσω είμαι κι εγώ από όταν τότε, να ξέρεις. Έχω να κοιμηθώ τρεις μέρες. Αυτοί χορεύανε τρεις μέρες, εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ρε, πού είναι η Λασκαράκη, πού είναι η Λασκαράκη? Δεν λένε, τώρα τα μάθουμε όλα. Δεν λένε ούτε καλημέρα η Αθηνά Οικονομάκου και η Βάσο Λασκαράκη. Και όσοι είναι κοντά στην influencer. Ποια είναι η influencer τώρα? Η Οικονομάκου, δεν είναι ηθοποιός. Ξέρουν, λέει, πως δεν θα έδινε το παρόν στο γάμο της. Ποια είναι η influencer, είναι η Λασκαράκη? Άλλο πάλι. Όχι όμως, λέει, και ο απλός κόσμος που δεν γνώριζε τη μεγάλη έκταση της κόντρας τους. Και εδώ έρχεται, το λέω, η Εσπρέσο για να σας τα εξηγήσει όλα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Στο τριήμερο γλέντι στην Πάρο, λέει, η ηχηρή απουσία από το γάμο των Οικονομάκου Τσερέλα προκάλεσε σούσουρο. Η Βάσο Λασκαράκη, η οποία εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια διατηρούσε στενή φιλία με την ηθοποιό συνάδελφό της και είναι μία από τις νονές του γιου της Μάξιμου, δεν έδωσε το παρόν ούτε στην τελετή, ούτε στους γαμήλιους εορτασμούς στην Πάρο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Θα σκάσω, ε. Μην το δω. Τι έγινε, ρε παιδιά, πείτε μας. Μετά τον χωρισμό, λέει, της Οικονομάκου με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, η ηθοποιός κουμπάρα της αποφάσισε να διαλέξει στρατόπεδο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και πάμε τώρα στα εμπεριστατωμένα τώρα. Για παράδειγμα, λέει, τον Σεπτέμβριο του 2024 δεν ευχήθηκε στην κουμπάρα της για τη γιορτή της. Κάτι που τα προηγούμενα χρόνια έκανε δημόσια με αναρτήσεις στα social media.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αν και με την Οικονομάκου γνωρίζονταν από τα κλεμμένα όνειρα, η Λασκαράκη είχε έρθει πολύ κοντά με τον Μιχόπουλο, αφού ο σύζυγός της και γνωστός σεφ Λευτέρης Σουλτάτος συνεργαζόταν μαζί τους στη Σαντορίνη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μάλιστα, λέει, είχαν περάσει πολλά καλοκαίρια εκεί, καθώς έμενε και στο ξενοδοχείο του Μιχόπουλου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μιλάμε για τώρα ιστορία, έτσι. Και να μην πάει τώρα αυτή. Δεν τρέπεται λίγο, έχει πάρει την πλευρά του άλλου που είναι κανονικός, που κοιτάει τη δουλειά του, ας πούμε, και δεν είναι όλη τη μέρα στα κανάλια και στα social, και δεν έχει πάρει το μέρος της Αθηνάς Οικονομάκου, που η κακομοίρα δεν θέλει. Δεν θέλει, την κυνηγάνε, δεν θέλει, ρε παιδί μου. Έπειτα, λέει, από κάποιες διαφορές και διαφωνίες που υπήρξαν μετά το διαζύγιο της Αθηνάς, η κουμπάρα της αποστασιοποιήθηκε πλήρως, με αποτέλεσμα να μην λένε σήμερα ούτε καλημέρα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Την ίδια στιγμή Λασκαράκη και Σουλτάτος διατηρούν επαφές με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, αλλά και με τη νέα σύντροφό του Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, η οποία ακολουθεί το ζευγάρι στα social media.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ποια είναι η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, θα μου πεις, γιατί ξέρεις τον Μιχόπουλο? Όχι, αλλά... Όμως, λέει, πρόσεξε, και η άλλη η νονά, η Εύη Πρεβενά. Την ξέρεις την Εύη Πρεβενά? Α, ναι, τι είναι αυτή? Περίπου, ρε παιδί. Α, ναι, influencer, ηθοποιός. Από όλα θα είναι και αυτή. Θα μου πεις, βέβαια, για να είναι παρέα με την άλλη, τι θα είναι? Ενώ διατηρεί, λέει, στενές σχέσεις με τον Φίλιππο Μιχόπουλο και έχει βρεθεί πρόσφατα σε κοινωνικές στιγμές και εκδηλώσεις του. Άρα οι δύο οι κουμπάρες την έχουν σουδάρει την Αθηνά. Σώπα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Είναι ζόρι, παιδιά, αυτό μεγάλο. Παράλληλα, λέει, στο πάρτι βρέθηκε και η σύντροφος του Φίλιππου Μιχόπουλου, με την οποία η Εύη Πρεβενά φαίνεται να έχει επίσης καλή σχέση, όπως προκύπτει από τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις και τις αναρτήσεις στα social media.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν το συνεχίζω, γιατί θα φτάσει αλλού η δουλειά. Έτσι, λοιπόν, ένα αυτό είναι και... Ναι. Κονδυλάτος κατά Οικονομάκου. Παιδιά, έχουμε χάσει όλες τις ειδήσεις πάλι. Ναι, δεν μπορώ να το πω. Γιατί, λέει, ο Κονδυλάτος όρκους αιώνιας πίστης με τα αυτά και τον αυτό έξω. Δεν γίνεται. Είναι ο Κονδυλάτος, εδώ τον βλέπω που φοράει ένα κουστούμι και έχει κρεμασμένα στο λαιμό από Ινδιάνικο κολλιέ και λοιπά, κάτι δόντια, κάτι κοχύλια, κάτι νύχια, κάτι ζάρια, την Άρτα και τα Γιάννενα, κάτι, πώς θα λέγουμε αυτά που κρεμάτα κάνε στα άλογα μπροστά. Όχι, είχα μαλλιά, αλλιώς τι ήταν. Τέλος πάντων, και κρίνει την εικόνα. Μα, εντάξει, δεν ήταν εικόνα αυτή τώρα, όντως με τα αυτά. Όχι, όχι, όχι, ονειροπαγίδες. Θα μου έρθει, θα μου έρθει. Λοιπόν, και έκρινε την αυτή και λέει ότι έχει ευτελιστεί εντελώς η κοινωνία. Και αν μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης με τα αυτιά και τον αυτό έξω, τι να πω. Έχουμε πιάσει πάτο, λέει ο Κονδυλάτος, ρε παιδιά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι. Και πλέον δεν υπάρχει κανένα να πει σταθείτε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το έγραψε σε post ο Κονδυλάτος. Το παλικάρι αυτό, το ξέρεις τον Κονδυλάτο? Ναι, ναι. Κάτι είναι και αυτός, τέτοιος influencer, τέτοιος.

Στο επίκεντρο της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω συμφωνίας με την αγορά για τη διατήρηση μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικό τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλιο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Για μια ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της

για μια ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης. Έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος διαστάσεις, λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της χώρας που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών, εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Παράλληλα, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο ειδικός

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που καίει η αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση και βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνεχίζεται το κύμα καύσων να αποπλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 και 13 πρώτα λεπτά το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από τις δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί σε αγροτική περιοχή στον Στήρωνα Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρου θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Δίθυρα ακούσματα.
6: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
5: με τη Χαρή Κλιαμενότου
6: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Έρτσα Κίνθου.
7: Άκου τώρα.

Εδώ Έρτζα Κίνθου. Άκου τώρα, μπήκαμε έτσι δυνατά να την ακούσουμε λίγο. Αποχαιρετάμε το μήνα, ρε παιδί μου, πάει ο Ιούνιος. Πλάκα πλάκα τι έμεινε, Ιούλιος Αύγουστος, πάει το καλοκαίρι. Ιούλιος Αύγουστος, αυτό λέω, πάει το καλοκαίρι. Μετά Σεπτέμβρης Οκτώβρη πάει το φθινόπωρο. Χριστούγεννα. Μετά θα πάμε σε 2-3 μήνες. Σε 2-3 μήνες θα πάμε Πάσχα. Πάει χρονιά. Όχι, η χρονιά πάει με αρτή. Πάει σε 6 μήνες. Τι είναι 6 μήνες, ούτε 7 δεν είναι. Λοιπόν, Έρτζα Κίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Μουσικές επιλογές Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Ακίνθου, μέσα από τις οποίες μπορείτε και μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ, Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο η Κεντρική Πελοπόννησος. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε και σας ευχαριστούμε που το έχετε κάνει μέσα με τις εφαρμογές ΕΡΤΕΚΟ, την οποία προφανώς έχετε καταστήσει σε κάποια έξυπνη συσκευή σας για να μπορείτε να μας ακούτε.

2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, έχει γίνει μία μελέτη από το Μετσόβιο σχετικά με το πόσο περισσότερα πληρώσαμε ως καταναλωτές και ως πολίτες αυτής της χώρας, περισσότερο για καύσιμο, όχι γιατί είναι ο φόρος που ο φόρος είναι, γιατί είναι απατεώνες, ο ένας στους τρεις πρατηριούχους. Τόσο απλά, τόσο όμορφα, και αρχίστε τώρα τα τηλέφωνα να δω κάτι που θέλω. Λοιπόν, θα πάω στην έρευνα του Μετσοβίου, αλλά πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων. Αυτό προκύπτει από την έρευνα του Πολυτεχνείου, έτσι. Η έρευνα έγινε Μάρτιο-Απρίλιο, τον περασμένο Μάρτιο και τον περασμένο Απρίλιο, με μυστική δειγματοληψία σε 200 αντλίες. Δεν έχει να κάνει με την επαρχία, είναι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Είναι 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Αλλά μιλάμε τώρα, φανταστείτε τι θα γίνεται και στην επαρχία. Δεν είναι Άγιοι. Μην σου πω το αντίθετο. Λοιπόν, για να μην μπορέσουν να καταλάβουν τα τσακαλάκια, οι πρατηριούχοι, τι και πώς, χρησιμοποιήθηκαν ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, τα οποία μετρούσαν τη διαφορά μεταξύ της ποσότητας καυσίμου που χρεωνόταν και αυτής που τελικά παραδιδόταν. Ζήγιζαν το καύσιμο και υπολόγιζαν τον όγκο του βάσει πυκνότητας και θερμοκρασίας. Γιατί αν έχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, μετράει πολύ περισσότερο, γιατί είναι, αν βάζει το δείκτη, δείχνει ότι είναι γεμάτο και δεν υπάρχει καύσιμο, είναι αέρας. Λοιπόν, στην Αττική το 23,1% έχει κάνει ελληματικές παραδόσεις. Κλέβει δηλαδή στην Αντλία, να το πούμε απλά. Το ποσοστό το αντίστοιχο πέρυσι ήταν 33,1% το 25. Το 23 ήταν 27 και εκεί είναι γύρω. Από 20 μέχρι 23 έχει πάει. Έτσι. Είναι αυξητική η τάση όμως από το 17 και μετά. Γιατί από το 17 ήταν 9,5% αυτοί που κάναν τα κόλπα τους στις αντλίες. Και πάει αυξητικά μετά, για να φτάσουμε στο 33% πέρυσι και 23,1% φέτος. Αυτό στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη είναι 18,6% φέτος σε σχέση με το 20% από πέρυσι, αλλά και εκεί υπάρχει το 18,6% το οποίο βάζει καύσιμο, χρεώνει καύσιμο το οποίο δεν βάζει. Λοιπόν, τι δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας? Δείχνουν, λέει, σημαντική μείωση των εκτροπών. Ωστόσο, οι καταναλωτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ακόμη ένα πολύ μεγάλο πλήθος εκτροπών. Δηλαδή, συνεχίζουν να πληρώνουν καύσιμα τα οποία τελικά δεν βάζουν στα ντεπόζιτά τους. Σε δηλώσεις τώρα που έχουμε, όπως έχει κάνει ο Γιάννης Αλιγκιζάκης, ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ, είπε ότι για πρώτη φορά έγινε πολύ καλή δουλειά από την πολιτεία, ότι το 25 ήταν το σημείο καμπής, ψηφίστηκε αυστηρός νόμος που προβλέπει σφράγιση των παραβατικών πρατηρίων για 2 χρόνια, το θυμόμαστε αυτό, τι αντιδράσεις είχε προκαλέσει, έτσι. Μέχρι σήμερα έχουν κλείσει 92 πρατήρια. 92 πρατήρια. Τα οποία έκλεβαν το καύσιμο ή το φόρο ή το πληρωνόντουσαν καύσιμο το οποίο δεν έδιναν. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, 92 πρατήρια. Οι έλεγχοι εντείνονται. Ωστόσο, και παρά τους ελέγχους και παρά τα λουκέτα και παρά την αυστηροποίηση του νόμου, η επιβάρυνση των καταναλωτών από τις ελληματικές παραδόσεις, δηλαδή το καύσιμο που κλέβουν
τα χρήματα που κλέβουν οι πρατηριούχοι από το καύσιμο το οποίο υποτίθεται ότι δίνουν χωρίς να το δίνουν γιατί δίνουν αέρα, είναι 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όλοι μας δηλαδή, όλοι μας, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε, είναι αυτό που λέμε και λένε, όχι μπορεί, εντάξει, το παραμύθι της ατομικής ευθύνης δεν είναι καθόλου παραμύθι η ατομική ευθύνη. Είναι το πρώτο που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Λοιπόν, όλοι μας και κυρίως οι μισθωτοί, πλέον και οι υπόλοιποι, αλλά κυρίως οι μισθωτοί όπως πάντα, γιατί δεν μπορούν να ξεφύγουν από πουθενά, λοιπόν, πληρώνουνε στον έναν στους τέσσερις ουσιαστικά μάγκες πρατηριούχους που κλέβουν, γιατί ένας στους τέσσερις κλέβει. Οκ. Okay. Όχι, ένας στους πέντε. Ήταν ένας στους τρεις, έχει γίνει ένας στους πέντε. Οκ. Okay. Και πάλι είναι μεγάλο το ποσοστό, δεν είναι λίγο. Είναι οι δύο στους δέκα. Κλέβουνε, οι δύο στους δέκα κλέβουνε. Έτσι. Αυτούς τους δύο στους δέκα τους πρατηριούχους, τους μάγκες, τους έχουμε πληρώσει εμείς από την τσέπη μας και το βάλτε το φόρο που έχουμε αυτό όλα γύρω γύρω. 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Καλείται ο Έλληνας πολίτης, ο μισθωτός πάλι, και όχι μόνο πια είπαμε, να πληρώσει μόνο για τους πρατηριούχους, τους κλέφτες, τους δύο στους 10 που είναι κλέφτες, 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και αυτός γλεντάει στην υγεία των κορόιδων. Ποιοι είναι τα κορόιδα? Εμείς.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει και ο πολίτης ποιος κλέβει και ποιος όχι. Πέρα από το ότι μπορεί να ξέρει στο αυτοκίνητό του ή στη μηχανή του όταν πληρώνει και πόσα λίτρα μπαίνουν, με τα λίτρα βλέπεις, έτσι, τι σου χρεώνει. Το πιο εύκολο ποιο είναι όμως? Το μπετονάκι σου. Έτσι, πας με το μπετονάκι και λες πόσο είναι, ρε παιδί μου, είναι 8 λίτρα. Μάλιστα. Πόσο έχετε τη βενζίνη, κύριε? Τόσο. Βάλτε μου 8 λίτρα. Και βλέπεις ότι τα 5 δάχτυλα είναι αφρός. Τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Την αστυνομία δεν χρειάζεται, μετά θα πάει επιθεώρηση κλπ. Κλπ. Ελάτε εδώ, ο κύριος Τάδε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Όλοι να είναι πονηροί και οι υπόλοιποι να την πληρώνουν, πώς θα γίνει?

Λοιπόν, επειδή πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται, πολλά λέγονται, πολύ ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται, να σας πω λοιπόν τι συμβαίνει, με αφορμή βέβαια και την νομοθεσία πλέον και τον ΚΟΚ για τα πατίνια.

Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι αυστηροποιείται το πλαίσιο χρήσης των πατίνιων, έτσι. Υποχρεωτική ασφάλιση στα πατίνια πλέον. Φρένο πρώτα απ' όλα στη χρήση τους από ανηλίκους. Κάτω των 17 δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ηλεκτρικό πατίνι. Έτσι. Αυτές είναι αλλαγές οι οποίες θα μπουν σε διαβούλευση για να αυστηροποιηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια. Λοιπόν, και επειδή φαίνεται ότι τα πατίνια είναι παράγοντας ο οποίος αυξάνει πολύ και τα ατυχήματα έως και δυστυχήματα. Λοιπόν, τα άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών απαγορεύεται να οδηγούν πατίνια. Μοναδική εξαίρεση είναι εκείνα τα οποία προορίζονται για άτομα με αναπηρία. Οι επιχειρήσεις που νοικιάζουν πατίνια είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν την ηλικία κάθε ενδιαφερόμενου και να ζητάνε επίσημο έγγραφο, ταυτότητα, διαβατήριο πριν από κάθε πώληση ή ενοικίαση. Το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται είναι 150 ευρώ και το πατίνι ακινητοποιείται υποχρεωτικά, κατάσχεται και φυλάσσεται από την αστυνομία για 20 μέρες. Οι εταιρείες που πολλούν και ή διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε ανήλικο κάτω των 17 τιμωρούνται με πρόστιμο 1000 ευρώ. Καθίσταται πλέον υποχρεωτική η ασφάλιση όλων των ηλεκτρικών πατινιών, ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων. Και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήριο γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, περίπου όπως τα αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες. Εάν δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, είναι 250 ευρώ το πρόστιμο. Και οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους το έγγραφο και το αποδεικτικό ασφάλισης. Πλέον ηλεκτρονικά αυτά, έτσι. Λοιπόν, ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι ρυθμίσεις και για την κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο. Η κίνησή τους επιτρέπεται αποκλειστικά σε δρόμους όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Μέχρι 50 χιλιόμετρα δηλαδή μπορεί να κινηθεί με πατίνι κάποιος. Όπου υπάρχει διαθέσιμη λωρίδα ποδηλάτων, η χρήση της καθίσταται υποχρεωτική και απαγορεύεται η κίνηση στο υπόλοιπο οδόστρωμα. Δηλαδή, εάν υπάρχει ποδηλατόδρομος, μόνο το πατίνι μπορεί να κινηθεί μόνο μέσα στον ποδηλατόδρομο. Εάν εντοπιστεί πατίνι να κινείται σε δρόμο με μεγαλύτερο όριο ταχύτητας, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ αντί για 30 που είναι σήμερα. Μιλάμε για εκτόξευση. Λοιπόν, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλέστερο πλαίσιο και να περιοριστεί η έκθεση των ανηλίκων σε κινδύνους και να ενισχυθεί η προστασία όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Τα είπαμε αυτά, έτσι. Ωραία. Σε λίγο θα πούμε για τα τζακίνθου.

Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Λοιπόν, βλέπουμε σε όλη την... όχι σε όλοι, μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά σε περιοχές που έχουν τουριστική κίνηση της Ζακύνθου, βλέπουμε και έχουν φυτρώσει σαν μανιτάρια τα πατίνια. Αναφερθήκαμε πριν από λίγο στην νομοθεσία, το πλέον πού φτάνουν τα πρόστιμα, ποιοι μπορούν να οδηγούν πατίνια, ποιοι δεν μπορούν, ότι πρέπει να είναι ασφαλισμένα, σε ποιους δρόμους μπορούν να κινούνται ή δεν μπορούν. Λοιπόν,

Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι το πώς μπορούν οι εταιρείες αυτές οι οποίες νοικιάζουν τα πατίνια, το να ελέγχουν είναι εύκολο, okay. Δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο όταν πηγαίνει ο άλλος και το παίρνει από ένα σημείο το πατίνι να το νοικιάσει με το κινητό του. Σε όλο τον κόσμο, προφανώς και στην Ελλάδα,

και το παίρνει από ένα σημείο το πατίνι να το νοικιάσει με το κινητό του. Σε όλο τον κόσμο, προφανώς και στην Ηλλάδα, υπάρχει, γίνεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση με την ταυτότητά σου κανονικά, την έχεις το για να το νοικιάσει. Γιατί είναι μία το έτσι σοβαρό μέσα στο οποίο θα έπρεπε να κινηθεί. Τώρα που μπαίνει το πλαίσιο αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, με ασφάλεια, με για ανήλικους και λοιπά, και τα πρόστιμα που επισύρονται, αρχίζει και μπαίνει μια κανονικότητα, να το πω. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι ακόμα. Ένα λεπτάκι.

Λοιπόν, επειδή γράφονται, λέγονται πολλά, ο καθένας έχει την άποψή του, τα έχουμε πει, Clint Eastwood, σχετικά με την άποψη, εμείς εδώ κάνουμε ρεπορτάζ. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια και τι γίνεται και τι κάνει ο Δήμος και πού είναι ο Δήμος και γιατί ο Δήμος και αυτό ο Δήμος, απευθυνθήκαμε εγώ προσωπικά να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, γιατί είναι παντού διάσπαρτα τα πατίνια και γιατί ξαφνικά από εκεί που τα φορτώνανε πάνω σε φορτηγά τώρα δεν βλέπουμε να γίνεται καμία αντίστοιχη κίνηση. Υπάρχει απάντηση λοιπόν γι' αυτό, και καλό είναι πριν πούμε οτιδήποτε, εντάξει, να δούμε σφαιρικά τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τα όσα λέει ο Δήμος. Περιμένω να έχουμε και έναν εκπρόσωπο, αν μπορέσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται σύσκεψη στο Δημαρχείο. Αν μπορέσουμε θα είναι καλό να έχουμε κάποιον, περιμένω. Θα πω εγώ τώρα τι λέει η πλευρά του Δήμου. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αδειοδότηση, όχι στη μία εταιρεία, είναι δύο οι εταιρείες που έχουν φέρει πατίνια στη Ζάκυνθο. Έτσι. Μισό λεπτό.

Λοιπόν, είναι σημαντική η σύσκεψη, δεν μπορεί τώρα να βγει κάποιος. Θα σας πω εγώ τι λέει το ρεπορτάζ από το Δήμο για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, αυτό που δίνει ο Δήμος δεν είναι άδεια στην εταιρεία να λειτουργήσει, γιατί κάπου μπερδευόμαστε. Ο Δήμος δίνει άδεια για να τοποθετηθούν να μπορούν να τοποθετηθούν τα πατίνια σε πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν έχει δώσει καμία τέτοια άδεια ο Δήμος. Και αν το έχει

έχει προσέξει κάποιος, και είναι γεγονός αυτό, γιατί και εγώ όταν μου το επεσήμανα το πρόσεξα, δεν υπάρχουν πατίνια σε πεζοδρόμια ή πλατείες ή δεν ξέρω, κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δήμου. Πλέον τα πατίνια και στις υπόλοιπες περιοχές τις τουριστικές είναι στο οδόστρωμα αφημένα. Το ότι είναι τα πατίνια στο οδόστρωμα αφημένα φεύγει από την, από την αρμοδιότητα του Δήμου και πάει στην τροχέα. Έτσι. Το πώς λειτουργούν οι συγκεκριμένες εταιρείες με τα πατίνια είναι θέμα αφημί και το και φορολογικό και αδειοδότηση. Δεν έχει να κάνει. Την άδεια δηλαδή στην εταιρεία για να λειτουργήσει δεν τη δίνει ο Δήμος. Ο Δήμος μπορεί να δώσει άδεια και αφού περάσει από κανονιστική, η οποία εδώ δεν έχει περάσει ακόμα η κανονιστική, για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εναντί αντιτίμου. Αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η δημοτική αστυνομία όπου δει πατίνι το οποίο είναι αφημένο ή παρκαρισμένο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο σε κοινόχρηστο χώρο, κόβει το αντίστοιχο πρόστιμο στην εταιρεία, το οποίο είναι ανάλογα με την κατάληψη χώρου που κάνει το πατίνι, γιατί πάει με τα τετραγωνικά, άλλη ιστορία αυτή, ή 50 ή 100 ευρώ. Τώρα προσέξτε, στη Ζάκυνθο είναι δύο οι εταιρείες, δεν είναι μία, και είναι δύο και μοιάζουν και τα χρώματα και μοιάζουν και τα ονόματά τους. Η μία είναι ας πούμε Ανδρέας, η άλλη είναι Ανδρέα. Από πού, από Αθήνα, από Πάτρα, δεν ξέρω από πού είναι. Λοιπόν, άρα για να μπορέσει ο Δήμος, εάν θέλει, δεν ξέρουμε και αν θέλει, να δώσει χώρο στις δύο αυτές εταιρείες ή σε όποια εταιρεία πλειοδοτήσει, δεν ξέρω εγώ πώς θα γίνει, για να της παραχωρηθεί χώρος όπου θα αφήνει τα πατίνια για να τα παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να περάσει από την κανονιστική. Γιατί στην ήδη υπάρχουσα κανονιστική δεν προβλέπεται αυτό. Δεν ξέρω αν θα προβλεφθεί και στην επόμενη. Έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν αδειοδότηση από το Δήμο όπως λέγεται ή όπως ακούγεται. Εκεί, μέχρι εκεί είναι η ευθύνη του Δήμου. Τώρα για την αδειοδότηση της εταιρείας είναι άλλη ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση. Η αρμοδιότητα του Δήμου είναι σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, πεζοδρόμια, πλατείες, πεζοδρόμους κλπ. Όπου εκεί πηγαίνει και κόβει πρόστιμο ο δημοτικός αστυνομικός. Είπαμε 50 ή 100 ευρώ ανάλογα το χώρο κατάληψης στο κάθε πατίνι. Στο οδόστρωμα είναι αρμοδιότητα της τροχείας είτε το πρόστιμο είτε να τα μαζέψει. Πάει και αυτό. Για τα νέα μέτρα είπαμε πρόστιμα ασφαλιστικά τι πρέπει να υπάρχει. Έτσι. Και αυτή είναι και όλη η ουσία με τα πατίνια. Γιατί καλό είναι πριν πούμε οτιδήποτε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.

Σε αυτό το σημείο να θυμίσω τι είχε γίνει στην Πάτρα με τον Μπελετίδη και τους χώρους που είχε παραχωρήσει ο Δήμος για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια και τα βρίσκανε μες στη θάλασσα, μες στο λιμάνι. Δεν έμεινε τίποτα, τα σπάσαν όλα. Εκεί είχε γίνει παραχώρηση. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο.

στους άλλους δήμους όπου υπάρχουν, ναι, και μάλιστα είναι και χώροι όπου έχουν διαγράμμιση για να μπαίνουν τα πατίνια, επίσης έχουν δοθεί άδειες. Στον Πειραιά, στην Αθήνα, εκεί είναι αδειοδότηση, αλλά η άδεια είναι για το χώρο. Δεν είναι για τη λειτουργία της εταιρείας. Είναι για το χώρο που καταλαμβάνει. Γι' αυτό λοιπόν εδώ τι κάνουνε. Είτε τα βλέπετε τα πατίνια στο οδόστρωμα, όπου είναι, είπαμε, στους δρόμους είναι δικαιοδοσία της τροχέας. Έτσι.

είτε είναι σε ιδιωτικούς χώρους όπου δεν μπορεί να παρέμβει κανένας ή ο Δήμος ή η τροχέα, αν είναι σε ιδιωτικό δρόμο το πατίνι, σε ιδιωτικό χώρο. Έτσι. Θυμόμαστε τι είχε γίνει λοιπόν τότε. Τι όταν πρωτοβγήκαν και είχαν στηθεί τα πατίνια στην πλατεία Αγίου Μάρκου, σε πεζοδρόμου, στην πλατεία Σολομού και αυτά, που βγήκαν τότε και μάλιστα έπαιξε και πολύ δυνατά, γιατί φορτώναν τα φορτηγά και βάζανε. Λοιπόν, ήταν περισσότερα από 50 τα πατίνια που είχαν μαζευτεί και το πρόστιμο είχε φτάσει στα 2,5 χιλιάρικα. Έτσι, και την ίδια νύχτα εξαφανίστηκαν από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και πήγαν και μέχρι να βρουν τι και πώς, βρήκανε την άκρη τώρα, ή ιδιωτικό χώρο ή οδόστρωμα. Λοιπόν, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, οι υπόλοιποι Δήμοι, όπου βλέπετε σε κοινόχρηστους χώρους και με διαγράμμιση, έχουν δώσει άδεια. Ο Δήμος Ζακύνθου δεν έχει δώσει καμία άδεια, είπαμε, πρέπει να περάσει από την κανονιστική.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο, αύριο λίγο μετά τις 9. Το νου σας να έχετε όλες και όλοι εκεί έξω και στα πατίνια περισσότερο. Καλό, καλή τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Καλό μήνα από αύριο, θα τα πούμε. Χρόνια πολλά πάλι σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Γεια και χαρά σας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού επιτάπητο στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με αιχμή τη συμφωνία για συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, από σήμερα το πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ αντικαθίσταται από μια άτυπη συμφωνία κυριών με τη Συμφωνία Τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου και στόχο της συγκράτησης των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλα συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες ανά τον πλανήτη το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων και παράλληλα κλείσιμο επιχειρήσεων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει στη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Όμαν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί εκτακτή οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των

0: μεταγραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

καλά κρατεί το μακελιό στους δρόμους του νησιού με τις αποκαλούμενες γουρούνες. Το ένα μετά το άλλο τα τροχιά ατυχήματα. Ενίοτε και σοβαρά. Και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν υπάρχει σύγκρουση. Απλά εκτροπή από την πορεία που έχει ένας οδηγός που επιβαίνει σε γουρούνα. Με λίγα λόγια χάνουν την ισορροπία τους, ανατρέπονται. Τα περισσότερα ατυχήματα είναι από αυτή την αιτία. Γιατί δεν έχουν μάθει να οδηγούν γουρούνες, είναι ενδεχομένως η πρώτη φορά, δεν ξέρουν καθόλου τους δρόμους, ο Θεός να τους κάνει του νησιού, είναι νέοι και λίγο άμυαλοι, χωρίς κράνος πολλές φορές και έχουν και άγνοια κινδύνου. Και δεν ξέρουν ή μάλλον δεν τους έχουν πει ότι αυτά τα οχήματα δεν είναι για κανονικούς και συμβατικούς δρόμους, άσχετα αν εδώ πολλοί τα νοικιάζουν για να έχουν το με το απαιτούμενο αντίτιμο. Έχει γεμίσει ο τόπος γουρούνες και δυστυχώς έχουν γεμίσει και τα επίγοντα στο νοσοκομείο. Το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Επειδή έτυχε χθες το απόγευμα να βρεθώ εκεί για μερικές ώρες, αυτό που συμβαίνει δεν περιγράφεται. Το ένα τροχαίο μετά το άλλο και τα περισσότερα ήταν με γουρούνες. Με νέους επισκέπτες, Βρετανούς και όχι μόνο. Μικρά παιδιά, κάτω των 20 ετών. Σακατεμένα στην κυριολεξία, με σπασίματα, κατάγματα, εκδορές και άλλα τραύματα. Ευτυχώς κανένα από τα τροχαία που σημειώθηκαν εχθές δεν ήταν τόσο πολύ σοβαρό, ούτως ώστε να κινδυνεύει η ζωή κάποιου από τους επιβαίνοντες σε γουρούνες και όχι μόνο. Άλλο να τα ακούς, άλλο να το περιγράφεις, άλλο να το ζεις και να το βλέπεις από κοντά και άλλο να το αντιμετωπίζεις σαν νοσηλευτής ή γιατρός. Είναι να τους λυπάσαι αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, νοσοκόμους, γιατρούς και όχι μόνο. Δεν πληρώνεται αυτή η δουλειά στην κυριολεξία. Υπερβαίνουν τον εαυτό τους, απορώ πως δεν τρελαίνονται, γιατί εκεί μπαίνει ο κάθε απίθανος. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι και στα καλά τους ψυχολογικά, ο καθένας έχει το πρόβλημά του, τον πόνο του, την απογνωσή του, την οργή του, την αγανάκτησή του. Φωνάζουν, συμπεριφέρονται άσχημα, βρίζουν, χειρονομούν, είναι επιθετικοί, είναι βίαιοι, πολλά και διάφορα. Έχουν τα παράπονά τους δικαιολογημένα ή όχι, τα δικά τους προβλήματα είτε υγείας είτε τα υπόλοιπα που τα μεταφέρουν και εκεί. Θέλουν όλοι άμεση αντιμετώπιση. Θα πρέπει να περιμένουν και πολλοί δεν έχουν υπομονή, γιατί υπάρχει μια προτεραιότητα, προηγούνται τα τροχαία και τα σοβαρά περιστατικά και ατυχήματα. Ο κακός

Όμως, κατά κύριο λόγο στα επίγοντα είναι νέα παιδιά, γιατροί, ειδικευόμενοι και αγροτικοί, και στη συνέχεια ειδοποιούνται οι αρμόδιοι γιατροί ανάλογα την ειδικότητα και το περιστατικό και επιλαμβάνονται του θέματος αφού προηγηθούν μια σειρά εξετάσεων και ούτω καθεξής. Είναι να λυπάσαι τους τραυματιοφορείς, τους οδηγούς των ασθενοφόρων, τραυματιοφορέας που τυχαίνει να είναι φίλος μου και να εργάζεται στο νησί, στο νοσοκομείο. Μετά από ερώτησή μου πόσα ασθενοφόρα έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, μου απάντησε 2. Μόνο 2. Το ένα για τη μεταφορά περιστατικών στο νησί και το άλλο για διακομιδές εκτός Ζακύνθου, αν είναι δυνατόν. Δεν θα σταθούμε τώρα στην υποστελέχωση και ούτε καθεξής, δεν είναι της παρούσης. Αυτοί οι άνθρωποι ειλικρινά απορώ πως αντέχουν ψυχολογικά και βιολογικά να κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί έρχονται αντιμέτωποι με το θάνατο, με την ανθρώπινη δυστυχία και τραγωδία, με ανθρώπους πονεμένους, τραυματισμένους, ακατεμένους, μελοθάνατους ή και πεθαμένους συχνά. Πολλές φορές και νέα παιδιά. Και κάποιοι συνεχίζουν να νοικιάζουν γουρούνες. Πρέπει το επίσημο κράτος να επιληφθεί του θέματος, γιατί καλά και τα περιοριστικά μέτρα, αλλά και αυτά από ό,τι φαίνεται δεν αρκούν, ή εδώ στη Ζάκυνθο δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο και από κανέναν για οποιοδήποτε θέμα. Είτε είναι ηλεκτρικά πατίνια, είτε γουρούνες ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί που έρχονται για διακοπές στη Ζάκυνθο, νεαροί Βρετανοί και όχι μόνο, στην τουριστική περιοχή του Λαγανά και όχι μόνο σε αυτή, να ενημερώνονται εκ των προτέρων και να τους λένε: εκεί που θα πάτε υπάρχει ένα προβλεπόμενο ποσοστό απολιών. Πώς κάποιος που πάει Σταύρο στις ειδικές δυνάμεις και υπάρχει ένα ποσοστό απολιών, πόσο 1-2%, να το ξέρουν εκ των προτέρων και ότι μπορεί να μην γυρίσετε πίσω, αν εκεί που πάτε θέλετε να κάνετε το κέφι σας, την πλάκα σας, να είστε ανεξέλεκτοι και να κάνετε ό,τι θέλετε. Να το ξέρετε αυτό, ότι κάποιοι ίσως δεν γυρίσετε πίσω ή σας γυρίσετε πίσω ξάπλα, τα 4. Να τους πούνε ότι αν νοικιάσετε γουρούνες μπορεί και να σκοτωθείτε, να τραυματιστείτε και ούτω καθεξής, να είναι ενημερωμένοι και οι γονείς τους και ψυχολογικά προετοιμασμένοι. Πέρα από το γεγονός αν οι ίδιοι είναι άμυαλοι, αν, το νεαρό της ηλικίας, γιατί δεν είναι και λίγα τα περιστατικά που καταλήγουν στο νοσοκομείο υπό την επίδεια αρκόλη, όχι απλά μεθυσμένοι, σταφίδα, λιώμα και μαστουρωμένοι μαζί και. Τι βλέπουν τα μάτια τους εκεί μέσα και τι αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι εκεί. Ειλικρινά θα μπορούσα να μιλάω ατελείωτη ώρα και έκανα και μια προσπάθεια να επικοινωνήσω και με τον πρόεδρο του Βανάτου, ο οποίος τυχαίνει να είναι και τραυματιοφορέας στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Τα είπαμε λιγάκι χθες κάποια στιγμή. Αν μπορούσε να βγει να μιλήσει και σαν πρόεδρος του Βανάτου, αλλά να μεταφέρει και την εμπειρία του από την καθημερινότητα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και δει στα επίγοντα. Στο τμήμα επίγοντων περιστατικών που χθες το απόγευμα δεν υπήρχε ούτε ένα κρεβάτι διαθέσιμο. Είχαν επιστρατευτεί όλα τα κρεβάτια, ακόμα και τα ράτζα στο διάδρομο. Δεν υπήρχε ούτε ένα και λογικό διαθέσιμο. Και είναι και άνθρωποι που έχουν πόνους, έχουν κάποιο σοβαρό θέμα υγείας, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και νοσηλείας και αναγκαστικά πρέπει να περιμένουν και να κάνουν υπομονή, αλλά πολλοί δεν έχουν και ξεσπάνε όλοι μα όλοι στους γιατρούς, στους νοσηλευτές και τους υπόλοιπους. Φταίνε, δεν φταίνε, που συνήθως δεν φταίνε, γιατί τι να πρωτοκάνουν. Μήπως πρέπει να επιβληθεί ο Δήμος, η Περιφέρεια, η επίσημη πολιτεία, οι αρμόδιοι φορείς, οι υπηρεσίες, το κράτος, κάτι να γίνει και να μπουν σε δεύτερη μοίρα τα συμφέροντα και τα κέρδη των επιχειρηματίων από τις γουρούνες, τα πατίνια και ούτω καθεξής, γιατί προέχει η ανθρώπινη ζωή και ασφάλεια. Πρέπει να λένε λοιπόν στους τουρίστες ότι εδώ που έρχεστε, αν βγείτε στον δρόμο με πατίνι, γουρούνα, αυτοκίνητο, μηχανάκι και ό,τι δει, υπάρχει περίπτωση να σε κατευτείτε, να σκοτωθείτε, να μην γυρίσετε ποτέ στην ιδιαίτερη σας πατρίδα, να μείνετε ανάπηροι κτλ. Κτλ. Εάν πάτε να πιείτε ένα ποτό, μπορεί να είναι μπόμπα στην περιοχή του Λαγανά και να καταλήξετε στο νοσοκομείο, αν την βγάλετε καθαρή. Αν βγείτε σε κάποιους δρόμους ή παράδρομους, πρέπει να έχετε φακό, γιατί αλλιώς δεν βλέπετε, δεν υπάρχει φωτισμός και πολλά άλλα. Και ότι δεν είμαστε τελικά από τους πλέον ασφαλείς προορισμούς. Αν πάτε στο νοσοκομείο, μπορείτε να το καταλάβετε. Απορώ με τους γονείς αυτών των νέων παιδιών. Ξέρουν, δεν ξέρουν, τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει. Θα μου πείτε, παιδιά, να κάνουν ό,τι θέλουν. Σιγά μην πάρουν την άδεια των γονιών τους. Και ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία κτλ. Δεν έχει όμως σημασία. Μήπως νοιάζει για κανέναν και να χαθούν και μερικές ανθρώπινες ζωές και δει νέων ανθρώπων. Οικονόμα πάνω απ' όλα.

και οι επαΐοντες περί άλλων τυρβάζουν. Μιλάμε για νέα παιδιά, έτσι, για νέα παιδιά που έκαναν οικονομίες ζωής ή είχαν όνειρο ζωής να έρθουν εδώ να διασκεδάσουν. Εντάξει, δεν θέλουμε να είναι η Ζάκηθος ένα μοναστήρι και δει η περιοχή του Λαγανά, γιατί δεν είμαι και δεν παριστάνω τον ψευτοσεμνότυφο. Έχω υπάρξει κι εγώ πιτσιρικάς και έφηβος και έχω κάνει τα δικά μου, καμία σχέση βέβαια με αυτά που σχολιάζω τώρα. Σίγουρα δεν θέλουμε την περιοχή του Λαγανά κημητήριο, ησυχαστήριο και μοναστήρι. Έτερον εκάτερον, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί δεν περιγράφεται. Και επειδή είχα και μια συζήτηση με αστυνομικούς χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθο, γιατί εκεί υπάρχει μόνιμη αστυνομική παρουσία, δεν γίνεται διαφορετικά και να φύγουν οι άνθρωποι ξαναγυρίσουν πίσω, έχουν απειβδίσει και οι ίδιοι αστυνομικοί. Δεν προλαβαίνουν, κουράζονται, αντιμετωπίζουν πολλά και διάφορα. Με αποτέλεσμα να μου λένε κάποιοι ότι να φύγουμε μια ώρα το αρχίτερο από τη Ζάκυνθο, να γυρίσουμε πίσω. Δεν θέλει κανείς να έρθει εδώ. Ένας εκ των οποίων ήταν και Ζακυνθινός που λέει να σηκωθούμε να φύγουμε μια ώρα αρχίτερα. Δεν πάει άλλο, δεν. Και οι ίδιοι, άσχετα αν φορούν στολή, off the record, σχολιάζουν την νοοτροπία και τη συμπεριφορά και των Ζακυνθινών επιχειρηματιών και των αιρετών αρχών κτλ. Έχουν και αυτή η άποψη, μην νομίζετε. Και είναι αυτά που λέμε εμείς στον αέρα πολλές φορές, τα λένε αυτοί οι ίδιοι μεταξύ τους ή σε κάθε ευκαιρία. Ξέρετε τι μου είπε ένας αστυνομικός? Ότι πριν ένα μήνα περίπου, δεν ξέρω, ταξιτζής παρέσυρε μηχανάκι, σηκώθηκε, έφυγε, έκανε την κούρσα γιατί έπρεπε να τελειώσει πρώτα η κούρσα και μετά γύρισε στο νοσοκομείο να δει πως είναι αυτός που παρέσυρε με το μηχανάκι. Δεν ξέρω ποιος έφταιγε από τους δύο. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Καταλαβαίνετε που ζούμε. Ένας ταλέπορος εργάτης αλβανικής επικότητας δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του στη γυρολεξία. Τον είδα και τον λυπήθηκα. Γιατί, επειδή γίνεται μετακόμιση της ΔΟΗ Ζακύνθο από την πόλη στην περιοχή των Ντουρέικων, μεταφέρει όλη μέρα και κάθε μέρα και ανεβοκατεβαίνει σκάλες κουβαλώντας βαριά αντικείμενα. Προφανώς από κάποια απότομη κίνηση, από κούραση, υπερκόπωση, ανεβοκατεβαίνοντας σκαλιά σε τόσους ρόφους και κουβαλώντας βαριά αντικείμενα, ο άνθρωπος. Έπαθε κάτι και δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του. Είπατε κάτι?

εσείς κύριε Λάση στα καθήκοντά σας, στην κονσόλα σας, στους υπολογιστές σας, στα κινητά σας, στις ριγανές σας και στα νοικοκυριά σας. Έχει δίκιο ο Αλέξανδρος, μου λέει, τους πήρες παραμάζεμα. Μια καλημέρα θα πεις, έχεις δίκιο, ξεχάστηκα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 και 18 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδηματρίου με την εκπομπή Ακουτούρα 9 με 11. Και σήμερα είναι τρίτη όλη μέρα, 30 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Μας αποχαιρετά σήμερα ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Θα φύγει το καλοκαίρι και εδώ θα το καταλάβουμε πολύ από όλους εμάς. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο epteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθο, papaki.gr, erazak1papaki.gr. Ναι, βλέπω και εδώ τα μηνύματά σας. Γιατί το κράτος επιτρέπει γουρούνες και ηλεκτρικά πατίνια? Γιατί? Ναι, μεν προκύπτουν κάθε τόσο μετά από διάφορα ατυχήματα και τα λοιπά νέα περιοριστικά μέτρα και κάθε φορά πιο περιοριστικά και πιο αυστηρά, αλλά στην πράξη είναι ολόκληρη συζήτηση τι γίνεται ή τι μπορεί να γίνει σε ένα νησί όπως η Ζάκυνθος. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθο, το δικό

και θα ξεκινήσουμε σήμερα λίγο μουντιαλικά, νομίζω ότι πρέπει. Θα συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο από την Era Sport, πολλά χρόνια εκεί, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, τον Τάσο Επιτρόπου. Γιατί η ΕΡΤ καλύπτει ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Αμερικής. Και με εκπλήξεις. Συμμετέχουν 48 ομάδες, αλλά όχι Εθνική Ελλάδας. Και έχουμε μπει ήδη στη φάση των νοκάουτ. Θα μιλήσουμε με τον πολιτευτή του νησιού και γνωστό δικηγόρο Νίκο Πέτα για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Για το νέο κληρονομικό δίκαιο, ένα πολύ σημαντικό θέμα, και όχι μόνο γι' αυτό. Επίσης, με τον δημοτικό, με τον επικεφαλή, με τον περιφερειακό, με συγχωρείτε, σύμβουλο από τη γειτονική Κεφαλονιά, με το συνδυασμό Λαϊκής Σπύρος Ιωνίων Νήσων Νίκο Γκισκίνη, γιατί χθες υπήρξε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων με τηλεδιάσκεψη για το θέμα που αφορά τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανεμογεννήτριες κτλ., που πέρασε κατά πλειοψηφία, έγινε έντονη συζήτηση και ήρθε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος ή σαν έκτακτο θέμα, γιατί πρέπει, λέει, να προλάβουν ή της περιφέρειας τις καταληκτικές ημερομηνίες και να πάρουν τη σχετική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, ναι. Η οποία Κεφαλονιά έχει κορεστεί και υπερκορεστεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανεμογεννήτρες και ούτω καθεξής. Αυτό αφορά και στη Ζάκυνθο, που είναι σε εξέλιξη μια τέτοια διαδικασία και θα έχει και συνέχεια. Πρέπει να σταθούμε και στο θέμα αυτό στη συνέχεια. Αυτά και άλλα πολλά.

0: Εμείς θα αφήσουμε του Αιγαίου τα blues και θα πάμε στα του Ιωνίου τα blues. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος με το Συνδυασμό Λαϊκής Εισπύρωσης Ιωνίων Ίσων από τη γειτονική Κεφαλονιά, Νίκος Γκισγκίνης, με αφορμή τη χθεσινή, όπως είπαμε και πριν, έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων με τηλεδιάσκεψη και βασικά με ένα και μοναδικό θέμα που αφορά ή αφορούσε πιο σωστά τη γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της ΑΠΕΝ, συντομία, ανεμογεννήτριες κτλ. Είδατε ότι το ένα κολλάει με το άλλο, ειδικό χωροταξικό και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έγινε αρκετή και έντονη συζήτηση, πέρασε το θέμα κατά πλειοψηφία, διαφορετική άποψη είχε αντιπολίτευση και βέβαια και η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία και μάλιστα ένα νησί που έχει κορεστεί, υπερκορεστεί σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι η Κεφαλονιά, αλλά και η Ζάκηθος δεν πάει πίσω. Κύριε Γκισγκίνη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά.
0: Είστε καθοδόν για την Κέρκυρα?
1: Σε λίγο, ναι, θα φύγω σε λίγο.
0: Για την αυριανή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων για την εκλογή νέου Προεδρείου, έτσι.
1: Και της Περιφερειακής Επιτροπής.
0: Κάτι που συμβαίνει και στους Δήμους ή θα συμβεί και στους Δήμους.
1: Ακριβώς.
0: Και στα Δημοτικά Συμβούλια και τις Δημοτικές Επιτροπές.
1: Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση.
1: Ωραία. Καταρχήν μας ήρθε ως έκτη συνεδρίαση ένα θέμα που κανονικά έπρεπε να ήταν σε τακτική συνεδρίαση και αυτό το λέμε γιατί και το είπαμε και στην αρχή της συνεδρίασης της διαδικασίας, γιατί ήδη από 29 Πέμπτου η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε αναρτήσει την πρόσκληση και το σχέδιο αυτό για τους ΑΠΕ στο site της περιφέρειας που είναι υποχρεωτικά εκ του νόμου να το κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Και το είχε στείλει δηλαδή και στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος να γνωμοδοτήσει 29 Πέμπτου. Χθες είχαμε 29 Έκτου. Δεν το έφερε λοιπόν ως τακτικό και να έχουμε την άνεση χρόνου, παρά μόνο μετά τις 24 Έκτου κοινοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που τους έλεγε ότι έχει περάσει η προθεσμία που έπρεπε να γνωμοδοτήσει και πρέπει άμεσα να γνωμοδοτήσει. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι προϋπόθεση για το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μάλιστα.
1: Και θα χαθούν χρήματα για τους επενδυτές.
0: Για τους επενδυτές.
1: Ακριβώς. Ναι, θα χαθούν τα χρήματα, λέει, εκατομμυρίου κτλ. Και μετά από αυτόν τον λόγο το έφερε διαπεριφοράς, λέω, εκτάκτως και την τελευταία στιγμή. Αυτό όσον αφορά τη διαδικασία. Το έφερε τελευταία στιγμή, να μπορούσα να το έχει βέβαια. Ναι. Με την άνεση μας να συζητήσουμε.
0: Το θέμα εισηγήθηκε απλά για την ιστορία. Το αναφέρω. Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης χωροταξίας περιβάλλοντος και κλιματικές αλλαγές Σπυρίδων Ιωάννου παρακολούθησε με ένα μεγάλο απόσπασμα από την έκτακτη συνεδρίαση. Ναι, σας ακούμε κύριε Γκισγκίνη. Γιατί πάντοτε έχετε περιστατωμένες και τεκμηριωμένες θέσεις, η αλήθεια είναι.
1: Πέρα από το γενικό που αναπτύξαμε την άποψή μας ότι και αυτό το σχέδιο έχει να κάνει, όπως είπατε εσείς, και με το ειδικό χωροταξικό και τα άλλα ειδικά σχέδια που έχουν έρθει για τον τουρισμό,
0: ναι, ναι.
1: Και όλα τα υπόλοιπα, το λέει, αναφέρει μέσα και το συσχετίζει βέβαια και δρά μάλιστα σωρευτικά στα νησιά μας, δεν δρά από μόνο του. Αυτό λοιπόν είναι μέσα σε γενικότερες, όπως βλέπετε, κατευθύνσεις και έτσι το αναφέρει και εσύ, των Ευρωπαϊκών Οδηγίων, που προσπαθεί υποτίθεται να βάλει και μία τάξη μεταξύ διαφορετικών τμήματων, εμείς το λέμε του κεφαλαίου της οικονομίας, δηλαδή μεταξύ τμήματων των ξενοδοχείων, των κλινοδόχων, σε σχέση με τις ΑΠΕ, των τουριστικών άλλων δραστηριοτήτων των μεγάλων, που βέβαια δεν μπορούν να υπάρχει μία τάξη, είτε των υδρογοναθράκων. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, που είναι μια κατέστηση ευρωπαϊκή, το θέλουν να το ολοποιήσουν. Δεν είναι, εμείς είπαμε και αποδείξαμε, η προστασία του περιβάλλοντος, παρόλο το επικαλούνται, γιατί ποιο είναι το βασικό, η γενικότερη δηλαδή ανάπτυξη αυτής της πολιτικής, είναι ότι θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα και να πάμε σε φιλικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεταξύ αυτών και οι ανεμογεννήτριες.
0: Και κάποιος μπορεί να πει, γιατί όχι, που ενδεχομένως δεν ξέρει πολύ καλά το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Ή δεν έχει συγκεκριμένη άποψη, συγκεκριμένη ενημέρωση.
1: Αυτό με βοηθάτε. Εμείς είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όταν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός, εννοείται υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και βέβαια από όλα αυτά να ωφελείται και το περιβάλλον, αλλά να ωφελείται και η τσέπη των εργαζομένων, το, αυτό που λέμε λαϊκό στρωμάτων, του λαού, από όλο αυτό το πράγμα που γίνεται, υποτίθεται, αφού δεν είναι κάτι που έχει κόστος, έχει ήλιο, έχει αέρα και οι επενδύσεις είναι επιδοτούμενα σχεδόν ολοκληρωτικά.
0: Ολοκληρωτικά.
1: Ναι,
0: περίπου στο 100% δηλαδή, κύριε Γκεσκίνη.
1: Ακριβώς με τα διάφορα προγράμματα. Όμως τη βλέπουμε ότι αποτέλεσμα τουλάχιστον για την κεφαλαίωση, παντού είναι έτσι, αλλά επειδή έχουμε πολλές εδώ πέρα πολλούς ΑΠΕ, εμείς πληρώνουμε πανάκριβα αυτό το ρεύμα στην Κεφαλονιά, δεν υπάρχει καμιά έκπτωση. Μάλιστα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, όπως και εσείς στη Ζάκη και στην Ελλάδα, πληρώνουμε και τους ΑΠΕ αντί να παίρνουμε πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Συνεδώ ότι έχουμε και τις τεράστιες καταστροφές που με βάση μελέτες και το master plan που είχε γίνει για την Πύλερο, σε ένα μεγάλο ποσοστό 60-70% οφείλονται στις αναμογεννήτριες και για τον τρόπο που τοποθετούνται και στα μέρη που τοποθετούνται, αλλά ότι δεν εφαρμόζονται τα ελάχιστα αυτά που προβλέπει αυτή η νομοθεσία, τα ελάχιστα.
0: Μάλιστα, κάποιοι πονηρά σκεπτόμενοι και μάλλον έχουν δίκιο ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, συνδέουν την τοποθέτηση αναμογεννητριών με την εκδήλωση πυρκαγιών και διαμπρισμών σε συγκεκριμένα σημεία και περιοχές. Και σε σχέση με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, δεν ξέρω αν υπερβάλλω, αν έχω δίκιο, αν είναι ή δεν είναι έτσι. Βέβαια δεν αποδεικνύεται εύκολα.
1: Να σας πω. Αυτό ως πολιτική εκτίμηση μπορώ να το πούμε.
0: Ως πολιτική εκτίμηση, εννοείται.
1: Δεν είμαστε ένα κριτικό της περιοριστικής υπηρεσίας, αλλά κοιτάξτε να δείτε γιατί είναι βάσιμη αυτή η εκτίμηση. Γιατί βλέπουμε σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα, που δεν έχει γίνει στην Κεφαλονιά, σε άλλες, εκεί που μπήκανε φωτιές, μετά από 3-4 χρόνια δοθήκανε άδειες για να εγκατασταθούν ΑΠΕ, δηλαδή ανεμογεννήτριες. Με βάση αυτό λοιπόν που κανονικά πρέπει να είναι αναλασσοτέες περιοχές, έτσι έχουμε την εκτίμηση ότι πιθανόν ένα κίνητρο να είναι και αυτό, λέμε, εφόσον αποδειχτεί. Αλλά ως αποτέλεσμα αυτό φαίνεται.
0: Ναι, και είναι και η μορφολογία του εδάφους στην Κεφαλονιά, που είναι κατεξοχήν ορεινή, που ευνοεί την τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέω.
1: Ναι, ισχύει, γιατί έχει μεγάλα ύψη, έτσι.
0: Μεγάλα ύψη, σε αντίθεση με τη Ζάκυνθο, ναι.
1: Ακριβώς. Έχουν μπει και βέβαια και σε εσάς και προβλέπεται από το δικό χώρο ταξικών τα δύο νησιά που προβλέπεται καθαρά να μπουν απέναντι, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.
0: Γιατί μόνο Ζάκυνθο και Κεφαλονιά και όχι, ας πούμε, Κέρκυρα ή Λευκάδα?
1: Ναι, γιατί είναι αυτό που είπατε πριν, και οι μορφολογικές συνθήκες, πρώτον αυτό. Δεύτερον, βάζει κάποιους όρους στο σχέδιο αυτό ότι να μην...
0: Μα η Λευκάδα είναι πιο ορεινή από τη Ζάκυνθο, κύριε Γκεσκίνη.
1: Ναι, πάντως την έχει και τη Λευκάδα, αλλά ως πρώτης προτεραιότητας έχει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Mm. Έτσι, είναι αυτό που σας είπα, μπορεί να είναι και η Λευκάδα, αλλά είναι... Είναι αυτό πρώτον. Δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι λέει ότι δεν πρέπει να μπουν σε ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές, γι' αυτό δεν είναι όλη η Ζάκυνθος, ούτε όλη η Κεφαλονιά. Την Κέρκυρα την περιλαμβάνει όλη, έτσι, και την Λευκάδα, αλλά και εκεί υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά προσέξτε τώρα, λέει ότι θα μπουν, λέει, σε αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές, δηλαδή χτυπάει και αλλάζει χρήση στον πρωτογενή τομέα, και ας έχουν εκεί πέρα κατοικίες, έχουν κάνει από αγροτουρισμό. Εκεί λέει να μπουν. Αλλά στις ανεπτυγμένες περιοχές που είναι μεγάλες επενδύσεις, λέει όχι.
0: Και επίσης
1: λέει ότι μπορούν να επιβληθούν κοντά σε παλιούς κοιτά, χαδά, κοιτή, δηλαδή στο Σκοπό, στο Λίβα, σε βιολογικούς δίπλα, μπορούν εκεί πέρα να αναπτυχθούν. Όμως το βασικό που θέλω να κληρώσω τη σκέψη μου σε σχέση με αυτό που λέμε ότι το κάνουν για να προστατεύσουν τον περιβάλλον και να απεξαρτηθούμε από τα αρρωκτικά καύσιμα, είναι ότι την ίδια στιγμή, όπως είπαμε και στο περιφερειακό, ξεκινούν οι εξορίξεις στο Ιόνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Με άδειες που έχουν δοθεί, τώρα γίνονται σεισμικές ερήμνες σε ένα-δύο χρόνια και κοντά στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά εδώ πέρα με τον Πατραϊκό και βόρεια στην Κέρκυρα. Βέβαια, άρα αυτό το επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί, γιατί και την ώρα που λένε να απεξαρτηθούμε έχουν δώσει τα πάντα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, στις μεγάλες αμερικάνικες και άλλες εταιρείες, να κάνουν εξορίξεις και μάλιστα σε ένα σεισμογενές περιβάλλον. Άρα δεν στέκει. Και ένα δεύτερο επιχείρημα είναι με βάση στοιχεία που έχουμε του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, όπως είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, έτσι, η Ελλάδα έχει πραγματικά εκπληρώσει τους στόχους του ΕΣΕΚ, του Εθνικού Σχεδίου, για μην το λέμε, του 2050, δηλαδή αν υπολογιστούν όλοι οι αιτήσεις μαζί που έχουν γίνει για τις επενδύσεις μαζί με αυτές που λειτουργούν, είναι 42,5 περίπου γίγα, που η ισχύ τους έχει ξεπεράσει τρεις φορές τον στόχο, τον εθνικό στόχο του ΕΣΕΚ και της ΑΣΠΕ του 2050. Δηλαδή είμαστε κορεσμένοι. Που αυτό σε μικρογραφία συμβαίνει και στην Κεφαλονιά. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει. Παρόλα αυτά λοιπόν, δίνουμε καινούργιες άδειες. Γιατί γίνεται λοιπόν αυτό? Δεν γίνεται λοιπόν.
0: Και απλά το Περιφερειακό Συμβούλιο μόνο γνωμοδοτεί, τίποτα άλλο.
1: Σαφώς. Σαφώς.
0: Που ναι, σημαίνει ότι γιατί... είτε γνωμοδοτήσει θετικά είτε αρνητικά, είναι το ίδιο και ταυτό.
1: Ακριβώς. Παρόλο αυτό όμως, γνωμοδότησε θετικά.
0: Κατά πλειοψηφία.
1: Γιατί συμβαίνει λοιπόν αυτό, παρόλο που έχουμε πληρώσει τους στόχους όλα αυτά τα πράγματα και στην Κεφαλονιά αλλά και πανελλαδικά? Γιατί το θέλουν για να κάνουν εξαγωγές, για κέρδος, για επένδυση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα χαλάσουν επιπλέον εκτάσεις για να κάνουν εξαγωγή, χωρίς κανένα όπλο για τον απλό κόσμο.
0: Ναι. Δηλαδή, επί της ουσίας, ποιος έχει την αρμοδιότητα, ποιος φορέας δίνει τη σχετική αδειοδότηση?
1: Επί της ουσίας δίνει το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, βεβαίως. Εμείς είμαστε διακοσμητικά όργανα, αλλά το θέλουν αυτό γιατί για να επικυρώσουν, επειδή ξέρουν ότι τα περιφερειακά συμβούλια όλα είναι στην ίδια γραμμή και αντίληψη, να έχουν και να λένε ότι να και ο λαός των Ιωνίων νησιών επικύρωσε αυτό το πράγμα, άρα έχουμε κάνει αυτή τη διαβούλευση με τη συνένεση του κόσμου και προχωράμε.
0: Ναι, να πούμε ότι συνένεσε και στην, ή μάλλον υπερψήφισε τη σχετική γνωμοδότηση, κινήθηκε θετικά, ο συνδυασμός της Ρόδης Κράτσα Τσαγκαροπούλου, του συνδυασμού Ιόνιο δυνατά κάθε νησί ψηλά. Η κυρία Κράτσα δεν πατά βέβαια ποτέ στα περιφερειακά συμβούλια, ούτε συμμετέχει, είτε από μακριά είτε από κοντά. Την εκπροσωπεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σπύρος Μουζακίτης και από τη Ζάκυνθο η Περιφερειακή Σύμβουλος Κατερίνα Μοθωνέου. Και ακολουθεί συχνά πυκνά ή σχεδόν συνέχεια αυτή την τακτική λειτουργία, όχι ως αντιπολίτευση, αλλά σαν συμπολίτευση της Περιφερειακής Αρχής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Περιφερειακή Επιτροπή. Και στο ΦΟΣΔΑ που συμμετέχουν.
0: Στο ΦΟΣΔΑ, στο Φορέα Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων των Ιωνίων Νήσων. Συμμετέχει η κυρία Μοθωνέου.
1: Ακριβώς.
0: Και ο κύριος Μουζακίτης, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, ο κύριος Μουζακίτης συμμετέχει ως φυσικό πρόσωπο, ως επιχειρηματίας στον αναπτυξιακό οργανισμό της Περιφέρειας, που έχει 7 μελές, υπενθυμίζουμε, διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο τον Περιφερειάρχη και 6 επιχειρηματίες από την Κέρκυρα. Ένας από τους επιχειρηματίες είναι και ο κ. Μουζακίτης, ως θεσμικό πρόσωπο.
0: Α, μάλιστα. Τελικά, ποιοι είναι αυτοί οι επενδυτές, κύριε Γκισκίνη, ή ποιοι κρύβονται πίσω από αυτούς τους λεγόμενους επενδυτές, είτε πρόκειται για ΑΠΕ, είτε όχι?
1: Οι επενδυτές, καλό το ερώτημά σας και επίκαιρο, θα σας έλεγα μόλις κλείσουμε να γκουγκλάρετε, γιατί ήταν πολύ καλό το ερώτημα. 3 και 4 του μήνα, τώρα του Ιούλη, έχει την 18η συνάντηση των φορέων διαχείριση αποβλήτων όλων των περιφερειών στην Κέρκυρα. Το διοργανώνει ο ΦΟΣΔΑ.
0: Ναι.
1: Όταν το κλείσει, το δείτε. Θα δείτε κάτω-κάτω λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι επενδυτές. Όλοι αυτοί λοιπόν που έχουν πάρει τις μεγάλες δουλειές και στα Ιόνια και στην Ελλάδα που είναι συγκεκριμένοι, θα τους δείτε με τα λογότυπα των εταιριών τους να είναι χορηγοί. Και δεν φτάνει που θα είναι χορηγοί της εκδήλωσης, είναι και εισηγητές μάλιστα.
0: Έτσι. Και εισηγητές.
1: Αυτό μας θυμίζει τώρα ως πολιτική εκτίμηση πώς πάνε στις τουριστικές εκθέσεις, ας πούμε στο Μαϊάμι που είναι και τα κρυζορόπλια, που πάνε από εδώ οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι επιχειρηματίες και κάνουν με τις εταιρείες τα deal και τις συμφωνίες εκεί πέρα για τα τέτοια. Κάτι τέτοιο δεν είναι δηλαδή για το περιβάλλον και τη διαχείριση, απλώς είναι μια συνάντηση να συνδεθούν τώρα και με ένα προκλητικό τρόπο οι αυτοί που έχουν πάρει τις δουλειές, οι που είναι και χορηγοί και εισηγητές, με το πολιτικό προσωπικό της περιφέρειας Ιωνίου, να τα πούνε και από κοντά, να ανταλλάξουν απόψεις και να πάρουν και γραμμή προφανώς. Έτσι, αυτό είναι η πρόκληση που μάλιστα αυτό το βάλαμε εμείς ως εκτός ημερησίας, όπως είχαμε δικαίωμα εχθές να συζητηθεί, αν το παρακολουθείτε στην αρχή, δηλαδή τι, να έρθει το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων εν όψη και της αυτής συνάντησης της 18ης που γίνεται στην Κέρκυρα.
0: Μάλιστα.
1: Και να πάρει θέση στο περιφερειακό, δηλαδή οι εκλεγμένοι όλοι να πούνε την άποψή τους και να πάμε. Πράγμα που απορρίστηκε από την περιφερειακή αρχή, καταψηφίστηκε, να μην γίνει καμιά κουβέντα, να μην έχει άποψη το Περιφερειακό Συμβούλιο, να πάνε αυτοί και η συμπολίτευση, γιατί και εκεί πέρα είναι η κυρία Μοθωνέου στο Προεδρείο, να συζητήσουν και να...
0: Ναι.
1: Αποφασίζουν μαζί με τους επενδυτές. Αυτοί λοιπόν είναι οι επενδυτές.
0: Πάντως, στην τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Χιθάκης Σωτήρης Κουρής, που ανήκει στην Περιφερειακή Αρχή και δεν στην πλειοψηφία, είπε ούκο λίγες φορές ότι έχει κουραστεί η Κεφαλονιά να μην γίνει κάποια άλλη επένδυση στο νησί σε σχέση με τις ΑΠΕ και επιχειρηματολόγησε και αυτό, αλλά στο τέλος
1: ψήφισε.
0: Ψήφισε, ναι. Θετικά.
1: Μπράβο. Κάτι αντίστοιχο περίπου, και το απαντήσαμε αυτό, είπε και ο αναπληρωτής περιφερειακού.
0: Ο κύριος Άνθης.
1: Ναι, ότι είχαν αγώνες, ότι κάνανε, και εμείς έχουμε την εκτίμηση, γιατί υπάρχει αυτό, ότι βέβαια πολλοί από το πολιτικό προσωπικό που είναι στην περιφέρεια τώρα, στο Δήμο, ήταν προηγούμενα στους Δήμους, έχουν καταψηφίσει, αλλά μαζί έχει καταψηφίσει και έχει αντιδράσει και ένα μέρος του τουριστικού κεφαλαίου, οι ξενοδόχοι. Ξέρετε, αυτό τους πειράζει.
0: Ναι.
1: Το να βλέπουν δίπλα στα ξενοδοχεία τους ανεμογεννήτες στα βουνά, γιατί θέλουν να πουλάνε αυτό το φυσικό κάλος, είτε τους πειράζει να γίνουν τώρα πλατφόρμες εξόρυξης, καταλαβαίνετε, απέναντι από τη Ζάκηθο ή απέναντι από τη σκάλα της Κεφαλονίας κτλ. Άρα λοιπόν, αυτοί εκπροσωπώντας εμάς είναι πολιτική εκτίμηση και εκφράζοντας ένα μέρος του τουριστικού κεφαλαίου, πήγανε στα τότε περιφερειακά δημοτικά συμβούλια και καταψηφίσανε με τη λογική αυτή. Γιατί έβαλε και το ερώτημα ο κύριος αναπληρωτής, ότι τότε δεν είχε κανένας μας να συμπαρασταθεί.
0: Ναι.
1: Και το απαντήσαμε ότι δεν είναι αξιόπιστη αυτά το να παίρνει τη σημαία κάτω από ένα μέρος τμήματος των οικονομικών επιχειρηματιών, ας πούμε, του τουρισμού κτλ. Δεν είσαι αξιόπιστη, δεν παλεύει δηλαδή το περιβάλλον, απλώς το βάζουν μπροστά ως πολιτικό προσωπικό. Αυτό έγινε τώρα.
0: Ναι.
1: Απαντάω και για τον κύριο Κουρή.
0: Τελικά, κλείνοντας, γιατί και εσείς δεν έχετε πολύ χρόνο, αυτή η γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα Ιόνια και Δύση, Ζάκηθο και Κεφαλονιά, που εισηγήθηκε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ιωάννου. Σπύριδων Ιωάννου, πέρασε και με κάποιους αστερίσκους, παρατηρήσεις, επιφυλάξεις και από τη δική του πλευρά.
1: Ναι, αυτό που κάνανε ήταν, να σας το πω τώρα, ένα πυροτέχνημα παραπλάνησης. Δηλαδή τι είπανε, το ψηφίζομαι με βάση αυτές τις παρατηρήσεις και όταν βγει απόφαση από το Υπουργείο και αυτές οι παρατηρήσεις δεν γίνουν δεκτές, αυτόματα αυτή η απόφαση θετική γίνεται αρνητική. Πώς γίνεται αυτό? Δεν έχει ξαναγίνει παγκόσμιο αυτό. Έτσι. Είναι ευρεσιτεχνία. Να πάρουν θετική απόφαση και να αλλάξει απόφαση όταν είναι στο Υπουργείο από μόνη της πάνω.
0: Ναι.
1: Λες και είναι ζωντανός οργανισμός και να γίνει αρνητική.
0: Ναι. Που δεν θα αλλάξει, αν θέλετε, την ταπεινή μου γνώμη.
1: Παρενοείται δεν θα αλλάξει το.
0: Κύριε Γκισκίνη, καλημέρα σε εσάς και στην Κεφαλονιά. Καλό ταξίδι για την Κέρκυρα. Καλό ταξίδι για την Κέρκυρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
0: Νίκος Γκισκίνης, Περιφερειακός Σύμβουλος από την Γειτονική Κεφαλονιά, με το Συνδυασμό Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Νήσων.

0: Πάμε Μουντιάλ, όπως λέμε, πάμε πλατεία. Πάμε να παίξουμε μπάλα, πάμε. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένας καλός συνάδελφος, τον έχω γνωρίσει και από κοντά και στο Ραδιομέγαρο. Μοναχά που έχουμε διαφορετικές οπαδικές προτιμήσεις, δεν πειράζει. Ο Τάσος Επιτρόπου από την Έρα Σπορ. Τάσο, καλή σου μέρα από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ.
1: Γεια σου Ζάκυνθος, όμορφη Ζάκυνθος, αχ και να ήμασταν εκεί τώρα. Τι ωραία που θα ήταν.
0: Ελάτε.
1: Τώρα θα έρθουν όλοι οι Γερμανοί εκεί, γιατί δεν είναι. Θα πάνε για διακοπές αυτοί τώρα.
0: Κάποτε προλόγιζα την εκπομπή σου μαζί με τον Δημήτρη Καϊμά μετά το Δελτίο Ειδήσεων στο πρώτο πρόγραμμα. Ή τα Δελτία Ειδήσεων στο πρώτο πρόγραμμα, θυμάσαι? Και τώρα σε προλογίζω για συνέντευξη στην ΕΡΤ Ζάκυνθου.
1: Εντάξει, όχι συνέντευξη μου, είναι μια ανταπόκριση να το πούμε έτσι. Τώρα είναι δημοσιογράφος και συνέντευξη.
0: Ναι, σωστά, ανταπόκριση, ναι, ναι.
1: Ανταπόκριση.
0: Είχαμε χθες δύο μεγάλες εκπλήξεις, έτσι δεν είναι, Τάσο Επιτρόπου?
1: Εντάξει, μεγάλες όχι, αλλά η μία ήταν μεγάλη.
0: Ήταν.
1: Δηλαδή ήταν μεγάλη.
0: Αποκλείστηκε η Γερμανία στα πέναλτι από την Παραγουάη.
1: Ναι, αλλά η εικόνα, για να τα λέμε κιόλα, η εικόνα της Γερμανίας στην διοργάνωση είναι σαν την προηγούμενη. Δεν είναι καλή.
0: Δεν είναι.
1: Δεν ήταν καλή και η Παραγουάη, μια καλή ομάδα, απλά οργανωμένη, ψυχωμένη Λάτιν ομάδα, Λατινοαμερικάνικη ομάδα με τσαγανό και έριξε και τις κλωτσές της, που λένε, έκανε τους Γερμανούς τελικά να πέσουν στο καναβάτσο και να αποκλειστούν στα πέναλτι, 1-1 το κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση, και να περάσουν με 4-3 μάλιστα.
0: 4-3 πέναλτι. Ναι.
1: Ναι, στα πέναλτι.
0: Έχασαν 2 οι Γερμανοί, αν θυμάμαι καλά.
1: Έχασαν οι Γερμανοί, έχασαν 3-3,
0: το ένα στον αέρα.
1: Απλά ήταν τα δύο τελευταία.
0: Το τελευταίο πήγε στα Περιστερία η μπάλα.
1: Τα δύο τελευταία πέναλτι της Παραγουάη, η οποία ήταν match ball, δηλαδή ένα να βάζαν θα το έπαιρναν, τα έχασαν και τελικά χρειάστηκε και έκτο πέναλτι για να το χάσουν οι Γερμανοί και να το βάλουν οι Παραγουάνοι.
0: Σταμάτησε να ισχύει, Τάσο, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζουν.
1: Σταμάτησε εδώ και χρόνια αυτά.
0: Που παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Αυτό πια δεν ισχύει, έχει σταματήσει να.
1: Έχει σταματήσει και έχει χαθεί και πολύ από το DNA αυτής της ομάδας. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι ο Νάγκελσμαν, ο προπονητής των Γερμανών, θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει. Ναι. Και έχουν πέσει όλοι, για να πω και μια είδηση τώρα που βγήκε πριν από λίγο,
0: ότι
1: πρακτορία, ότι ο Γιούργκεν Κλοπ, ο πρώην προπονητής της Ντόρτμουντ και φυσικά της Λίβερπουλ, αναμένεται να
0: αναλάβει την εθνική Γερμανίας.
1: Να την αναλάβει, δεν ξέρω, αλλά αναμένεται να του κάνουν πρόταση, γενναία πρόταση. Αυτός δεν είναι και πολύ θετικός να επιστρέψει στη δράση. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος όπως το στυλ του Κλοπ, που παίζει αυτό το λεγόμενο heavy metal football, δηλαδή με πολύ υψηλή ένταση στους παίχτες, το χρειάζεται η Γερμανία για να βγάλει αυτό να αποβάλει αυτό το αργό, δυσκίνητο, που χωρίς εμπνεύσεις ποδόσφαιρο που παίζει τα τελευταία χρόνια.
0: Παλιές καλές εποχές, δεν ξέρω πώς, ναι, και δεν είμαι φιλογερμανός, το αντίθετο μάλιστα, υποστήριζα την εθνική Γερμανίας μόνο και μόνο για την οτροπία που είχαν οι Γερμανοί που αρνούνταν να χάσουν. Όπως υποστήριζα και την Bayern Μονάχου εποχή Ρόμπεν.
1: Ναι, κοίταξε, η Bayern.
0: Καλά θυμάμαι τον Ρόμπεν.
1: Διατηρεί, ναι, βέβαια, ο Ρόμπεν.
0: Τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή, παλέμαχο πια.
1: Ναι, βέβαια. Ο οποίος συνεχίζει να πηγαίνει με το ποδηλατάκι του για προπονήσεις και όλα τα σχετικά. Είναι ένας ωραίος τύπος. Ένας τέτοιος παίκτης έλειπε, ας πούμε, και από την Ολλανδία. Χθες,
0: η οποία Ολλανδία επίσης αποκλείστηκε, έτσι Τάσο?
1: Ναι, αποκλείστηκε
0: η Ουράνια,
1: από το Μαρόκο.
0: Η Ουράνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ουράνια, λόγω του χρώματος του πορτοκαλί, το βασιλικό χρώμα είναι αυτό. Το χρώμα που έχουν οι Ολλανδοί είναι το βασιλικό χρώμα, ναι, της, εκεί πέρα του βασιλιά τους, τέλος πάντων, στην Ολλανδία, και επειδή αυτό το πορτοκαλί.
0: Περίεργη ομάδα η εθνική Ολλανδία. Κανεί για το καλύτερο και το χειρότερο. Κοίταξε, και στο τέλος γίνει το γάλα με την καρδάρα.
1: Συμπλήρωσε 22 αγώνες αίτητη σε παγκόσμια κύπελλα από το 2006 έχει να χάσει, και όλοι οι αποκλεισμοί της είναι από στη διαδικασία.
0: Υποδιέστερες ομάδες. Ναι.
1: Υποδιέστερες, καλύτερες, ναι, αλλά στη διαδικασία των πέναλτι.
0: Αποκλείστηκε, να θυμηθώ.
1: Από το Μαρόκο αποκλείστηκε τώρα.
0: Το LKB.
1: Το LKB.
0: Έπαιξε το LKB, δεν το είδα το παιχνίδι.
1: Όχι, δεν είναι αν έπαιξε ή όχι. Το θέμα είναι ότι ήταν πάρα πολύ κακή ομάδα. Η
0: Ολλανδία.
1: Η Ολλανδία δεν είχε και αυτή το απαραίτητο. Βεβαίως και το Μαρόκο είναι, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως το έχω δει στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά και στο κύπελο εθνών Αφρικής πρόσφατα, θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Ολλανδία.
0: Καλύτερη ομάδα το Μαρόκο από την Ολλανδία.
1: Καλύτερη από την Ολλανδία, ναι. Και γι' αυτό και πέρασε. Ναι. Ασχέτως αν πέρασε με 3-2 στα πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα, αλλά επί της ουσίας αυτό ήταν το θέμα που προκύπτει.
0: Είμαστε στη φάση των νοκάουτ.
1: Ναι, τώρα ουσιαστικά.
0: Και στη φάση των ομίλων είχαμε πολλές ισοπαλίες.
1: Είχαμε πολλές αποτελέσματα, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε πολλές γκέλες ισχυρών. Παρ' όλα αυτά,
0: έχει αποκλειστεί πρόωρα η Ουρουγουάη, σωστά.
1: Μόνο η Τουρκία θεωρώ ότι δεν ήταν η χειρότερη ομάδα που αποκλείστηκε.
0: Ναι.
1: Αλλά οι Τούρκοι πλήρωσαν την ιστορία τους, έκαναν στα δύο πρώτα παιχνίδια που ουσιαστικά έχασαν και τα δύο παιχνίδια, έκαναν 70 τελικές προσπάθειες και δεν μπορούσαν να βάλουν γκολ. Δηλαδή,
0: η Ουρουγουάη αποκλείστηκε πρόωρα.
1: Η Ουρουγουάη όμως δεν ήταν καλή.
0: Είναι πάντα μέσα στα φαβορί η Ουρουγουάη.
1: Ναι, αλλά η Ουρουγουάη δεν ήταν καλή σε απόδοση.
0: Ναι.
1: Ενώ οι Τούρκοι είχαν καλή απόδοση, καλή έχαναν, αλλά δεν ήταν αρνητική η παρουσία τους. Παρ' όλα αυτά ο αποκλεισμός αυτός ήταν μοιραίος για τους Τούρκους, γιατί πίστευαν ότι επειδή είχαν το καλύτερο υλικό.
0: Με το Ιράν τι έγινε, Τάσο?
1: Με το Ιράν θεωρώ ότι είναι...
0: Ότι αντικείθηκε από την
1: διαιτησία. Δεν φωνάζει το Ιράν, φωνάζει όλη η ποδοσφαιρική κοινότητα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι...
0: Είδες πως εμπλέκεται η πολιτική με την μπάλα και ότι όλα είναι αλληλένδετα. Και ονοείτο.
1: Μα η πολιτική συνδέεται με ό,τι συμβαίνει στην γύρω μας. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο, έχει να κάνει με τα πάντα. Το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά από πρώτο χέρι.
0: Όντως αντικείθηκε από την διαιτησία του Ιράν, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν αδικήθηκε μόνο από τη διαιτησία.
0: Πάντως
1: ήταν αθέμητος ο ανταγωνισμός. Όταν μια ομάδα ζει, προπονείται, προετοιμάζεται στο Μεξικό και παίρνει το αεροπλάνο τα χαράματα για να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες να δώσει έναν αγώνα, και πριν προλάβουν να κάνουν τους καλά οι παίκτες μετά τη λήξη του αγώνα, να πρέπει να μπουν κατευθείαν σε ένα πούλμα, να μπουν στο αεροπλάνο και να γυρίσουν στο Μεξικό. Συγγνώμη, αλλά αυτές δεν είναι συνθήκες επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Και,
0: καλά, εδώ υπάρχει η σκοπιμότητα. Και ο νόνοιτο.
1: Ναι, εννοείται ότι υπήρχε σκοπιμότητα και πραγματικά δεν τους ήθελαν,
0: ναι,
1: για τη συνέχεια. Φαντάσου τώρα να έχει περάσει το Ιράν και να κάνει και καμιά έκπληξη,
0: ναι, ναι,
1: και να φωντώσουν τα πάντα όλα εκεί μέσα και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήταν μια ήττα, μιας και όλα τα συνδυάζουν με την πολιτική και καλά κάνουν, γιατί έτσι δυστυχώς είναι η ζωή. Αλλά φαντάσου τώρα το Ιράν να έκανε το δικό του πάρτι μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι ήττα θα ήταν αυτή για τον Τραμπ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε για αυτούς ήταν.
0: Όπως παλιότερα, παλιές καλές εποχές που παρακολουθούσα το Μουντιάλ, γιατί τώρα πια όχι και τόσο. Mm-hmm. Όχι επειδή δεν συμμετέχει η Εθνική Ελλάδα, δεν την παρακολουθώ ιδιαίτερα έτσι κι αλλιώς, βλέπω μόνο Ολυμπιακό, συγγνώμη γι' αυτό. Είχε αδικηθεί κατάφορα, καθόλου τυχαία, η τότε Σοβιετική Ένωση και ειδικά σε ένα παιχνίδι με το Βέργιο. Είναι έτσι?
1: Ναι, με το 4-3.
0: Και αποκλείστηκε άδικα.
1: Το 4-3, ναι.
0: Γιατί τότε είχε πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Είχε δεχθεί 3 γκολ offside.
0: Offside. Και θυμάμαι και έναν.
1: Με εποχή VAR δεν θα είχαν ακυρωθεί αυτά, γιατί θα πήγαινε στο offside.
0: Και θυμάμαι και έναν ποδοσφαιριστή που έκανε τη διαφορά τότε. Σε μια ομάδα που δούλευε σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, για τη τότε Σοβιετική Ένωση μιλάω.
1: Α, για τη Σοβιετική Ένωση.
0: Και δει τον Μπελάνοφ.
1: Μα δεν ήταν μόνο ο Μπελάνοφ, είχε πάρα πολλούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές η Σοβιετική Ένωση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η δεξαμενή που είχε η Σοβιετική Ένωση για να παίρνει παίχτες ήταν από όλες αυτές τις χώρες. Όπως είναι το Ουσμπεκιστάν, όπως είναι πάρα πολλές χώρες.
0: Τις Σοβιετικές Δημοκρατίες, 14 στην αριθμό, με τη Ρωσία 15. Ναι.
1: Έτσι, ακριβώς όπως το λες. Οπότε η δεξαμενή ήταν πολύ μεγάλη και πάντα ήταν καλοδουλεμένη ομάδα η τότε Σοβιετική Ένωση. Μετέπειτα Ρωσία. Πάλι καλή ομάδα, αλλά τώρα πλέον έτσι όπως είναι, έχουν γίνει.
0: Είναι εκτός οι ρωσικές ομάδες από τις αθλητικές διοργανώσεις? Έχεις κάποια ενημέρωση, αν και εφόσον κάποια στιγμή επιστρέψουν στις αθλητικές διοργανώσεις, Μουντιάλ, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
1: Πρέπει να πάρθει πολιτική απόφαση μετά να αποφασίσει η ΕΟΕ, που αν αποφασίσει θετικά η πολιτική ηγεσία του πλανήτη, να το πω έτσι. Τότε η ΕΟΕ, η ΔΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή θα δώσει το OK και μετά τη ΔΟΕ θα ακολουθήσει τη διαδικασία και η FIFA. Όταν η FIFA πει και αυτή το OK, τότε και για την UEFA, θα ισχύει το ίδιο. Δηλαδή έχουμε, θα μπορεί να αγωνιστούν ξανά οι Ρώσοι στις μεγάλες διοργανώσεις, έστω και στη διαδικασία των προκριματικών.
0: Έχουμε 3-4 λεπτά το πολύ ακόμη, Τάσο. Επιτρόπου, δεν το λέω για να σας αγχώσω. Ξέρεις καλύτερα από μένα το ραδιοφωνικό χρόνο, γιατί κάνεις εκπομπή στο Earth News Radio, στο πρώτο πρόγραμμα, εκτός από την Ερασπορ και τα λοιπά. Έχεις πολύ χρόνια εμπειρία στην αθλητική επικαιρότητα και δημοσιογραφία.
1: Να πούμε τι έχουμε σήμερα.
0: Ναι, τι έχουμε σήμερα. Και πόσο είναι διαφορετικό το φετινό Μουντιάλ σε σχέση με τα προηγούμενα και τις μεταδόσεις βέβαια που κάνει η ΕΡΤ, είτε το πρώτο πρόγραμμα, το ραδιόφωνο, είτε η ΕΡΑΣΠΟΡ πιο σωστά, είτε το ΕΡΤ 2 που έχει μετατραπεί σε αθλητικό κανάλι και η ΕΡΤ 1 μαζί.
1: Σωστά. Κοίταξε, η φετινή διοργάνωση είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση, όχι μόνο του Μουντιάλ, αλλά γενικά είναι η μεγαλύτερη σε έκταση, διάρκεια, να το πω σωστά, αθλητική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.
0: Ναι.
1: 39 ημέρες διοργάνωση δεν έχει υπάρξει ποτέ.
0: Ναι, με 48 εθνικές ομάδες.
1: 48 εθνικές ομάδες για πρώτη φορά, 104 αγώνες,
0: ναι.
1: Οι 72 ήταν μόνο στη φάση των ομίλων, 12 γκρουπ, 3 χώρες συνδιοργανώτριες για πρώτη
0: Καναδά,
1: φορά.
0: Καναδά, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι.
1: Σωστό. Και φυσικά οι νέοι κανονισμοί που εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται ή τέλος πάντων φτιάχνουν άλλο επίπεδο. Να πούμε επίσης ότι ακόμη και οι μπάλες έχουν 15 γραμμάρια ένα μικροτσίπ μέσα τους και χρησιμοποιούνται 20 μπάλες για κάθε αγώνα σε περίπτωση που χαλάσει κάποια.
0: Μάλιστα.
1: Και δείχνει και μετράει τα πάντα ό,τι περνάει από το μυαλό σου, είτε για ποδοσφαιριστές, είτε για ομάδες, είτε για τις συνθήκες που επικρατούν στο...
0: Σε ποιες κλιματολογικές συνθήκες και σε ποιες γηπεδικές εγκαταστάσεις, με δύο λόγια,
1: ακριβώς.
0: Αν θέλεις να αναφερθείς.
1: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα μιλάμε για γήπεδα τα οποία αποδεδειγμένα είναι ιστορικά πλέον, διότι
0: έχουν, καταγράφονται... έχουν πολύ μεγάλη χωρητικότητα.
1: Ακριβώς, ναι, καταγράφονται ρεκόρ προσέλευσης κόσμου, γίνεται, υπάρχει ρεκόρ τηλεθέασης ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που το σόκερ, όπως το λένε,
0: ναι,
1: αυτοί, το ποδόσφαιρο,
0: ναι.
1: Το έχουν σε δευτεροτρίτη μοίρα, να το πω έτσι, καθώς προηγούνται
0: το μπάσκετ,
1: football, το μπάσκετ,
0: το ράκμπι,
1: το baseball,
0: ναι.
1: Ναι. Ράκμπι δεν έχουν, έχουν το American football,
0: ναι.
1: Είναι διαφορετικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ασχολούνται τώρα και με το σόκερ, όπως το λένε, και προσπαθούμε να τους πείσουμε εμείς οι Ευρωπαίοι ότι δεν είναι σόκερ, είναι football. Εν πάση περιπτώσει, ιστορία περίεργη. Θα πάω λιγάκι στο πρόγραμμα το σημερινό,
0: ναι.
1: Να πω ότι στις 8 η ώρα θα παίξει ακτή ελεφαντος του Νορβηγία.
0: Νορβηγία η ευχάριστη έκπληξη.
1: Μέχρι στιγμής, ναι. Εκτέλεφαντος του Νορβηγία, αλλά και εκτέλεφαντος του για πρώτη φορά στην ιστορία της, έχει περάσει σε νοκάουτ παιχνίδι και είναι πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Όπως και το πράσινο ακροτήρι που έχει περάσει τα νοκάουτ.
1: Ναι, θα παίξει με την Αργεντινή αργότερα τις επόμενες μέρες. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού, εκτέλεφαντος του Νορβηγία, θα παίξει με τη Βραζιλία που χθες νίκησε την Ιαπωνία δύσκολα στο 96, σκόραρε 2-1.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε έχουμε εκεί πέρα, εδώ σήμερα θα προκύψει ζευγάρι. Σήμερα. Ουσιαστικά στις 12 η ώρα, δηλαδή σήμερα, Τετάρτη, τέλος πάντων, πείτε το πώς θέλετε, τηλεοπτικά είναι σήμερα ακόμη, στις 12 η ώρα, δηλαδή τα μεσάνυχτα, προς Τετάρτη, Γαλλία-Σουηδία, ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι και αυτό, και καταλαβαίνετε...
0: Και η Γαλλία είναι από τα φαβορί τα τελευταία χρόνια για να πάρει το Μουντιάλ. Να
1: ναι, εννοείται. Πρώτα απ' όλα έχει, το 18 το κατέκτησε και το 22 έπαιξε τελικό. Οπότε
0: ναι.
1: Για ποιο λόγο και είναι πιο όρημη, πιο καλή, με περισσότερο ακόμη ταλέντο. Είναι πολύ σπουδαία ομάδα η Γαλλία. Και στις 4 ώρα τα χαράματα, Μεξικό-Εκουαδόρ. Όλα αυτά από τη τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
0: ΕΡΤ2.
1: ΕΡΤ2, ΕΡΤ1, ΕΡΑΣΠΟΡ, όλα αυτά.
0: Ναι,
1: βέβαια. Στο ΕΡΤ News Radio, μιας και το ανέφερες προηγουμένως, καθημερινά υπάρχουν ενότητες.
0: Εσύ τώρα που κάνεις εκπομπή στο ΕΡΤ News Radio, στο πρώτο πρόγραμμα ή στην ΕΡΑΣΠΟΡ?
1: Στο ΕΡΤ News Radio κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή με το
0: Δημήτρη Καϊμά,
1: 8 η ώρα, κάθε βράδυ, και στην ΕΡΑΣΠΟΡ με τα μεσονύχτιο πρόγραμμα, 12-3. Κάθε Πέμπτη προς Παρασκευή, Παρασκευή προς Σάββατο και Σάββατο προς Κυριακή.
0: Ναι, ένα λεπτό έχουμε. Ποια εθνική ομάδα υποστηρίζεις, νομίζω ότι ξέρω, και μια εκτίμηση τελικά ποια εθνική ομάδα θα κατακτήσει φέτος, κατά τη γνώμη σου, το Μουντιάλ, τη Βραζιλία.
1: Ναι, υποστηρίζω τη Βραζιλία. Είμαι φαν της Βραζιλίας. Είμαι οπαδός της Βραζιλίας. Ναι, ναι. Από το 1982 όταν και χάσαμε από τους Ιταλούς. Και θεωρώ ότι δεν βλέπω τη Βραζιλία να φτάνει μέχρι το τέλος. Ναι. Δεν είναι πολύ καλή, εκτός και αν λυθούν τα μάγια που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι καλή η Βραζιλία. Και για τον αγαπημένο μας Ολυμπιακό, να σου πω μόνο ότι ο Κάρμο, που είναι εξαιρετική επιλογή, αρκεί να είναι προσιλωμένος και όχι όπως στη δεύτερη θητεία στο μυαλό του, ήταν πως θα ξαναφύγει πάλι.
0: Έχει προηγηθεί ο Φορτούνης, η επιστροφή του
1: Φορτούνης. Ο Φορτούνης που είναι εξαιρετική επιλογή. Μάλιστα. Για τους υπόλοιπους, κρατάω μια επιφύλαξη, πρέπει να τους δούμε πρώτα, έτσι.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, Σάκη.
0: Καλή μετάδοση και
1: παραγγελία μα στη Ζάκη εδώ.
0: Να είστε καλά. Και συντονισμένοι όλοι με την ΕΡΤ. ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΑ Σπορ για το Μουντιάλ.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μήνυμα για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και αυστηρή εποπτεία της αγοράς έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, ενώ ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς θα υπάρξει πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο με παράλληλους ελέγχους από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Οι νέες διατάξεις εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές La Guayar και Caracas, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένουν προσωρινώς, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο οι κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες στο κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στένα του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Συνεχίζεται το κύμα καύσων που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Σήμερα καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Zak Info. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Ο σταθμός.

0: δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Ερτ Ζακίνθου.
3: Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

12 και 8 πρώτα λεπτά, έρθει Ακίνθου, πάντα μαζί σας. Καλώς ήρθατε ξανά στις φιλόξενες συχνότητες του τοπικού σταθμού. Είναι η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα, 11 με 1 σήμερα. Λοιπόν, και έχουν αρχίσει για τα καλά τα προεκλογικά όργανα ή τα προεκλογικά παρατράγουδα και στο νησί. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, Διονύσης Τουρκάκης. Και μια δήλωση που έχει προκαλέσει αίσθηση και αντιδράσεις και από τον ίδιο τον θυγόμενο, του πρώην Προέδρου της Νόδας Ζακύνθου, Διονύση Καρδιανού Μπούκιου, ο οποίος ζήτησε την παρέτηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, χαρακτηρίζοντάς τον βαρύδι για τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου από την τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρει τελικά το νερό έχει κομματικό χρώμα. Με ενδιαφέρον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρακολουθήσαμε τη δημόσια παρέμβαση του πρώην Προέδρου της ΝΟΔΕ, ΝΙΔΕΕΠ, Ζακύνθου της Νέας Δημοκρατίας, Διονύση Καρδιανού Μπούκιου, ο οποίος ζήτησε την παρέτηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, χαρακτηρίζοντάς τον βαρύδι για τη Νέα Δημοκρατία. Ως βασικό επιχείρημά του, επικαλέστηκε ότι όπως ο ίδιος δήλωσε δημόσια, δεσμεύτηκαν δύο τραπεζικοί του λογαριασμοί για οφειλές προς τη ΔΕΙΑΣ. Μάλιστα, χωρίς όπως αναφέρει να προηγηθεί ούτε ένα τηλεφώνημα. Ταυτόχρονα έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν μιλά για προσωπικούς λόγους, αλλά επειδή εισπράττει τα παράπονα του κόσμου. Γεννιούνται όμως και εύλογα ερωτήματα. Όταν ήταν πρόεδρος της ΝΟΔΕ, οι λογαριασμοί του νερού πληρώνονταν κανονικά ή τότε δεν υπήρχαν παράπονα από τους πολίτες? Και κυρίως από πότε η εξόφληση των λογαριασμών νερού αποτελεί ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης όταν αφορά κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Εφόσον οι δημόσιες δηλώσεις του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ οφείλει να απαντήσει δημόσια. Επιβλήθηκε πράγματι κατάσχεση σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς του κυρίου Καρδιανού? Ποιο ήταν το ύψος της ληξιπρόθεσμης οφειλής? Πότε επιβλήθηκε η κατάσχεση? Πριν ή μετά τη λήξη της θητείας του ως Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εφαρμόστηκαν οι

διαδικασίες που εφαρμόζονται για κάθε πολίτη. Αντίστοιχα, ο ίδιος ο κύριος Καρδιανούς οφείλει να διευκρινίσει αν υπάρχει ληξη πρόθεσμη οφειλή προς την ΔΕΙΑΣ και εφόσον υπήρχε, γιατί δεν έχει εξοφληθεί. Ή μήπως η λογική είναι ότι για τον απλό πολίτη ισχύουν οι κανόνες, ενώ για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας η εφαρμογή τους θεωρείται ας πολιτική δίωξη. Οι πολίτες της Ζακύνθου πληρώνουν πολλές φορές με μεγάλες δυσκολίες τους λογαριασμούς του νερού παρά τις υπέρογες αυξήσεις που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Και όταν αδυνατούν να πληρώσουν, υφίστανται τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. Δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Η δημόσια συζήτηση δεν πρέπει να αφορά το ποιος χρωστάει, αλλά αν οι κανόνες εφαρμόζονται ισότιμα σε όλους. Γιατί αν το μήνυμα είναι ότι αν είσαι κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δεν πρέπει να δεσμεύεται ο λογαριασμό σου, τότε δεν μιλάμε για κοινωνική ευαισθησία, μιλάμε για μια αντίληψη ότι κάποιοι θεωρούν πως δικαιούνται προνομιακή μεταχείριση. Η ισονομία δεν είναι à la carte, ισχύει για όλους, δεν ισχύει για κανέναν. Νομαρχιακή Επιτροπή, Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου. Υπάρχει όμως και συνέχεια. Ανάρτησε σχετική δήλωσή του Παύλα απάντηση ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Διονύσης Τουρκάκης, που αναφέρει: τις τελευταίες ημέρες διατυπώθηκαν δημόσια προσωπικοί χαρακτηρισμοί, υπονοούμενα και κρίσεις σε βάρος μου και της διοίκησης της ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου. Ως πρόεδρος της επιχείρησης δεν πρόκειται να ακολουθήσω τον δρόμο της προσωπικής αντιπαράθεσης. Ο θεσμικός μου ρόλος δεν μου επιτρέπει να απαντώ με χαρακτηρισμούς, ούτε να μετατρέπω μια δημοτική επιχείρηση σε πεδίο πολιτικών ή κομματικών συγκρούσεων. Η ΔΕΙΑΣ δεν λειτουργεί ούτε με συμπάθειες ούτε με αντιπάθειες, λειτουργεί αποκλειστικά με βάση τον. Οι διαδικασίες βεβαίωσης οφειλών, λήψης αναγκαστικών μέτρων ή πράξης και κάθε διοικητικής ενέργειας εφαρμόζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους οφειλέτες που πληρώνουν τις ίδιες προϋποθέσεις. Δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με την πολιτική, κομματική ή κοινωνική ιδιότητα οποιοδήποτε. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ΔΕΙΑΣ δεν σχολιάζει δημόσια ούτε επιβεβαιώνει ή διαψεύδει οικονομικά στοιχεία συγκεκριμένων φυσικών προσώπων. Φυσικά ο λόγος για τον Διονύση Καρδιανό εδώ, έστω και έμεσα. Ακόμη και όταν τα ίδια επιλέγουν να τα δημοσιοποιούν. Ο σεβασμός στην νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Ακούστηκε επίσης ότι ένα τηλεφώνημα θα μπορούσε να προηγηθεί πριν κατασχεθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί κτλ. Οι δημόσιες επιχειρήσεις όμως δεν λειτουργούν με προσωπικές εξυπηρετήσεις, ιδιωτικές παρεμβάσεις ή άτυπες συνεννοήσεις. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε κάθε πολίτης δικαιολογημένα θα απαιτούσε την ίδια μεταχείριση. Και αυτό θα ήταν κατάφορα άδικο απέναντι στους χιλιάδες συνεπείς καταναλωτές που παρά τις δυσκολίες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Σε ό,τι αφορά τώρα την κριτική για το έργο της διοίκησης, αυτή είναι απολύτως θεμητή και αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο της δημοκρατίας. Η απάντησή μας όμως δεν δίνεται με συνθήματα, αλλά με έργο. Μέσα σε 2,5 χρόνια, αναφέρει ο κ. Τουρκάκης, εξασφαλίστηκαν σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ξεκίνησε η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, προχώρησαν εκτεταμένες αντικαταστάσεις δικτύων, εγκρίθηκαν δεκάδες νέες θέσεις προσωπικού, αποκτήθηκε διαχειριστική επάρκεια, εκπονήθηκε και εγκρίθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός για τις υποδομές νερού του νησιού. Αυτά είναι αντικειμενικά στοιχεία και μπορούν να αξιολογηθούν από κάθε πολίτη. Η ΔΕΙΑΣ έχει μπροστά της πολύ σοβαρές προκλήσεις, λειψιδρία, εξυγχρονισμό δικτύων, προστασία του περιβάλλοντος και εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτά απαιτούν συνεργασία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι προσωπικές αντιπαραθέσεις. Θα συνεχίσουν να υπηρετώ τη θέση που μου εμπιστεύθηκε ο Δήμαρχος Ζακύνθου και το Δημοτικό Συμβούλιο με την ίδια αρχή που υπηρέτησα σε όλη τη δημόσια διαδρομή μου. Ίσοι κανόνες για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, προνόμια, διακρίσεις. Η κρίση ανήκει πάντοτε στους πολίτες. Εμείς έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά για μια ΔΕΙΑΣ πιο σύγχρονη, πιο αξιόπιστη και πιο δίκαιη για όλους. Τελεία. Αυτή είναι η δήλωση του Διονύση Τουρκάκη και μάλλον έπεται και συνέχεια.

Να δούμε τώρα λιγάκι την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News, 24ωρη ενημέρωση. Βενεζουέλα απελάθηκαν από τις ΗΠΑ και λίγες ώρες μετά απεγκλωβίστηκαν στα συντρίμια των φωνικών σεισμών. Πρώτα απελάθηκαν και μετά εγκλωβίστηκαν στα συντρίμια των φωνικών σεισμών. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικές οδηγίες από την ΑΔΕ. Μια σημαντική είδηση αυτή. Γεμάτο αλλαγές στο οικονομικό ημερολόγιο, επιδόματα, προθεσμίες και νέα μέτρα σήμερα και αύριο. Βενεζουέλα, στους 1.719 οι νεκροί από τους σεισμούς, σχεδόν 45.000 αγνοούνται οργή για την καθυστέρηση της βοήθειας. Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα με απολογισμό κυβερνητικού έργου και οδικό χάρτη δευτέρου εξαμήνου. Καύσωνας ρεκόρ σαρώνει την Ευρώπη, που θα φτάσει ο υδράργυρος στην Ελλάδα. Κικίλια στο Earth News, προτεραιότητά μου η ασφάλεια στην ακτοπλοεία, αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στο επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Βρετανία, οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να πληρώνουν τέλος 10.000 λιρών πριν υποβάλουν αίτηση για μόνιμη διαμονή. Ανελκυστήρες, λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ρωσία, δύο άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα μωρό 6 μηνών σκοτώθηκαν από επίθεση drones, προφανώς ουκρανικών. Μαρίνα Σαλαμίνας, μερική βήθηση ιδιωτικού σκάφους. Λούτσα Εβίας, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Στην Ολομέλεια της Βουλής εννοείται το νομοσχέδιο για το υπογραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα. Πιλωτικά η απευθείας αεροπορική σύνδεση Ιωαννίνων Ηρακλείου. Μιχαηλίδου, ξεκίνησε η καταβολή των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες. Δεν είναι πανάκια, αλλά μια στήριξη. Συνταγματική αναθεώρηση η ώρα του άρθρου 86 και της ευθύνης υπουργών κτλ. Και αυτά και άλλα πολλά από το Earth News. Να πούμε επίσης, Γάζα 8 νεκροί και 27 τραυματίες από Ισραηλινές επιθέσεις. Μάλιστα, η Ισραήλ δεν πέρασε από την Κνεσέτ, το Ισραηλινό δηλαδή κοινοβούλιο, νόμος που απέτρεπε τις επισκέψεις του Ερυθρού Σταυρού σε Παλαιστινίους κρατουμένους. Πάμε και εδώ στα δικά μας και στο site imerazade.gr. Απάντηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ μετά τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις Διονύση Καρδιανού και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερθήκαμε πριν αναλυτικά. Εξαιρετική υδρολογική χρονιά το 2026 για τη Ζάκυνθο. Υψηλές βροχοπτώσεις και 113 ημέρες βροχής, αναλύει ο Αναστάσιος Καλημέρης. Ο Ανδρέας, με συγχωρείτε, καλημέρες. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε νερό. Λαγοκέφαλος. Σε χαμηλά επίπεδα η ανησυχία στη Ζάκυνθο. Πάλι καλά. Υπάρχουν και οι μπουμουνοκέφαλοι που είναι χειρότεροι από τους λαγοκέφαλους, λέω εγώ. Επιπλέον μέτρα για την προστασία των ψαράδων ζητούν οι φορείς. Ο λαγοκέφαλος που έχει επικηρυχθεί. Σαν τους καταζητούμενους στην Άγρια Δύση. ΔΕΙΑΣ. Κραυγή αγωνίας για την έλλειψη νερού. Στον πάκο η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υδροδότηση στα ορεινά. Μέσω αφαλάτωσης και ούτω καθεξής. Διονύσης Πλέσας, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Η Ζάκυνθος είναι ένα διαμάντι. Χρέος μας να την κάνουμε καλύτερη. 2,5 χρόνια στο τιμόνι του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως θριαμβευτής φεύγει από την ομάδα της Ζάκυνθου ο Λεωνίδας Μούντριχας, που ανακοινώθηκε από τη Μύκονο. Το τμήμα πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, ως σύγχρονη επιλογή στο μηχανογραφικό. Κεφαλονιά επίγουσα αεροδιακομιδή παιδιού με οξία σκολικοειδίτιδα. Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά το νερό έχει κομματικό χρώμα. Βολές κατά του πρώην Προέδρου της ΝΟΔΕ. Ερωτήματα προς την ΔΕΙΑΣ. Μια νέα δημοσκοπική πραγματικότητα, γράφει ο Διονύσης Ιθακίσιος. Στη Φωτό Μητσοτάκης Τσίπρας. Υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την πρώτη Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Νησιωτική επιχειρηματικότητα, υποπίεση. Απαιτούνται άμεσα και στοχευμένα μέτρα στήριξης. Αυτά και από το imerazade.gr.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα μιλήσουμε και το κάνουμε ευθύς αμέσως και δεν είναι η πρώτη φορά με τον πολιτευτή του νησιού, πολύ περισσότερο με την ιδιότητα του δικηγόρου, τον κύριο Νίκο Πέτα, για τις αλλαγές στο πληρονομικό δίκαιο και όχι μόνο. Κύριε Πέτα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νίκα, και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε? Μάλλον
1: πρέπει να πούμε καλησπέρα. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Να δούμε λοιπόν, ο λόγος για το νέο κληρονομικό δίκαιο, νόμος για τον εξυγχρονισμό του 5ου βιβλίου του αστικού κώδικα, φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο σύνταξης διαθήκων, τα δικαιώματα των κληρονόμων και τη μεταβίβαση περιουσιών, εξισώνοντας τα δικαιώματα των συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης και εξυγχρονίζοντας τις διαδικασίες. Αυτά και άλλα πολλά, να μας ενημερώσετε τα παράλληλα και τους φίλους ακροατές και να τα σχολιάσετε όλα αυτά και να μας πείτε σε ποια κατεύθυνση συμφωνείτε, σε ποια κατεύθυνση κινούνται και αν εσείς ως νομικός συμφωνείτε. Τα είπα όλα μαζεμένα.
1: Μια χαρά. Άρα πρέπει και εγώ να απαντήσω λίγο μαζεμένα.
0: Ναι, να μην σας διακόπτω συνέχεια, δεν κάνει.
1: Με χαρά, δεν έχω πρόβλημα. Με μια εισαγωγική παρατήρηση πρέπει να πούμε και να τονίσουμε ότι ο αστικός κώδικας είναι ένα σπουδαίο νομοθέτημα για το οποίο χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι και να υιοθετηθεί στην ελληνική νομική τάξη. Τέθηκε σε ισχύ το 1946, αλλά οι διαδικασίες για την νομοπαρασκευαστική της Επιτροπή και για την ορίμανση του έργου ξεκίνησαν ήδη από το 1930. Βέβαια μεσολάβησε και ο πόλεμος και είναι ένα σπουδαίο νομοθέτημα γιατί και εξ αυτού ακριβώς σπανίως και πολύ αργά μεταβάλλεται ή τροποποιείται, δεν είναι ένας οποιοδήποτε νόμος. Είναι ένα πολύ σοβαρό νομοθέτημα από σπουδαίους νομικούς αρχής γενομένης από τον Μπαλί, στον όνομα του οποίου ομνύουν οι αστικολόγοι, και ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, εξέφραζε προφανώς τις ανάγκες εκείνης της εποχής. 80 χρόνια μεταγενέστερα, τόσο πολύ, ένα από τα βασικά του βιβλία, δηλαδή το κληρονομικό δίκαιο, που είναι από τα πιο σημαντικά, τροποποιείται, προσπαθώντας να προσαρμοστεί στη σημερινή πραγματικότητα και στις αλλαγές των βιωτικών μας σχέσεων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το είπατε κιόλας κι εσείς, είναι ακριβώς ότι εξομοιώνονται πλέον με το καθεστώς των συζύγων και οι ελευθέρως συμβιούντες με τυχόν θανόντες. Δηλαδή, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, κάποιοι οποίοι δεν βρίσκονται ούτε στο καθεστώς του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης, ούτε στο σύμφωνο συμβίωσης, ούτε εντός γάμου, αυτού του είδους οι σχέσεις, αυτή στιγμή τεκμηριωθεί και αποδειχθεί ότι διαβιούν τουλάχιστον 3 χρόνια με τον σύντροφό τους, ο οποίος και απολέθη, εξομοιώνονται στα δικαιώματά τους με τους σύζυγους. Αυτή είναι, παραδείγματος χάρη, μια πολύ σημαντική αλλαγή, ναι, η οποία έρχεται να κουμπώσει και με τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες, να απαντήσει στην κοινωνική πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Ούτως ή άλλως ο θεσμός της οικογένειας κλειδονίζεται και περνάει μια κρίση πάρα πολύ σοβαρή σε όλο το δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα. Εδώ και αρκετά.
0: Στην Ελλάδα σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η αλήθεια είναι.
1: Σωστό, γιατί ίσως και πολύ πρωτύτερα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρόλα αυτά όμως, αυτό είναι μια κοινωνική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται λοιπόν εδώ πέρα ότι το νομοθέτημα έρχεται ακριβώς να απαντήσει σε αυτήν ακριβώς στην πραγματική ανάγκη.
0: Ναι.
1: Μια άλλη συνθήκη και μια άλλη πολύ σημαντική, τεραστίων διαστάσεων μεταπολή, σχετίζεται με τα χρέη των κληρονομιών.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα παρουσιάζεται αυτή η ανάγκη? Είναι πάρα πολύ απλό και το ξέρουμε όλοι μας. Γιατί μετά την μεγάλη δημοσιονομική κρίση του 2009-10,
0: μετά
1: η οποία ακόμα δεν την έχουμε ξεπεράσει προφανώς.
0: Όχι βέβαια.
1: Και βρισκόμαστε εντός αυτής στα απόνερά της, αλλά συνεχίζουν να υφίστανται. Το ιδιωτικό χρέος, ξέρετε, συνεχίζει να παραμένει τεράστιο.
0: Και η χώρα κινείται με βάση συγκεκριμένους δημοσιονομικούς κανόνες κτλ. Είναι γνωστά όλα αυτά.
1: Προφανώς. Το χρέος δεν εξαφανίστηκε. Περιορίστηκε ένα τμήμα του δημοσίου χρέους σε σχέση με το ιδιωτικό. Πλήγα πράγματα έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει να ταλαιπωρεί και δυστυχώς θα ταλαιπωρεί για αρκετό καιρό. Έρχεται να απαντήσει ο νόμος, το κληρονομικό δίκαιο, στο εξής κοινωνικό φαινόμενο, ναι, κληρονόμοι, με την προσωπική τους πλέον περιουσία να ευθύνονται και να διώκονται από τους δανειστές των θανόντων. Είτε γνωρίζουν ότι είναι κληρονόμοι, είτε δεν γνωρίζουν, γιατί υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα.
0: Αν μπορείτε να το πείτε αυτό λιγάκι πιο εκλακευμένα, για να γίνει και πιο κατανοητό στους φίλους
1: ακροατές,
0: γιατί ενδεχομένως τους αφορά άμεσα.
1: Όταν κάποιος συγγενής πεθαίνει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάποιος πλήρη γνώση
0: τι χρέη αφήνει πίσω του.
1: το τι αφήνει πίσω του, ειδικά στο κομμάτι των οφειλών.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν δύο άγνωστα πράγματα τώρα σε αυτό. Προσέξτε, δύο παράγοντες. Το πρώτο είναι, δεν γνωρίζει κάποιος, ούτε και ο άμεσος κληρονόμος της πρώτης τάξης, ο γιος.
0: Σε ποιους και πόσα χρωστάει ο αποθανών.
1: Πόσα χρωστάει.
0: Ο εκλοιπών.
1: Και δεύτερον.
0: Πόσα, σε ποιους και γιατί, ναι.
1: Και δεύτερον, δεν γνωρίζουν καν αν είναι κληρονόμοι. Παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και σας το λέω από τη δικαστηριακή μου εμπειρία, σε όλη την Ελλάδα έχουμε πανομοιότυπες υποθέσεις. Παραδείγματος χάρη, πεθαίνει κάποιος, γνωρίζουν οι άμεσοι συγγενείς του ότι, ότι έχει χρέη, πηγαίνουν, σπέβδουν εντός του τετραμήνου μετά το θάνατο.
0: Και μιλάμε χρέη είτε ιδιωτικά είτε στο δημόσιο.
1: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι.
1: Και σπέβδουν οι άμεσοι κληρονόμοι που έχουν μια υποψία ή κάτι γνωρίζουν, χωρίς και εκείνοι να έχουν πλήρη γνώση, και σπέβδουν να υποβάλουν δήλωση αποποίησης στο τοπικό πρωτοδικείο.
0: Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Πού πηγαίνει η περιουσία, κατά το ενεργητικό και το παθητικό της? Στην δεύτερη τάξη.
0: Ναι.
1: Στους αδελφούς, στα ανήψια, στα ξαδέλφια.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας. Και αυτό λοιπόν είναι ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο επίσης μας απασχολεί. Όταν κάποιος δεν γνωρίζει ότι τελικά έγινε κληρονόμος ενός μακρινού θείου, μιας μακρινής θείας, που ενώ οι προηγούμενοι το γνώριζαν, και δεν το γνωρίζει και ξαφνικά βλέπει τον δανειστή, είτε είναι το ελληνικό δημόσιο είτε είναι μια τράπεζα, να έρχεται μια μέρα και ενώ έχει πάρει, γιατί προσέξτε, αυτή τη στιγμή στο μαθέ, το γνωρίζεις, είναι ερωτηματικό πώς αυτό αποδεικνύεται, αυτό είναι ζήτημα απόδειξης, έχεις τη δυνατότητα εντός 4 μηνών, όπως και ο πρώτος κληρονόμος, έτσι και οι υπόλοιποι, να αποποιηθείς. Μα άμα δεν ξέρεις ότι είσαι κληρονόμος, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί στην πράξη. Γίνονται λοιπόν, έχουμε το φαινόμενο να είμαστε κληρονόμοι ανθρώπων με οφειλές, χωρίς να ξέρουμε ότι είμαστε κληρονόμοι τους. Αυτό που σας λέω τώρα απασχολεί τουλάχιστον 7 διοικητικά πρωτοδικεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το ξέρω, γιατί έχω ασκήσει αντίστοιχες προσφυγές. Παντού. Συμβαίνει ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν άγνωστα πράγματα. Και εδώ τι γίνεται, ότι ξαφνικά κάποιος γίνεται κληρονόμος. Ούτε παραδείγματος χάρη υπάρχει μια μεγάλη δημόσια υπηρεσία όπου να λέει ότι ξέρετε κάτι, ναι, πέθανε ο κύριος Νίκος Πέτας, πείτε μου σήμερα το σύνολο των οφειλών του. Πόσες επιταγές μπορεί να έχει, πόσες συναλλαγματικές μπορεί να διαμαρτυρηθούν, πόσα δάνεια, πόσες υποχρεώσεις στο ελληνικό δημόσιο, πόσα στον ΕΦΚΑ, αν έχουν καθαριστεί, δεν έχουν ανακαθαριστεί. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο ασφάλειας δικαίου προς τον κληρονόμο, είτε γνωρίζοντας ότι είναι κληρονόμος, είτε όχι. Εδώ έχουμε φαινόμενα, και σας το λέω πάλι από δικαστηριακή πρακτική, ότι γίνεται φορολογικός έλεγχος σε βάρος θανόντος, σε βάρος θανόντος, και ανακαλύπτονται οφειλές φοροδιαφυγής αρκετά χρόνια μετά το θάνατό του και διώκεται ο κληρονόμος. Και ο οποίος δεν ήξερε τίποτα προφανώς.
0: Δηλαδή αυτό αλλάζει τώρα με το νέο, με τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο.
1: Αυτό λοιπόν αλλάζει.
0: Ναι.
1: Και τώρα τι γίνεται, εκεί που μέχρι τώρα, εάν δεν έκανες, έπρατες το παραμικρό, ήσουν αυτομάτως και αποδέκτης της κληρονομιάς και κατά τα βάρη αυτής και κατά το παθητικό, δηλαδή κατά τα χρέη της.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα αυτό ανατρέπεται και μόνο αν ρητά δηλώσεις ότι αποδέχεσαι
0: ελεύθερα
1: την κληρονομιά, τότε μόνο γίνεσαι κληρονόμος. Και αυτό είναι μια κολοσιαία μεταβολή προκειμένου ακριβώς να διευκολυνθούν οι κοινωνοί για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Κολοσιαία μεταβολή στο κληρονομικό δίκαιο. Κολοσιαία.
0: Και αυτά τα χρέη οι οφειλές του ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή, τελικά από ποιους, πότε θα πληρωθούν και αν ναι, από ποιους, πότε και πώς.
1: Στο τέλος της μέρας, να ξέρετε, ότι αν τυχόν όλες οι τάξεις των κληρονόμων αποποιηθούν
0: την κληρονομιά, τότε, αυτό είχα στο μυαλό μου.
1: Την έκτη τάξη καταλήγουμε πάντα, γιατί πάντα υπάρχει ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Ο νομοθέτης, ξέρετε, του 1946, ο Άιμνιστος Μπαλής, ήταν ένας σοφός άνθρωπος και όχι μόνο, και η Γερμανία.
0: Και είχε για όλα δικλείδες ασφαλείας.
1: Είχε προβλέψει. Γι' αυτό είναι ένα σπουδαίο νομοθέτημα. Είναι πιο σπουδαίο ίσως πολλές φορές ακόμα για το ίδιο το Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα μεταβάλλεται πολύ πιο γρήγορα ιστορικά από ότι ο αστικός κώδικας.
0: Ναι.
1: Είχε προβλέψει λοιπόν ότι στην έκτη τάξη καλείται το ελληνικό δημόσιο. Η περιουσία δεν μένει ουδέποτε και κατά το ενεργητικό και κατά το παθητικό της, ουδέποτε ορφανή ή αν θέλετε αδέσποτη. Ποτέ. Ποτέ. Στο τέλος της μέρας το ελληνικό δημόσιο θα γίνει αποδέκτης όλων αυτών. Αλλά ο βασικός σκοπός του ελληνικού δημοσίου, και εδώ αν μου επιτρέπετε υπάρχει και η πονηράδα, ότι να αρχίσει να αποφεύγει το φαινόμενο και της ταλαιπωρίας, αλλά κυρίως το να ξεκινούν από ποιήσεις κληρονομιάς όλοι, να γίνονται δεκτές, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, και στο τέλος ολόκληρα χρέη να καταλήγουν στο ελληνικό δημόσιο. Εδώ δηλαδή υπάρχει και μια αυτοπροστασία του ελληνικού δημοσίου. Τι κάνει με αυτόν τον τρόπο η νέα ρύθμιση? Λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, όταν κάποιος έχει πεθάνει, δεν μπορείτε να πάτε να εκτελέσετε, δηλαδή να λάβετε μέτρα κατάσχεσης κατά της προσωπικής περιουσίας του κληρονόμου. Μπορείτε μόνο κατά της περιουσίας του θανόντος. Ναι. Και μόνο. Δηλαδή υπάρχει ο διαχωρισμός.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο δεν ίσχυε κατά το παρελθόν. Έπρεπε να γίνει αυτό με το ευεργέτημα της απογραφής μόνο, όπως λέγαμε. Ήταν μια διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, που θα συμβούν πάρα πολλές, υπάρχει πλέον και ο νέος θεσμός της εκαθάρισης κληρονομιάς, όπου ένας δικηγόρος από τη λίστα που υπάρχει στο κάθε πρωτοδικείο θα διορίζεται προκειμένου να προχωρήσει στην εκαθάριση της κληρονομίας περιουσίας και κατά τον ενεργητικό και κατά το παθητικό της. Δηλαδή θα εγκαθίσταται ως διαχειριστής της κληρονομιάς του θανόντος και θα καλεί τους δανειστές και θα προχωράει σε πληστηριασμούς προκειμένου, αυτός είναι καινούργιος θεσμός, προκειμένου να εκαθαριστεί η περιουσία, αν τυχόν ικανοποιώντας στο μέτρο του δυνατού τους δανειστές. Δεν σημαίνει πως θα ικανοποιηθούν πάντοτε, έτσι. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ικανοποιηθούν. Μια άλλη επίσης πολύ σπουδαία μεταβολή, τώρα δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Λίγα λεπτά ακόμα.
1: Μια άλλη σπουδαία μεταβολή, να πω μόνο δύο ακόμα. Μια σπουδαία μεταβολή είναι ότι μέχρι τώρα, όπως ξέρετε και από εμπειρίας, οι κληρονόμοι μοιράζονταν ένα ακίνητο, είναι ένα αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε πράγμα με ένα μερίδιο. Αυτό τώρα μεταβάλλεται ουσιοδός και πολύ σημαντικός, πια ο κάθε κληρονόμος έχει δικαίωμα στην αξία του πράγματος και όχι στο πράγμα ως τέτοιο. Και μόνο αν το ζητήσει και γίνει δεκτό μπορεί να λάβει μέρος του πράγματος. Δηλαδή η αξίωσή του πάντοτε για την κληρονομιά θα είναι πλέον χρηματική και όχι σε είδος.
0: Αν είναι ένα αυτοκίνητο για παράδειγμα ή ένα ακίνητο, όχι το αυτοκίνητο ή το ακίνητο, αλλά την αξία του σε χρήμα. Αυτό είναι το, κύριε Πέτα, έτσι δεν είναι? Δεν σας ακούω.
1: Αυτό το
0: αν μπορείτε, επειδή σας χάσαμε λιγάκι, να επαναλάβετε.
1: Λέω, η αξίωση πλέον θα βρίσκεται στα χρήματα προκειμένου να μπορέσουμε να αποφεύγουμε την διάσπαση σε ιδανικά μερίδια του κάθε πράγματος, για να μπορούν οι συγκληρονόμοι να διοικούν από κοινού, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο στην πράξη. Και επίσης κάτι το οποίο υπάρχει από τις 22 Μαΐου και εντεύθεν, από όταν δηλαδή ψηφίστηκε ο νόμος, είναι το εξής. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, πρέπει μάλλον οι δημοσιογράφοι να βοηθήσετε λίγο στο να διαδοθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση. Για μέχρι τις 22 Πέμπτου, μέχρι τις 22 Μαΐου, από όταν ψηφίστηκε δηλαδή ο νόμος, και για 6 μήνες, μέχρι τότε όλοι όσοι έχουν χάσει το δικαίωμα να αποδεχθούν την κληρονομιά θανόντων προσώπων τους με το ευεργέτημα της απογραφής, το δικαίωμά τους αναγεννάται, ξαναδημιουργείται, μέχρι τον προσεχή Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να το πω απλά, εάν μέχρι τώρα κάποιος ξέχασε ή παρήδε ή δεν το είδε και πέρασε η προθεσμία προκειμένου να αποδεχθεί μεν την κληρονομιά κάποιου συγγενούς του, αλλά με το να προστατεύσει ταυτόχρονα και την προσωπική του περιουσία, για να μην διώκεται ο ίδιος για τα χρέη του πατέρα του, του θείου του, του παππού του κτλ., έχει ένα δικαίωμα μέχρι τον Νοέμβριο, κατ' εξαίρεση, να έρθει και να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο προκειμένου να μπορέσει να προστατεύσει την προσωπική του περιουσία από τα χρέη του θανόντος.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο δεν υπήρχε και γίνεται για πρώτη φορά. Δηλαδή δίνεται μια τελευταία ευκαιρία για τους θανάτους πριν από την εισαγωγή του νόμου.
0: Ναι.
1: Ενώ αυτό ισχύει ούτως ή άλλως για τους θανάτους μετά την εισαγωγή του νόμου, ούτως ή άλλως, μετά τις 22 Μαΐου, υπάρχει μια τελευταία παράθυρο ευκαιρίας για τους θανάτους πρωτήτερα.
0: Ναι. Επειδή έχω μπροστά μου ένα σχετικό κείμενο που επί της ουσίας και τη συντομία αναφέρεται στο νέο κληρονομικό δίκαιο, θέτει επίσης τρία σημεία: προστασία νοσηλευόμενων, νέοι θεσμοί κληρονομικά συμβόλαια και απλοποίηση διαθήκων. Αν θέλετε κάτι να πείτε για όλα αυτά ή επιλεκτικά για κάποιο από αυτά, με λίγα λόγια.
1: Τα σημαντικότερα είναι αυτό που λέμε τα κληρονομικά συμβόλαια, δηλαδή οι κληρονομικές συμβάσεις. Στο ελληνικό κληρονομικό δίκαιο δεν είχαμε τον θεσμό της σύμβασης. Τι σημαίνει αυτό? ότι κάποιος καλεί και όλα τα μέλη της οικογένειάς του που είναι οι κληρονόμοι του και όλοι μαζί συμπράττουν με ένα συμβολιογράφο και καθορίζεται το τι θα συμβεί μετά το θάνατό του. Ανεξαρτήτως αν τηρείται ή όχι η νόμιμη μοίρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και όλοι συνομολογούν σε αυτό. Αυτό μέχρι τώρα δεν το είχαμε. Τώρα πια το έχουμε. Δηλαδή κάποιος πατέρας μπορεί να καλέσει τη σύζυγο και τα παιδιά του και όλα αυτά μαζί, έτσι, και να συμπράξουν όλοι μαζί και να συνυπογράψουν ότι μετά το θάνατό του η περιουσία του θα μοιραστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο και αυτό θα είναι δεσμευτικό
0: για όλους. Ναι.
1: Σημειωτέων ότι αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι το θάνατο του υπογράφοντος δεσμεύεται να μην πουλήσει ο ίδιος ή να μην μεταβιβάσει ο ίδιος την περιουσία του. Μπορεί ο δευτέρος να συνεχίσει να την μεταβιβάζει, έτσι. Ακόμα και για τα πράγματα τα οποία έχει υποσχεθεί ότι πρόκειται μετά να διατεθούν.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν θα υπάρχουν. Ναι, αυτό όντως επίσης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μεταβολή. Δηλαδή, αν κάποιος έπρεπε να κωδικοποιήσει 3-4 πράγματα, είναι η ρυθμίση για τα χρέη, η ρυθμίση για την ελεύθερη ένωση, η ρύθμιση για τις κληρονομικές πλέον συμβάσεις. Νομίζω πως αυτά είναι κάποια από τα βασικά.
0: Ναι. Και απλοποίηση διαθηκών από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Υπάρχει μια διαδικασία της απλοποίησης. Ένα από τα πράγματα που είχαν απασχολήσει πάρα πολύ την νομοπαρασκευαστική ήταν η κατάργηση ή όχι. Ναι, γιατί η απλοποίηση τώρα πλέον δημοσιεύονται διαθήκες ως κύριες πια στον συμβολογράφο και όχι στο δικαστήριο. Δηλαδή είναι μια διαδικασία λιγότερη, όχι όμως πως είναι κάτι το τρομερά ρηξικέλευτο. Είχε απασχολήσει πάρα πολύ το αν θα καταργηθούν ή όχι οι διόχειρες.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ και υπήρχαν και διάφορα δημοσιεύματα. Τελικά επεκράτησε ο ορθός τρόπος να μην καταργηθούν.
0: Οι διόχειρες διαθήκες.
1: Ναι, να μην καταργηθούν.
0: Παραμένουν σε ισχύ, ναι.
1: Ναι, γιατί για πάνε ενδεχόμενο και νομίζω ότι είναι σωστό γιατί συνεχίζουν ακόμα να ανταποκρίνονται σε μια βιωτική συνθήκη.
0: Κάτι τελευταίο που αφορά στάτη τοπικής αυτοδιοίκησης και μια αλλαγή που έρχεται σύμφωνα με την οποία τα τέλη μέσω της ΔΕΗ που εισπράττουν οι Δήμοι θα γίνεται πλέον η εισπραξή τους από τους Δήμους, όχι μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αλλά απευθείας από τους Δήμους.
1: Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερη εξέλιξη.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Με δύο λόγια, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι,
1: ναι, βεβαίως.
0: Γιατί είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή τη τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι. Που θα θέσει τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων
0: και θα φέρει τους Δήμους προ τον ευθυνό τους.
1: Οριμότητας, υπευθυνότητας και ενηλικίωσης ακριβώς στη διαχείριση των Δήμων. Δεν μπορεί, και κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως εσφαλμένο, να χρησιμοποιείται ο εισπρακτικός μηχανισμός του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Ναι.
1: Προκειμένου
0: να πληρώνεται για παράδειγμα τα τέλη ηλεκτροφωτισμού ή καθαριότητας.
1: Και να το πω αλλιώς, εάν ένας δήμαρχος μέσα στα καθήκοντα ενός δημάρχου είναι μεταξύ άλλων μιας δημοτικής αρχής, είναι μεταξύ άλλων να επιβάλλει τέλη τα οποία πρέπει να είναι ανταποδοτικά και θα πρέπει να τα εισπράττει κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγος να κρύβεται πίσω από το φερετζέ κάποιας δημόσιας υπηρεσίας για να εισπράττονται μέσω αυτής τα δημοτικά του τέλη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ΔΕΙΑ. Οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης και αποχέτευσης δεν μετακυλίουν τα ανταποδοτικά τους θέλη μέσω κάποιου άλλου εισπρακτικού μηχανισμού. Όχι. Οφείλουν να τα εισπράξουν ήδη. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι Δήμοι. Αυτό είναι το σωστό και, εν πάση περιπτώσει, έτσι θα διακρίνεται μεταξύ άλλων ένας καλός με μια καλή από μια κακή δημοτική αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και αυτό ένα στοιχείο οριμότητας. Που μακάρι.
0: Να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και πώς θα λειτουργήσει.
1: Να εφαρμοστεί. Το αν θα λειτουργήσει ή όχι, αυτό επαφίεται στον εισπρακτικό μηχανισμό κάθε Δήμου. Και εδώ είναι η ευθύνη κάθε Δημάρχου.
0: Και όχι μόνο στον πατριωτισμό των Ελλήνων, όπως λέει το Σύνταγμα. Σε σχέση με την εφαρμογή του.
1: Άλλο πράγμα εννοεί το Σύνταγμα για 120. Δεν αναφέρεται σε αυτό.
0: Ναι, ναι. Γιατί παίζονται πολλά παιχνίδια και μικροπολιτικά και σε σχέση με την εισπράξη λογαριασμών από τους Δήμους. Είτε μιλάμε για νερό, είτε για τέλη καθαριότητας, είτε.
1: Αυτή στιγμή οι Δήμοι επιβάλλουν ανταποδοτικά τέλη και έχουν το σχετικό δικαίωμα. Προφανώς. Εννοείται. Ναι. Αυτό δεν ισχύει πάντοτε. Έτσι.
0: Κύριε Πέτα, πάντα χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δίνετε.
1: Χαίρομαι.
0: Και να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία.
1: Με τα μεγάλη χαρά. Να είστε καλά.
0: Επίσης, καλημέρα. Πολύ.

0: Ούτε κουρεύεται, ούτε ξυρίζεται, ούτε παντρεύεται και καλά κάνει. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Τα ίδια στέλνω και εγώ προσωπικά. Έρτιζα Ακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Πάντα συντονισμένοι με την Έρτιζα Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Και πάμε στο Qatar Gate. Δημήτρης Αβραμόπουλος και δεν συμμαζεύεται. Με αφορμή μια ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρει Αβραμόπουλος Κατάρ Ναβάγιο, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια ακόμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου, μάλιστα. Θα κάνει τη σχετική αναφορά ή το θέλετε το σχετικό σχόλιο, καθώς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο αναπληρωτής συντονιστής της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, Λούις Μουζάκης Σπύρος. Ή Λούις Σπύρος Μουζάκης. Δεύτερο στην τάξη, στην τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρωτή συντονιστή. Δεύτερο στην τάξη, μετά την Άννα Μαϊντάνη. Καλημέρα και στην Άννα. Καλημέρα και σε όλους και σε όλες τις τοπικές κομματικές οργανώσεις. Με όλους μιλάμε για όλα τα θέματα. Κύριε Μουζάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό το Λούις Σπύρος.
1: Ναι.
0: Έτσι σας ξέρουν οι περισσότεροι.
1: Το πρώτο όνομα, Σπύρος το δεύτερο. Μουζάκη το επώνυμο.
0: Το επώνυμο, ναι. Γιατί αυτή η ανακοίνωση, κύριε Μουζάκη,
1: γιατί,
0: που συνδέει Αβραμόπουλο, Κατάρ και Ναυάγιο και Νέα Δημοκρατία.
1: Συνδέθηκε πρόσφατα με μια ανακάλυψη που δεν τη γνωρίζαμε, δεν το ξέραμε δηλαδή. Μας ήρθε τελευταία από την εφημερίδα Documento ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, όταν ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας, υπέγραψε ένα χαρτί το οποίο αφορούσε το νησάκι του Αγίου Ιωάννη απέναντι από το Ναυάγιο.
0: Ναι.
1: Εκεί που ήθελε να κάνει την επένδυση η Πιμάνα.
0: Η Πιμάνα,
1: του καταργέ και αγόρασε με εκείνο το συμβόλαιο το οποίο...
0: Το απατηλό, όπως έχει χαρακτηριστεί.
1: Το απατηλό που δεν στέκεται και πουθενά δηλαδή. Δεν στέκεται και πουθενά και είναι στα δικαστήρια... Με βαριές κατηγορίες.
0: Με φερόμενο ως πολιτή τον Γιώργο Χάρο.
1: Δεν ξέρω
0: αν υπάρχει στη ζωή. Τώρα πώς βρέθηκε όλη αυτή η περιουσία στη διάθεσή του, που σίγουρα δεν υπάρχει, το 15.000 στρεμμάτων ευρύτερα του ναυαγίου, είναι ένα ερώτημα.
1: Μα είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει...
0: Που περιλαμβάνει μέσα και δημόσιες εκτάσεις και ιερές μονές. Και
1: ιερές μονές, 200 οικογένειες και δεν συμμαζεύεται.
0: Πάμε στα του Αβραμόπουλου όμως, να δούμε εδώ πώς συνδέεται το Κατάρο Αβραμόπουλος και το Ναυάγιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, μετά τον έλεγχο που θέλω, τον έλεγχο να ελεγχθεί ο κύριος Αβραμόπουλος από τη Βέλγικη δικαιοσύνη και δεν προσέφηκε και αισθάνθηκε έντονα...
0: Είπε ότι δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν κερατά.
1: Ακριβώς, και εστάλει... για σύλληψή του να πάει να δώσει εξηγήσεις. Εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος, δεν και καλά.
0: Όχι,
1: αλλά να ελεγχθεί. Έτσι δεν είναι.
0: Όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις τον
1: το
0: αντιθέτου.
1: Ακριβώς. Και ο κύριος Αβραμόπουλος δεν πάει. Δεν θέλει να πάει. Και όχι μονάχα δεν πάει, λέει, δεν δίνω εξηγήσεις σε κάθε κερατά. Συγχρόνως βλέπουμε εδώ ότι είχε υπογράψει το 2014 και ένα χαρτί το οποίο πουλούσε το νησάκι του Άι Γιάννη πάλι στην Πιμάνα στο Κατάρ, δηλαδή πολλές συμπτώσεις, ρε παιδί μου, πάρα πολλές συμπτώσεις με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Είναι και... ίδιες οι πτώσεις με αυτές που αφορούσαν και την Εύα Καηλή και το σκάνδαλο με το Κατάρ.
1: Προφανώς δεν είναι, όλα συνδέονται, όλα συνδέονται. Ακόμα και ο γιος του, ο οποίος είναι εκεί στο Κατάρ και δουλεύει στη Κατάρ Energy, ο οποίος μας λέει, ρίστο εμπαρόδο, ότι είναι χαμηλόβασμος, λέει, υπάλληλος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο senior, αυτός ο τίτλος που έχει ο senior civic analyst, δεν είναι χαμηλόβασμος. Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλος, αλλά είναι μεγαλομεσαίος. Και ξέρετε αφού το ξέρω. Το ξέρω γιατί και η κόρη μου ακριβώς την ίδια δουλειά κάνει σε ναυτιλιακή εταιρεία εδώ στην Αθήνα. Η οποία έχει και επαφές, τους έχουν μισθώσει και δύο πλοία στη Κατάρ Energy. Και μιλάει με δάφτους. Δεν είναι. Δηλαδή, αν κρίνω εγώ τώρα από την κόρη μου, η οποία έχει αυτή τη θέση και παίρνει αυτό το μισθό που παίρνει, ο οποίος είναι, άστα να πάνε, πολύ καλός μισθός, φαντάσου τώρα στο Κατάρ πόσα παίρνει ο γιος Αβραμόπουλου. Εντάξει, δεν λέω το παιδί, μπορεί να είναι άξιο και όλα αυτά, αλλά μας λέω ότι είναι και υπάλληλος χαμηλόβαθμος, ότι το κακομύρι τον πήρανε για ένα κομμάτι ψωμί. Τώρα αυτά είναι γελία πράγματα να ακούμε.
0: Το θέμα είναι ότι με υπογραφή Αβραμόπουλου, όταν ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας, το νησάκι αυτό το Αγίου Ιωάννη απέναντι από το Ναυάγιο εμφανίστηκε να πωλείται, λέτε, με το υπαριθμό 23.943/214 συμβόλαιο.
1: Ναι. Βέβαια, αυτό ακυρώθηκε αργότερα, γιατί φανταστείτε και ότι ακυρώθηκε εντείνει περισσότερο τις αμφιβολίες μας και τις υπόνοιες μας, ότι κάτι πήγε να γίνει, κάτι πήγε να στρωθεί εκεί πέρα με όλη αυτή τη διαδικασία. Και ζητάμε απαντήσεις. Να δούμε τι γίνεται.
0: Τις οποίες απαντήσεις έχετε λάβει ή όχι?
1: Όμπα, καμία απάντηση. Καμία απάντηση. Και η Κατερίνα Νιωτοπούλου είχε κάνει επερώτηση στη Βουλή. Ναι, Νιωτοπούλου. Και δεν απαντάει κανένας. Ακούστε, κύριε Νεγκά, αυτό.
0: Γιατί εδώ έχουμε και τη δίκη των 7 κατηγορούμενων για βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις.
1: Βεβαίως, βαρύτατες, η οποία έχει ξεκινήσει, αλλά δεν προχωράει με τίποτα.
0: Για την υπόθεση της αγοραπολισίας των 15 περίπου χιλιάδων στρεμμάτων στην περιοχή του Ναυαγίου.
1: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε, να το πάρουμε και λίγο. Ξαφνικά, αυτό το πράγμα πρέπει να διεπικελανθεί, να διελευκανθεί και να δοθούν απαντήσεις και να... Γιατί εάν πάρουν χαμπάρι ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα, μπορεί να ξημερώσουμε καμία μέρα διάφορα χωριά εδώ στη Ζάκηθο με ένα παφλέτι κάποιου Βόγη, κάποιου Χρυσόβουλου, κάποιου Βυζαντινού Αυτοκράτορα,
0: που θα παρουσιάσει και καλά τίτλους ιδιοκτησίας από το μακρινό παρελθόν.
1: Ναι, και να τρέχουμε πάλι στα δικαστήρια και να έχουμε τέτοιες ιστορίες, να πούμε.
0: Ναι, αλλά η δίκη όμως έχει μείνει στον αέρα. Είναι σε κρεμότητα η δίκη, κύριε Μουζάκη.
1: Μα και αυτό μα πρέπει
0: έχει
1: να
0: πάρει. Έχει πάρει 4 αναβολές, είχε προσδιοριστεί για το Μάρτιο του 2026, όπως λέτε. Ούτε τότε ξεκίνησε η ουσιαστική εκδίκαση. Και όχι, η καθυστέρηση αυτή, όπως λέτε, παρατείνει την ανασφάλεια δικαίου για κατοίκους, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ελληνικό δημόσιο που θίγονται άμεσα, εάν και εφόσον προχωρήσει αυτή η αγοραπολισία στην επίμαχη περιοχή.
1: Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε και το κράτος. Η κυβέρνηση κάτι πρέπει να κάνει. Και μπορεί να νομοθετήσει, όπως νομοθετεί παραδείγματος χάρη για τους Αιγιαλούς και τις Αιγιαλίτιδες ζώνες και τα κάνει όπως θέλει για να.
0: Μιλάτε για την επαναχάραξη Αιγιαλού και παραλίας.
1: Βέβαια. Όπως δεν μπορεί να νομοθετήσει και να τελειώνει αυτή η ιστορία και να μην συμβεί οτιδήποτε. Μήπως εξυπηρετεί και διάφορα, γιατί εγώ θυμάμαι τον κύριο Γεωργιάδη από το βήμα της Βουλής και ούρλιαζε και τσίριζε και ότι αν δεν τη θέλουν οι Ζακεθινοί και αυτή την επένδυση θα τρώνε από τα βελανίδια και κάτι τέτοια τρελά και παλαβάδια.
0: Θυμόμαστε αυτές τις δηλώσεις. Ναι. Έχουν γράψει ιστορία.
1: Βέβαια. Τρώμε από τα βελανίδια.
0: Να δούμε όμως εδώ, γιατί με την ανακοίνωσή σας σχολιάζεται και το ρόλο του ελληνικού κτηματολογίου.
1: Βεβαίως, γιατί το σχολιάζουμε, γιατί το κλιματολογείο συμπεριέλαβε κάποιες από αυτές τις περιοχές ως ιδιοκτησία της Ποιμάνα.
0: Ναι.
1: Αυτό, τι δουλειά έχει το ελληνικό κλιματολογείο?
0: Την εταιρεία υποτίθεται συμφερόντων του Κατάρ.
1: Βεβαίως, το Κατάρ, το συζητάμε. Και δημιουργεί ανασφάλεια σε όλο τη Ζάκηθο. Είναι ένα θέμα.
0: Δηλαδή το κτηματολόγιο αντιμετωπίζει αυτό το αποκαλούμενο απατηλό συμβόλαιο του 2014 ως νόμιμο τίτλο διεκδίκησης.
1: Έτσι το έχει καταγράψει.
0: Την ώρα που η δίκη για την υπόθεση είναι στον αέρα.
1: Βεβαίως,
0: και σε κρεμότητα.
1: Βεβαίως, έτσι. Και αυτό είναι ευθύνη του κράτους, είναι ευθύνη της κυβέρνησης.
0: Γι' αυτό και μπαίνουν από τη δική σας πλευρά συγκεκριμένα ερωτήματα, να δούμε ποια είναι αυτά.
1: Βέβαια.
0: Λέτε πως θα προστατευτούν οι περίπου 200 οικογένειες της Ζακύνθου. Ένα είναι αυτό.
1: Ναι. Πως θα προστατευτούν οι εκτάσεις της Ζακύνθου, του ελληνικού δημοσίου, και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
0: Ποια μέτρα όπως είναι η τοπική εκκλησία.
1: Η τοπική εκκλησία και οτιδήποτε άλλο. Ποια μέτρα θα ληφθούν για το, ώστε το Ελλήνιο να μην μετατραπεί σε μηχανισμό νομιμοποίησης. Αυτό προσπαθεί να κάνει το ελληνικό το κλιματολόγιο, να το μετατρέψει σε νομιμοποιητικό μηχανισμό αυτού του συμβολίου που δεν στέκεται πουθενά και δεν έχει εκδοθεί και καμία δικαστική απόφαση με βαρύτατους κατηγορούμενους.
0: Με βαρύτατες κατηγορίες εννοείται, κακού
1: νομιμοτικού χαρακτήρα. Ναι, βέβαια. Βαρύτατες κατηγορίες για τους ελεγχόμενους.
0: Άρα, επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας είναι ένα από τα βασικότερα αιτήματα, αλλά λέτε και για πλήρη διαλέμφκαση των πολιτικών ευθυνών γύρω από την υπόθεση του ναυαγίου, γιατί πάντα γύρω από σε σχέση με τέτοιες υποθέσεις δεν μπορεί να μην υπάρχει και πολιτική ευθύνη, ανεξάρτητα τώρα για ποια κυβέρνηση μιλάμε κτλ.
1: Πολιτικές ευθύνες δεν υπάρχουν για αυτή. Όταν βλέπεις τους υπουργούς να έρχονται και να προσφέρουν τη στήριξή τους για αυτή την επένδυση. Πώς, δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη.
0: Η οποία επένδυση έχει εντός ή εκτός εισαγωγικών παγώσει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια στασιμότητα, ναι. Δεν
1: υπάρχει μια στασιμότητα, αλλά η κυριότητα όμως ακόμα διακυβεύεται.
0: Ναι.
1: Διακυβεύεται, αυτό είναι το ζήτημα.
0: Άρα δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
1: Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και σε ποια περιοχή μπορεί να μας ξημερώσει πάλι.
0: Και όχι απαραίτητα στην ίδια.
1: Μπορεί να μας ξημερώσει.
0: Ναι. Όταν οι αγοραπολισίες στα ορεινά δίνουν και παίρνουν, κύριε Μουζάκη. Δίνουν βεβαίως, και παίρνουν.
1: Βεβαίως, εκεί γίνεται.
0: Και όπου εμφανίζονται μικρότεροι, μεγαλύτεροι επενδυτές. Καθώς χτίζεται κανονικά και με τον νόμο και παράνομα ολόκληρη η ορεινή ζάκυνθος. Με βίλες και όχι μόνο.
1: Προφανώς έχετε πάει να δείτε τι χαμός γίνεται.
0: Τώρα κοντά όχι.
1: Θα δείτε τι γίνεται, ας πούμε, το τι βίλες, τι πισίνες, τι ιστορίες και μετά δεν έχουμε νερό. Εντάξει.
0: Και όλες αυτές οι κατασκευές και οι επιχειρήσεις χωρίς καμία υποδομή σε σχέση με
1: δεν
0: το νερό, την αποχέτευση, το οδικό δίκτυο και.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ένα τελευταίο πολιτικό σχόλιο για τα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν τελικά θα κατέβει αυτόνομα, ποια είναι η δική σας εκτίμηση ή αν θα πρέπει να
1: συμπαραταχτεί
0: με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι δεν θέλει συνεργασία με κόμματα ή πολιτικές οντότητες, παρά μόνο με πρόσωπα μεμονωμένα, λοιπόν, που δεν θα είναι απαραίτητα βουλευτές κτλ.
1: Λοιπόν, ακούστε κύριε.
0: Και είναι σε δύσκολη θέση η αλήθεια ενός ΣΥΡΙΖΑ και δημοσκοπικά.
1: Θα σας πω την άποψη τη δική μου.
0: Όπου επικρατούν και δύο απόψεις.
1: Αυτή τη στιγμή, εγώ θα σας πω την άποψη τη δική μου.
0: Με δύο λόγια για να κλείσουμε, κύριε Μουζάκη.
1: Ναι, μπράβο. Εγώ δεν διανοούμε. Δεν διανοούμε. Ως εκλογές θα υπάρχει αντίπαλο ψηφοδέλτιο απέναντι στο
0: από το ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικό του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς.
1: Δηλαδή θα είναι. Δεν θα μπορούμε να σταθούμε πουθενά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά πολλοί πιστεύω λένε και δικαιολογημένα εντός και εκτός κόμματος ότι δεν είναι δυνατόν από τη μία στιγμή στην άλλη να διαλυθεί ένα κόμμα στα έξω συνετέθη.
1: Ακούστε, όλα έχουν μία αρχή, όλα έχουν μία τέλος. Η μεγάλη, το θέμα κύριε, δεν είναι ούτε νομικό, ούτε τεχνικό, ούτε οικονομικό. Είναι βαθιά πολιτικό.
0: Ναι.
1: Τέλος. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
0: Είναι ξεκάθαρη
1: βαθιά πολιτικό. Και στο βαθιά πολιτικό επιλέγουμε παράταξη, συμπαράταξη και αγώνα. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Αποχώρησε και η Μαριλίζα Ξενογιαννακόπουλου από το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε. Προφανώς δήλωσε ξεκάθαρα την υποστήριξή της στο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα και στον ίδιο προσωπικά.
1: Εντάξει, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Να δούμε την πενηγενέστη. Γιατί είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα, δεν έχει ξεκαθαριστεί. Τι ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι ανοιχτό το θέμα, αλλά τα μηνύματα τα έχουμε δώσει κι εμείς.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τα έχουμε δώσει κι εμείς τα μηνύματά μας.
0: Μάλιστα.
1: Σε πολλές συσκέψεις και σε πολλές συζητήσεις που κάνουμε μέσω Zoom και μέσω διαδικτυακών εκδηλώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μονάχα στην Ομαρχιακή και την επιστολή που έχουμε στείλει σαν Ομαρχιακή. Έτσι,
0: ναι.
1: Εκεί πάνω. Για μένα ναι, το θέμα θα ήταν να έχουν λόγο τα μέλη.
0: Ναι.
1: Τι να γίνει, μέλη είμαστε, δεν πρέπει να έχουμε γνώμη και άποψη.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε γνώμη και άποψη. Ωραία. Θα γίνει ένα δημοψήφισμα ή να γίνει ένα συνέδριο, ξέρω εγώ, διαρκές συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Και να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να δούμε πού πάμε και τι κάνουμε.
0: Τι ρε Μουσάκη.
1: Και ο καθένας στον πάκο του.
0: Βεβαίως.
1: Τι να κάνω.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, καλημέρα σας, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Ευχαριστώ γεια πολύ, κύριε Νέγκα, να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.
0: 12 και 59 πρώτα λεπτά και σήμερα ένα δύο ρομαζί 11 με 1 ζούμε στην επικαιρότητα ΕΡΤ Ζακύνθου. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτί όχι. Σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα. Στις 3 σύνδεση με το Κόσμος. Σε επανάληψη ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες του σταθμού αλλά και μέσω διαδικτύου από το ερτέκο.gr. Επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος 93,2 και 95,2 οι αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες του σταθμού με ψηλά τα κεφάλια. Συνεχίζουμε και εσείς το ίδιο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Προσοχή στους δρόμους του νησίου, ο Θεός να τους κάνει και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Φιλάκια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Γολτσίδα. Στο συντονισμό της εκπομπής Συγγέλη Παπαθανασίου. Στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης στα νότια της Κρήτης. 102 μετανάστες περισυνελέγησαν σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σε Δωδεκανήσου ιδρύεται με έδρα τη Ρόδο. Παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, καθώς έχουμε ήδη την απόφαση από το δικαστήριο, καθώς έκρινε ομόφωνα ενόχους την μητέρα και τον πρώην σύντροφό της στο δικαστήριο για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Φανή, αν δεν κάνω λάθος, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του μικρού άγγελου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αθώος κρίθηκε για τις κατηγορίες και περιστατικά βίας για τα οποία είχε κατηγορηθεί όταν ζούσε με τον γιο του και με τη μητέρα του μικρού άγγελου. Λοιπόν, τώρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της έδρας του μικρού του δικαστηρίου Ηρακλείου ανακοίνωσε την απόφαση για την 27χρονη και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, η οποία είναι ένοχη. Οι δυο τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά στην αυτουργία του μικρού άγγελου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, κρίνονται ένοχοι για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκάλεσαν βλάβες στην υγεία του παιδιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τετελεσμένη πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η έδρα απέρριψε τη δίκη των αυτοτελείς χειρισμών της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ οι συνήγοροι και τον δύο ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών που έχουν να κάνουν με τον πρώτερο σύνομο βίο και με την καλή συμπεριφορά που έχουν στα σοφρονιστικά καταστήματα που κρατούνται μετά το περιστατικό. Η απόφαση αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με την πρόταση της εισαγγελέως εχθές, η οποία ήταν πραγματικά καταπέλητης απέναντι στους γονείς, ο οποίος κατηγόρησε, τους χαρακτήρισε ψεύτες και ανάλγητους, είπε ότι κακοποιούσαν συστηματικά και ανελέητα το παιδί τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες της ζωής του, και έτσι εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, πρέπει να πω, η εισαγγελέας είπε ότι ο μόνος που τον εκπροσωπείται σε αυτήν εδώ την αίθουσα είναι ο μικρός άγγελος. Ο άγγελος έχει φύγει από τη ζωή με τραγικό τρόπο, πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια δικαίωση για το είναι ο μικρός άγγελος. Ο άγγελος έχει φύγει από τη ζωή με τραγικό τρόπο, πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια δικαίωση.

0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε σαρωτικές συλλήψεις 17 ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος των 19 τελικά. 19 είναι οι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, 17 που έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον της εισαγγελέας και 2 αναμένονται να οδηγηθούν καθώς έρχονται από τη Μύκονο. Επίσης, κατηγορούμενοι είναι 25, είναι ακόμη 4 κατηγορούμενοι εκτός των 19, 23 δηλαδή. Στο σύνολο, 3 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο 30χρονος που κατηγορείται ότι είναι επικεφαλής της ομάδας. Και ένας ο οποίος είναι φυλακισμένος. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο 23χρονος που κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ του Πλεωμένη τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένος κατηγορείται, έχει εντοπιστεί σε οπαδικές επιθέσεις που έγιναν πριν την δολοφονία. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, διέθεση και συγκρότησή της, μία ληστεία με ένα δίκυκλο με το ποδήλατο, ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη, διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εντός γηπέδου, πρόκληση σωματικών βλαβών επικίνδυνων και απλών και σε βάρος ανηλίκου και στο γήπεδο, και δηλαδή με αθλητικό υπόβαθρο, απειλές και παράνομη βία και σε βάρος ανηλίκων με αθλητικό υπόβαθρο, βία και κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και υπόθαλψη εγκληματία για την δολοφονία του Πλεωμένη. Mm-hmm. Εντοπίστηκαν από τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας και άλλα 2 άτομα που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν τη διαφυγή του 23χρονου μετά το έγκλημα. Ακόμη υπάρχουν κατηγορίες για είσοδο και παραμονή σε αθλητική εγκατάσταση. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, για άτομα τα οποία είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, επειδή είχαν απαγόρευση εισόδου από άλλες πράξεις στο παρελθόν, αλλά και απόπειρα εμπρισμού σε μια περίπτωση. Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την ανακρίτρια, την πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών, από την οποία παίρνουν αυτή την ώρα προθεσμία για τις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ στα γρήγορα να πω ότι έχουν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς 46 περιπτώσεις οπαδικών επιθέσεων τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες βέβαια οι παρακολουθήσεις έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή 2 μήνες πριν τη δολοφονία του Πλεωμένη, και διαπιστώθηκε ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν πολύ νωρίτερα, δηλαδή 1,5-2 χρόνια νωρίτερα. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και μέσα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών ή αγώνων μπάσκετ πριν και μετά από αυτούς. Οι εμπλεκόμενοι είναι κυρίως ο παδί, ένας εξ αυτών από τους κατηγορούμενους ανήλικους και μια γυναίκα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχής είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, στα νότια της Κρήτης. Μέχρι στιγμής περισυνελέγησαν 102 μετανάστες σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανοιχτά της Γάβδου. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
2: Η πρώτη λέμβος σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με 36 άτομα, μια ώρα αργότερα μία ακόμη λέμβος με 34 άτομα και τα ξημερώματα άλλη μία λέμβος με 32 άτομα. Όλοι οι άντρες, 102 όπως είπες και εσύ, εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό. Πήγαν στη Γάβδο, η πρώτη και η δεύτερη λέμβος με τα άτομα 70 στον αριθμό έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη και βρίσκονται στην Αγιά. Η τρίτη λέμβος θα έρθει με το πλοίο της γραμμής Νότια Κρήτη και από εκεί επίσης στην Αγιά, που ήδη βρίσκονται εκεί και 115 άτομα από προηγούμενες αφίξεις. Δεν προλαβαίνει να αδειάσει αυτός ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα και προωθούνται μόλις γίνει η καταγραφή τους σε υπόλοιπα χώρους και δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα πήγαν καλώς και οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφήξεις, καθώς ο καιρός είναι καλός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία.

0: Άλλη μία καταγγελία για χειροβικία σε βάρος υγειονομικών βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Λίμνο, όπου σύμφωνα με την ΠΟΕΒΗΝ, ένας 87χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αγροτική γιατρό, ενώ επιτέθηκε και σε άλλη μία γιατρό και μία νοσηλεύτρια που πήγαν να βοηθήσουν. Για το περιστατικό θα μας πει τώρα περισσότερα η Δήμητρα Λαχουρή από την Ερθόριο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη όταν ο 87χρονος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα δυσιλιότητας. Ζήτησε τη βοήθεια της γιατρού. Του πρότεινα να μείνει στο θάλαμο βραχίας νοσηλείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Ωστόσο, όμως, εκείνος έφυγε. Την επόμενη μέρα γύρισε, επανήλθε πάλι στο νοσοκομείο, άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί στην γιατρό. Μία γιατρός που ζήτησε να κάνει στοιχεία επιτέθηκε και σε εκείνη, καθώς και σε μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την μία γιατρό. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΒΗΝ θέτει το θέμα της ασφάλειας των γιατρών, καθώς επίσης και ότι το πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις επιθέσεις και τις χειροδικίες ασθενών στο υγειονομικό προσωπικό. Ο 87χρονος συνελήφθη και παρότι σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Την αντίθεση του εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Για την απόφαση αυτή θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Και η Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και άλλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, θα λέγαμε, στην ανάπτυξη αυτών των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο.
2: Έτσι είναι, Βίκη, όπως ακριβώς τα λες. Να σημειώσουμε ότι το θέμα αυτό είναι στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό, και πρέπει να πούμε ότι χθες πάρθηκε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας όταν τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροελεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 27 μικρά υδροελεκτρικά. Και η συζήτηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και τις έντονες τοπικές αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, όπου αναδείχθηκε η ανησυχία για τις ορευτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αποσπασμένο αναέργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης καταδέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών, με αιχμή την ανάγκη αναστολή διαδικασιών αδειοδότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας, καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού, με στόχο την τεκμηριωμένη στάση της περιφέρειας. Έχουμε ένα μεγάλο όχι και από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών όσον αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο και Αλιάκμονα, και επίσης έχουμε και την αντίδραση, την αντίθεση αν θέλετε, της οικολογικής κίνησης Κοζάνης, που εκφράζει και αυτή ένα μεγάλο όχι στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο ποταμό Βενέτικο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Ίδρυση τμήματος τώρα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου, Μέδρα τη Ρόδο, δημοσιεύθηκε με τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Εάν μέσα από τη λειτουργία της υπηρεσίας προληφθεί έστω και ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα ή σωθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή, τότε ο αγώνας έχει απόλυτα δικαιωθεί, τονίζει μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το εργατικό κέντρο Ρόδου. Να πάμε εμείς στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, μια κίνηση την οποία από όσο καταλαβαίνουμε περίμενε το εργατικό κέντρο εκεί στις περιοχές να γίνει.
3: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Αρκεί να σας πω ότι η παρούσα διοίκηση του εργατικού κέντρου μετράει 10 χρόνια στο τιμόνι της συνδικαλιστικής, του συνδικαλιστικού φορέα, και αυτά τα 10 χρόνια αγωνίζεται ασταμάτητα, θέτει παντού το αίτημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά ασχολείται με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων, κυρίως σε εργοτάξια, έχει να κάνει με εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλά στην περιοχή και οι έλεγχοι γίνονταν από την τεχνική επιθεώρηση Μέδρα των Πειραιά, με 5, όπως λένε εδώ οι συνδικαλιστές μας, υπαλλήλους για ολόκληρο τον Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα και να περνάνε μήνες προκειμένου να έρθει ένα κλιμάκιο να διερευνήσει τις συνθήκες. Και καταλαβαίνετε τώρα μετά από μήνες ποιες συνθήκες μπορεί στην πραγματικότητα να διερευνήσει. Όπως σας είπα, το αίτημα ετίθετο παντού. Η τελευταία προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του εργατικού κέντρου ήταν στις 13 Ιουνίου, όταν είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν άκουσε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου σε μια σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια και η απάντησή του ήταν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα έχει προχωρήσει το θέμα. Η δέσμευση τηρήθηκε και πρέπει να το σημειώσουμε και έτσι χθες έγινε γνωστό. Στις 25 Ιουνίου δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ. Χθες έγινε γνωστή το βράδυ από το εργατικό κέντρο της Ρόδου, το οποίο έχει κάθε λόγο να είναι βέβαια δικαιωμένο από την εξέλιξη. Αυτό που τώρα βέβαια πρέπει να γίνει είναι να μην μείνει η απόφαση, μία απόφαση στο ΦΕΚ. Υπάρχει ωστόσο η δέσμευση από σε κεντρικό επίπεδο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθει εδώ κλιμάκιο προκειμένου να ετοιμάσει την λειτουργία πια της υπηρεσίας στη Ρόδο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Ο Δήμος Βόλου τώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Μία απόφαση της συνεδρίασης, μάλιστα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, η οποία έγινε πρόσφατα. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πέρα δηλαδή από την περιφέρεια που ούτως ή άλλως είχε συνεδριάσει στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας, γιατί περιμέναμε αυτές οι καιρικές συνθήκες, είχαμε και αυτή τη συνεδρία τώρα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της συνεδρίας εξετάστηκαν τα μέτρα πρόληψης και άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε δασικές και άλλες εκτάσεις που βρίσκονται όμως περιμετρικά του πολεμικού συγκροτήματος για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η μόνιμη παρουσία προσωπικού και μέσων του Δήμου σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλλοντες από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, ενώ θα αναπτυχθούν υδροφόρες και πυροσβεστικό όχημα του Δήμου στα Πευκάκια, περιοχή Πευκάκια, στη Γορίτσα και στην περιοχή Κουκουράβας Επισκοπής. Αυτά έχουν Πεύκα, όλα τα μικρά δελσίδια που είναι γύρω από την πόλη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η παρουσία αυτού του προσωπικού και του εξοπλισμού θα μπορέσει να συμβάλλει στην ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτά τα σημεία. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου απίφθινε έκκληση προς πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα και να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς, όπως είπε, είναι σημαντικό να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι κατοικημένες περιοχές, και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας αλλά και των πολιτών, γιατί πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι, είπε, υπεύθυνη συμπεριφορά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Στη σύλληψη ενός άνδρα 50 ετών φέρεται να ευθύνεται μάλιστα η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει για αυτή τη σύλληψη από την ΕΡΤ Πάτρας. Και η Αθανασία, αυτό που προκαλεί θα λέγαμε είναι η δήλωση του 50χρονου ότι τον εκνευρίζουν οι θάμνοι.
5: Ακριβώς, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μάλιστα προβλήθηκε από την ΕΡΤ και καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός αγκύριος, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του όμως είχαν καταγραφεί. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκάλεσε ζημιές σε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ολαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσταση της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Έτωλο Κανανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο. Με εκνευρίζουν οι θάμνοι, φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 50χρονος παραδέχτηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται σε 3 ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Παραβόλα Αγρινίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Με 10 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών ενισχύονται τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη συνολικά 441 θέσεων γιατρών του ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Προβλέπονται 4 θέσεις συγκεκριμένα για το κέντρο υγείας της Πύλου, 2 για το κέντρο υγείας Γαργαλιάνων, 2 για το κέντρο υγείας Φιλιατρών και από μία θέση για τα κέντρα υγείας Μεσσήνης και Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης. Οι περισσότερες αφορούν γιατρούς γενικής ή οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ενώ προβλέπονται και 2 θέσεις παιδιάτρων, μία στην Πύλο και μία στα Φιλιατρά. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου την ίδια ώρα. Η νέα προκήρυξη εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες καταλαβαίνουμε όλοι πως αυξάνονται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Την παραγραφή όλων των αδικημάτων από τις κινητοποιήσεις ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διήμερο αναμένεται να οριστικοποιήσουν και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Χθες το απόγευμα, μάλιστα, έγινε σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, όπου εξετάστηκαν όλες οι κινήσεις των αγροτών με αφορμή ειδοποιητήρια που αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες το απόγευμα είχαμε μια σύσκεψη στο Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισσας, με αφορμή βεβαίως μια ομαδική δικτυογραφία που σχηματίστηκε για κινητοποίηση που έγινε στη Σύραγγη στον Τεμπόν, εκεί όπου οι αγρότες στο πλαίσιο των πολυήμερων κινητοποίησεων τους είχαν κατευθυνθεί με αυτοκίνητα και υπήρχαν βεβαίως, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Σύρος Μαρούδας, και άνθρωποι που μετέβησαν απλά για να υποστηρίξουν την κινητοποίηση των αγροτών και βρίσκονται, αντιμετωπίζουν βεβαίως κατηγορίες για παρακόλληση συγκοινωνιών. Ο κ. Μαρούδας έκανε λόγο για άδικες διώξεις. Ήδη ζητήθηκε μια παράταση μέσω των συνηγόρων, των δικηγόρων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, προκειμένου να κατατεθεί ένα συλλογικό επώλυμα για αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, το βασικό αίτημα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είναι να παραγραφούν τα αδικήματα αυτά, γιατί μιλάμε για άδικες διώξεις που δεν έχουν σχέση βεβαίως με τον αγώνα που έκαναν οι αγρότες για έναν αγώνα επιβίωσης, όπως τον χαρακτηρίζει ο κ. Μαρούδας. Αυτό που είπε βεβαίως είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα από τις κινητοποίησεις που έγιναν από άκρους άκων στις πολυήμερες κινητοποίησεις των 55 ημερών που διέρχεσαν. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική συνεννόηση με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να οριστικοποιηθούν κάποια ραντεβού όπου θα τεθεί ξεκάθαρα το θέμα και θα ζητηθεί βεβαίως ξεκάθαρη άποψη και τοποθέτηση από όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις διώξεις αυτές. Το βασικό αίτημα είναι να παραγραφούν όλες οι διώξεις που έχουν ασκηθεί και οι δικογραφίες που σχηματίζονται βεβαίως εναντίον των αγροτών από τις πολυήμερες κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με απόφαση του Περιφερειαρχή Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη βρίσκονται ήδη σε ισχύ και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μάλιστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων για τις 3 ημέρες της εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από την Έρτιο Ανίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Χρήστο, να υποθέσουμε ότι επιλέχθηκε η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομές του Παρασκευού, Σάββατο, Κυριακού, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα δροσιά στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, Βίκυ, κοίταξε να δεις. Πρόκειται για την παραλιακή εθνική όδο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, όπου ένα ιδιαίτερα βιβαρημένο και παλαιό οδικό δίκτυο, τη δεκαετία του 50 αυτονολογείται η κατασκευή του. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, κάνουν λόγο πως το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να αναλάβουν τις μελέτες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις από πλευράς περιφέρειας Υπήρου με την κατασκευή κυκλικών φόβων. Όμως, μετά τη λειτουργία του άκτιου Αμβρακία, όλα, αν όχι όλα τα περισσότερα βαρέα οχήματα, ταλίκες, φορτηγά κτλ., επιλέγουν αυτό τον οδικό άξονα του Πρέβεζας Ιγουμενίτσας από και προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ ορθά ανέφερες, ιδιαίτερα τα Παρασκευοσαββατοκύριακα που υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός πόρτος, τα βαρέα αυτά οχήματα εμποδίζουν την κίνηση υπό την έννοια ότι δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Έτσι λοιπόν υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ, είναι η υπουργική και η σχετική οικία απόφαση από το Υπουργείο. Έβγαλε όμως απόφαση και ο Περιφερειάρχης για τις τρεις αυτές ημέρες, όπου εξαιρούνται να αναφέρουν τα οχήματα ευπαθών και νοπών προϊόντων, αλλά και τα οχήματα τροφοδοσίας κοινοτροφικών και κοινοτροφικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Βίκη, ότι την ευθύνη για τους ελέγχους, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν τα βαρέα οχήματα αυτά το Παρασκευοσαββατοκύριακο, έχουν κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις των τμήματων τροχέας Πρέβεζας και Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Περισσότερος κόσμος, λιγότερα έσοδα είναι ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται έντονα στις τάσεις της εποχής. Ενώ τα νησιά του Ιωνίου συγκεντρώνουν σημαντικό τμήμα του συνολικού τουρισμού της χώρας, οι μελέτες δείχνουν μεταβολές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Earth Κέρκυρα θα μας εξηγήσει. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, παρότι η Ελλάδα συνολικά αύξησε τις τουριστικές εισπράξεις της το 2025, στα Ιόνια η μέση δαπάνη αναπισκέπτη υποχώρησε στα 504 ευρώ, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13%. Την ίδια ώρα η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση έπεσε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο των 97 ευρώ. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη όταν συγκρίνεται με άλλες περιφέρειες. Στο νότιο Αιγαίο που ανήκουν η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, η δαπάνη ανεπισκέπτη φτάνει τα 869 ευρώ, ενώ ακόμη και η Ήπειρος, παρά τη μείωση των επισκεπτών της, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα που αφήνει κάθε ταξιδιώτης. Η ειδική αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στη μείωση της διάρκειας παραμονής. Οι πολυήμερες διακοπές δίνουν τη θέση τους σε πιο σύντομα ταξίδια, γεγονός που περιορίζει τη συνολική κατανάλωση και τα έσοδα των προορισμών. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αφήξεις ανήλθαν σε 445.000, παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 154.000, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 48.000 διεθνείς αφήξεις, έχοντας μια οριακή μείωση 0,8%. Και όπως είπατε και εσύ, Βίκυ, μπορεί τα Ιόνια νησιά να εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όμως το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, αλλά και πόσα αφήνουν στην τοπική οικονομία.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε παράταση της λειτουργίας από της εταιρείας Αστικό Κτέλ Χίου, ανώνυμη εταιρεία, αφού έδωσε στη δημοσιότητα μάλιστα και το πρόγραμμα δρομολογίων για την θερινή περίοδο. Να πάμε στον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε την συζήτηση αυτή και την ενημέρωση από τα αστικά κτέλ ότι τέλος Ιουνίου θα σταματούσαν τα δρομολόγια αφού δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι δεν θα υπήρχαν τα μαθητικά δρομολόγια. Όμως η προσπάθεια να αναζητήσουν κάποιο σοβαρό επενδυτή που θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία των αστικών κτέλ έκανε τους μετόχους να προχωρούν στη συνέχιση των δρομολογίων και αυτή την περίοδο που ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη το καλοκαίρι. Ήταν κάτι που επισημενόταν και από τους φορείς ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα δρομολόγια που θα συνδέουν την πόλη της Χίου και με τις κοντινές παραλίες, στο αστικό πανταπλαίσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόγραμμα το θερινό, που μάλιστα σε αυτό έχουν προσθεθεί δρομολόγια τα οποία είχαν αφαιρεθεί στην ουσία για αυτό το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Και από την πλευρά των αστικών κτέλ αυτό που λέγεται είναι ότι αναμένουν τις προτάσεις από σοβαρό επενδυτή που όπως φαίνεται έχουν έρθει σε επαφή για να δουν πώς θα συνεχίσουν στη συνέχεια. Πρέπει να πούμε ότι και από πλευράς Υπουργείου και που έχει προχωρήσει στη σχετική αλλαγή του νόμου για να μπορούν και οι Δήμοι να εμπλέκονται όπως και οι περιφέρειες στα θέματα των αστικών κτέλ έχουμε αυτή την δυνατότητα. Χωρίς μέχρι τώρα όμως από την πλευρά του Δήμος Χίου να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει ένα τέτοιο είδους έργο αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Πάντως το φετινό Ιούλιο και Αύγουστο θα υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια που συνδέουν την πόλη της Χίου με τις κοντινές παραλίες όπως και τα Σκαλόπετρα ή από την άλλη την πλευρά πηγαίνοντας προς Άγιο προς Καρφά και Αγία Ερημιώνη. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε Βίκη ότι μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος από τα αστικά κτέλ και στην διαφήμιση αυτών των δρομολογίων, αφού θα έλεγα ότι πολλοί λίγοι γνωρίζουν ότι αστικά κτέλ συνδέουν την πόλη με το αεροδρόμιο της Χίου, που βρίσκεται πολύ κοντά βέβαια, αλλά υπάρχει μια τακτική συγκοινωνία. Αν προβούν σε τέτοια μέτρα, ίσως θα δούμε πραγματικά να παραμένουν σε λειτουργία και να μην έχουμε πρόβλημα και το φθινόπωρο, που τότε θα πρέπει να ενταχθούν και τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Αυτοψία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την επίσκεψή του στην Σύρο. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Βρούτσης προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε τις δύο κλειστές αίθουσες του νησιού και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια, ανακοινώνοντας ότι θα καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του γηπέδου Βόλη. Ο Υπουργός δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εξέλιξη των έργων καθώς και από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δηλώνοντας πως ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικά και κομματικά πρόσημα. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ κοινωνιών και διαμορφώνει καλύτερους ανθρώπους, είπε ο κ. Βρούτσης. Και αν το πιστεύουμε αυτό και ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είναι το παράδειγμα της Σύρου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην ενθαρρυντική για τον αθλητισμό εικόνα του νησιού, η οποία μετρά 18 αθλητικά σωματεία και 1.100 αθλητές, αναφέροντας πως οι Κυκλάδες γενικότερα οι αθλητές ξεπερνάνε τους 5.500 και αυτό δίνει ικανοποίηση φυσικά, διότι δείχνει πως στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικά στον Ομοκυκλάδων ο κόσμος θέλει να αθληθεί και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ενδυναμώσουμε, τόνισε ο κ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας πως στις Κυκλάδες σήμερα υλοποιούνται συνολικά 43 αθλητικά έργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: τώρα παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
1: Το ζήτημα ήρθε στην δημοσιότητα από τις αρχές Απριλίου με επιστολές αρχικά από το Αντιμελητήριο Εύρου, αργότερα τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολη, στη συνέχεια και διαδοχικά από βουλευτές κομμάτων του ΚΚΕ, του Βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης και από εκπροσώπους της Νομαρχικής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες πέρα από την έντονη δυσαρέσκειά τους ζητούσαν την παραμονή αυτής της ατελούς διέλευσης για οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Εχθές είχαμε τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας σχετικά, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, μετέφερε όσα υπόθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία συνάντηση και τα αποτελέσματα αυτής σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειάς μας έναντι άλλων περιφερειών, από τις οποίες διέρχεται η Εγνατίωδος, αποδίδει το Υπουργείο την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Μέστης και του Αρδανίου στην περιοχή της Θράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Δήμας εξήγησε στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρηση Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 χρόνια, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Βέβαια, ο κύριος Τοψίδης, ολοκληρώνοντας, είπε ότι περιμένει, θα έχει νέα επικοινωνία με τον κύριο Δήμα και ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είτε θετικά είναι είτε αρνητικά, θα το ανακοινώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο. Τα πατίνια εντοπίζονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νησιού και όσο αυξάνεται το τουριστικό κύμα, καθώς προχωράει το καλοκαίρι, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και το πρόβλημα. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μπορεί να επιληφθεί ο Δήμος. Όλοι ξέρουμε ότι την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εταιριών δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό που κάνει ο Δήμος είναι, και αφού προβλεφθεί στην κανονιστική, η οποία να πούμε εδώ στο Δήμο Ζακύνθο ακόμα δεν έχει περάσει, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί. Αφού λοιπόν προβλεφθεί, θα μπορούσαν έναντι αντιτίμου να παραχωρούνται κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι σε πεζοδρόμια ή πλατείες με διαγράμμιση, προκειμένου να βρίσκουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι τα πατίνια. Αυτό δεν συμβαίνει. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες είναι δύο αυτή τη στιγμή εδώ στην Ζάκυνθο που δραστηριοποιούνται με πατίνια, ένας Ζακυνθινός και ένας από την Αθήνα. Τα αφήνουν στον δρόμο, όπου εκεί δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος ούτε να κόψει πρόστιμο ούτε να τα μαζέψει. Όσα αφήνουν οι χρήστες σε κοινόχρηστους χώρους κόβεται άμεσα πρόστιμο από το Δήμο, το οποίο να πούμε ότι είναι από 50 έως και 100 ευρώ. Ωστόσο, είναι πλέον και σε τουριστικές περιοχές, Λαγανάτσι, Λιβύη, στο Αργάσι, σε περιοχές μάλιστα που είναι και κοντά στην πόλη και μπορούν να πάνε με τα πατίνια εύκολα οι χρήστες και οι τουρίστες, βρίσκονται διάσπαρτα στους δρόμους. Ειδικά στις πρώτες πρωινές ώρες είναι και επικίνδυνα, όπως είναι πεταμένα στο δρόμο, γιατί πραγματικά τα πετάνε, τα αφήνουν τα πεταμένα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Αλλά είναι επικίνδυνα και το βράδυ, γιατί κυκλοφορούν χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εντοπίσει, κάτι το οποίο είναι παράνομο και με την νέα νομοθεσία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδεση, καθώς έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας η οποία σημειώθηκε στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους. Εμείς θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Ελένη Ιατρού για να μας όσοι τα νεότερα. Όποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής. Ελένη.
3: Βίκυ, καλησπέρα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με το Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αθήνα. Mm-hmm. Επίσημα, λοιπόν, έχουμε ολοκληρωτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Πρόκειται για μια πολυκατοικία που ήταν μεν παλιά, ήταν όμως και κατοικήσιμη. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και άνθρωποι που διαβιούσαν στους ορόφους της. Άγνωστα είναι τα αίτια της κατάρρευσης. Συνέβη πριν από λίγο. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι πραγματοποιούνταν εργασίες στην πολυκατοικία αυτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες από συνάδελφο από την ΕΡΤ πρέπει να υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Η ίδια η πυροσβεστική, επειδή είναι καθοδόν, δεν επιβεβαιώνει το αν έχουμε εγκλωβισμένους ή όχι. Περιμένει να φτάσει στο σημείο για να μας δώσει την εικόνα που θα καταγράψει ακριβώς. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα ολική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στον οδό Αλκμίνης, παλιά η πολυκατοικία αλλά κατοικήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανασυρθούν με το λιγότερο κακό στην υγεία τους.
0: Έτσι ακριβώς ευχή όλων μας είναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στη Σάμμο και τον Χάρη Ζαβουδάκη για να δούμε τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που ψηφίζονται σήμερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενοτουρισμός και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. Είναι ένα κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη που ανοίγει την εκπαίδευση στη Σάμμο. Θα πραγματοποιηθεί στο νησί εξ ολοκλήρου και είναι διαζώσεις παρουσία. Να σημειώσουμε ότι κύριο μέλημα όλων είναι να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Σάμμου, ένα θέμα το οποίο έρχεται να υλοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια και προσπάθειες που έγιναν από την τοπική κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής προκρίθηκε ομάδα από μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων του Πύργου. Ο Μπάμπης Πλάχος έχει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μια ομάδα που αποτελείται από μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού στον Πύργο κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και τον Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για την τελική φάση. Ο διαγωνισμός, ο προκριματικός έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, 27 Ιουνίου, στην Αθήνα και τα παιδιά από τον Πύργο πέτυχαν να κατακτήσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής παίρνοντας την πρώτη θέση. Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές της 6ης Δημοτικού Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη, Γεράσιμο Παρασκευόπουλο, οι οποίοι είχαν στο πλευρό τους και τον εθελοντή εκπαιδευτή τους, τον κύριο Παύλο Αδαμόπουλο. Ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο στην Ελλάδα και την πρώτη θέση για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η ομάδα ρομποτικής εντάσσεται στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, όπου προτεργάτης εκείνο ο εκπαιδευτικός τους, ο Παύλος Αδαμόπουλος, αλλά και αξιόλογη, θα έλεγα, συμμετοχή έχει και ο υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, ο κύριος Σταύρος Τσιπολίτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Η τσακωνική διάλεκτος επιλέχθηκε από την Microsoft ως μία από τις ευρωπαϊκές γλώσσες που θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω προγράμματος λόγω του κινδύνου εξαφάνισής της και της ανάγκης δημιουργίας ψηφιακών γλωσσικών πόρων που θα συμβάλλουν στη διατήρηση αλλά και στην αξιοποίησή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα στο Στρασβούργο έγινε πρόσφατα και η παρουσίαση του έργου «Τσακωνία». Σταύρο Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Όντως, το αρχείο Τσακωνιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, βρέθηκε πρόσφατα στο Στρασβούργο, εκεί όπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί αυτό το έργο που ανέφερες και εσύ. Η ομάδα λοιπόν από το αρχείο Τσακωνιάς παρουσίασε το όραμά της πάνω στο θέμα της διαφύλαξης και της ανάδειξης της τσακώνικης διαλέκτου. Το εν λόγω έργο στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Βίκη ανοιχτού πολύγλωσσου ψηφιακού συνόλου γλωσσικών δεδομένων για την τσακώνικη διάλεκτο μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνώση της ίδιας της τσακώνικης κοινότητας. Το έργο φαίνεται να απέσπασε θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους της Microsoft και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το ψηφιακό αποθετήριο γλωσσικών δεδομένων την τσακώνικη διάλεκτο θα περιλαμβάνει Βίκη κάποια πράγματα όπως ηχογραφήσεις, κείμενα, μεταφράσεις, ένα λεξιλόγιο, πολιτιστικό υλικό. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αλλά και για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσα από την iLearn τσακώνικη έτσι, διαδικασία, κάτι πολύ σημαντικό γιατί όπως είπες και εσύ η συγκεκριμένη διάλεκτος κινδυνεύει και πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει. Γίνονται μαθήματα σε παιδιά εκεί στο Λεωνίδιο, όμως όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να προστατευτεί η διάλεκτος η συγκεκριμένη και ένας τρόπος είναι και αυτό το έργο που παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται σήμερα στο Δοξάτο Δράμας οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του 1913 από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Να πάμε στην Τασούλα Κρητικού από την Ερθ Καβάλας. Τασούλα.
7: Βίκυ, η σφαγή του Δοξάτου το 1913 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με βαθιά συγκίνηση κάθε χρόνο. Οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς, αριθμός που αντιστοιχούσε να φανταστείτε σχεδόν στο 1 τρίτο του τοπικού πληθυσμού. Έχουν ξεκινώσει οι εκδηλώσεις από την Κυριακή, κορυφώνονται σήμερα με την αναγόρευση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη Δήμου Δοξάτου στο Ιστορικό Δημαρχείο. Ο κόσμος απέδειξε με την παρουσία του ότι η μνήμη δεν ξεθοριάζει και ότι το Δοξάτο δεν λησμονεί. Θα πρέπει να σας πω επίσης πως σήμερα, με επιμνημόνιση δέηση στις 7.30 το απόγευμα στην πρωτομή του Συνταγματάρχη Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, ξεκινούν και οι επιτυχιακές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Δράμας. Αύριο στις 11 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί και η παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγίματος του ελληνικού στρατού με στολές του 1913, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται αύριο το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στους 16 κατοικούς του αετού Αμιντέου Φλόρινας που στις 28 Μαρτίου 1944 στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί, κοσμεί πλέον το χωριό αυτή η εντυπωσιακή τοιχογραφία. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας είναι μαζί μας. Τάμι.
1: Για πολλωστή φορά, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΕΤΟΥ, σε συνεργασία με το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κοσμούν με τοιχογραφίες δημόσια κτίρια της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ. Το έργο, βέβαια, το συγκεκριμένο δημιούργησε η φοιτήτρια Χρύση Ασιώτη στο πλαίσιο των δράσεων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το έργο τέχνης αποτελεί ένα κόσμημα για το χωριό και βρίσκεται στην πλατεία δίπλα στα μνημεία και στα αγάλματα που είναι αφιερωμένα σε άλλους ήρωες, χωριανούς της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Σημειώνει δε ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ προς τους 16 κατοίκους του ΑΕΤΟΥ, 13 εκ των οποίων εκτελέστηκαν στις 28 Τρίτου του 1944. Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον καθηγητή όσο και τη φοιτήτρια Χρύσα Σιώτη για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια που είναι η αρχή για μια μακρά συνεργασία του Συλλόγου με τη Σχολή Καλών Τεχνών με σκοπό την πρόθεση της τέχνης και του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ικαρία τώρα γίνεται διεθνές σημείο συνάντησης σύγχρονου και παραδοσιακών χωρών μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες.
2: Από χθες ακριβώς, πολύ σωστά λέγει βέβαια. Mm-hmm. Το Ικαρία Dance Festival επιστρέφει, είναι για δεύτερη χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ αυτό και φέρνει στο νησί μας έτσι καλλιτέχνες, χορευτές και χορογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια πολυήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο σύγχρονο χορό και τους κοινωνικούς και παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια, παραστάσεις, προβολές ταινιών χορού και ανοιχτές συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο και δημιουργεί, έτσι όπως λένε και οι διοργανώτες, ένα ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και της τοπικής κοινότητας της Ικάριας. Στόχος εδώ είναι να ενισχύσει την παρουσία διαφορετικών μορφών χορού σε μη αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και την κοινωνία. Και η Ικαρία έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει τη δικιά της πολιτισμική ταυτότητα και τον μοναδικό ρυθμό ζωής, που λειτουργεί ως φυσικό πλαίσιο, όπως τονίζουν οι καλλιτέχνες, για την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργική ανταλλαγή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκοναρίου διοργανώνει και φέτος τα Αβιστονίδια με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη φύση, τον αθλητισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα ξεκινά και ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας, θα μας μιλήσει για τα Αβιστονίδια. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πώς λέει εκείνη η διαφήμιση, πρώτα τα δοκιμάζουν οι δημοσιογράφοι και μετά τα προτείνουν στους αναγνώστες.
0: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο στήσαμε και εμείς σήμερα. Είμαι αυτή την ώρα επάνω στην πολύ όμορφη βάρκα του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα που έχει ξεκινήσει από πέρυσι μετά από μια πολύ ωραία ιδέα του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Γλυκονερίου της Ροδόπης. Βαρκάδα λοιπόν στη λίμνη Βιστονίδα, κάτι που δεν βλέπαμε τέτοιου είδους εικόνες. Από πέρυσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα και στο υπάρχει λοιπόν και γίνεται σήμερα το πρωί από τις 10 ως τις 12 μικρά παιδιά με τους γονείς τους και άλλοι από Ξάνθη, από Κομωτινή δήλωσαν συμμετοχή και έκαναν όμορφες δραστηριότητες στη λίμνη, κανό καγιάκ, όμορφη βαρκάδα, είδαμε από κοντά τους πελεκάνους, είδαμε ροδιούς. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και τα ψάρια, βέβαια, εντάξει, εννοείται. Mm-hmm. Και βέβαια οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τις 8 του Ιούλη, μέχρι το Σάββατο. Και σήμερα βέβαια εννοείται ότι και με το φεγγάρι ήταν μια πολύ ωραία η βαρκάδα στη λίμνη στον Ιδακέα. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των και το μεράκι των δύο ανθρώπων, και του Ανδρέα του Πιψιώτη του Πρέδρου και του κυρίου που διαθέτει το σκάφος, του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, να γίνει κέντρο οικοτουρισμού η περιοχή, να γίνει τουριστικός προορισμός και βέβαια να αρχίσουν σιγά σιγά οι άνθρωποι να επιστρέφουν με αυτόν τον τρόπο στα χωριά τους, στις γενέτειρές τους και να αναπτύσσεται έτσι ο τόπος και να μην αδειάζει δημοκρατικά.
0: Μάλιστα.
3: Καλούμε και σένα.
0: Και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλους τους ακροατές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική να δούμε τελικά πώς κύλησε ο Ιούνιος τουριστικά για την περιοχή της Χαλκιδικής. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Αν και ξεκίνησε η σεζόν μουδιασμένα, υπάρχει ικανοποίηση όσον αφορά τον Ιούνιο, διότι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τους τουρίστες που επιλέγουν παραδοσιακά να έρθουν στην περιοχή. Ο Ιούνιος τώρα, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με πληρώτες να αγγίζουν το 75% με 80%. Οι επισκέπτες που επέλεξαν την περιοχή τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού ήταν κυρίως από την Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία και Βαλκάνη. Αυξήθηκαν οι αφήξεις από Τουρκία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Ουκρανία, με τις διανυκτερεύσεις να είναι στις 5 με 7. Η κίνηση τώρα όσον αφορά τα νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν σε ρηχά νερά. Την 1η Ιουνίου είχαμε αύξηση στις πληρότητες οι οποίες ξεπέρασαν το 80% αλλά μετά τις 20 του μηνός. Ενώ έχει περιοριστεί και το εύρος των πελατών, οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από Ρουμανία και Σερβία, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από την γειτονική Βουλγαρία. Οι προκρατήσεις τώρα για τους δύο επόμενους μήνες αγγίζουν για την ώρα το 60% με 70%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρίσκονταν στο 90%. Μάλιστα. Να πούμε το ότι είναι η διαφορά και στις διανυκτερεύσεις. Το καλοκαίρι του 25 οι τουρίστες έκλειναν δωμάτιο από 7 έως 10 ημέρες. Φέτος κάνουν κράτηση μόλις 4 με 5 μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, μεγάλη αναδρομική έκθεση του Θωμά Φανουράκη παρουσιάζεται στο Ηράκλειο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, μας ακούς?
5: Ναι,
0: σ' ακούμε.
5: Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου παρουσιάζεται η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού ηρακλειώτη ζωγράφου Θωμά Φανουράκη 1915-1993, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης 5 δεκαετίες ζωγραφικής» παρουσιάζει για πρώτη φορά 125 έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940-1984, χαρτογραφώντας με πληρότητα την καλλιτεχνική του διαδρομή. Το αφιέρωμα αναπτύσσεται, να πούμε, σε 5 κύριες ενότητες, από τις πρώτες ακουαρέλες της περίοδου της κατοχής και τους έντονους πειραματισμούς του 50 έως τη διαμόρφωση της όριμης ζωγραφικής του πρότασης στις δεκαετίες του 70 και του 80.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διενθύσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Γκέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η μάχη κατά της ακρίβειας και η μάχη για την καθημερινότητα δίνει και σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίσου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καδηρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στα Πετραλώνα, κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στην περιοχή. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κιλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο Air News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, Στέλιος Ακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφηχθεί αμερικανική αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική αλλά και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αθήνα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Είχαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία και βέβαια τόνισε ότι η ακρίβεια είναι και η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Συναγερμός και αναστάτωση πριν από λίγο στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κτίριο που ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες. Πάμε αμέσως στα Πετράλωνα και στον απεσταλμένο μας, τον Κώστα Νούση, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, Κώστα, υπάρχουν εγκλωβισμένοι τραυματίες από την κατάρρευση. Καλό μεσημέρι.
8: Καλημέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 εγκλωβισμένους. Αυτό φαίνεται πως αλλάζει, καθώς οι 3 από τους 4 που θεωρούνταν εγκλωβισμένοι έχουν επικοινωνήσει με οικία πρόσωπα. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μία γυναίκα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη. Η πολυκατοικία, η τετραόροφη με 7 διαμερίσματα, ήταν κατοικήσιμη. Κατέρευσε μετά. Ενώ έλεγαν οι πληροφορίες για αυτή την πολυκατοικία, κατέρευσε μετά από εργασίες σε διπλανό υποανέγερση κτίσμα.
7: Έμεναν άνθρωποι πάντως μέσα στο κτίριο αυτό.
8: Έμεναν άνθρωποι. Η κατέρευσε διαδοχικά και όχι κτίσμα. Έμεναν άνθρωποι. Η κατέρευσε διαδοχικά και όχι.

0: δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη, ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη μέσα στην πολυκατοικία.
1: Μακάρι να επικοινωνήσει, να βρεθεί γυναίκα πολύ σύντομα, δηλαδή να λήξει και αυτό το θρίλερ, να μην έχουμε τουλάχιστον απώλειες ή τραυματισμούς. Είναι το πιο σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση.
0: Άρα δεν μιλάμε για μια πολυκατοικία, μιλάμε ότι οι εγκλωβισμένοι ήταν κυρίως, είναι από την πολυκατοικία την κατοικήσιμη, δεν ήταν εργαζόμενοι στην υποανέγερση διπλανή σε διπλανό οικόπεδο πολυκατοικία. Μέσα στο χώρο έχουν μεταβεί ΕΜΑΚ με δύο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, πυροσβεστική αλλά και ΚΑΒ, αλλά και ΔΕΔΙΕ και φυσικό αέριο, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο, όπως αντιλαμβάνεστε, στον χώρο της πολυκατοίκης. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια έκρηξη, είναι για προληπτικούς λόγους, για να μην υπάρξει κάτι στην πολυκατοίκη, καθότι υπάρχει φυσικό αέριο, Γρηγόρη.
1: Και να επαναλάβουμε απλά, Κώστα, αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι γίνονταν εργασίες σε γειτονικό κτίσμα, σε γειτονικό οικόπεδο, και αυτή φαίνεται να είναι η αιτία, έτσι, της κατάρρευσης.
0: Αυτή φαίνεται να είναι η αιτία. Αυτό δείχνουν οι πληροφορίες όσο γίνεται το ρεπορτάζ. Και εμείς με την κάμερα του Ερνιούς μεταβαίνουμε στο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, Γρηγόρη.
1: Και μέχρι στιγμής μια γυναίκα αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι εγκλωβισμένη στα συντρίμια. Κώστα Νούση παρακολουθεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ, και οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως έχει προτεραιότητα, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση τώρα, την ρεπόρτερ μας για θέματα υγείας, για να μας πει για την κινητοποίηση στον χώρο της υγείας. Αν είχαμε κινητοποίηση μεγάλη από γιατρούς, από ΕΚΑΒ, Ειρήνη, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Πράγματι, Γρηγόρη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση τόσο του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ. Όλες οι ομάδες γιατρών λοιπόν είναι σε ετοιμότητα. Να σου πω ότι στο σημείο που κατέρευσε οι πολυκατοικοί έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Αν και εφόσον λοιπόν βρεθούν εγκλωβισμένοι είτε τραυματίες, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο, προκειμένου να πάνε εκεί οι άνθρωποι και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όλοι είναι λοιπόν σε ετοιμότητα και επιφυλακή, προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα, αν και εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τραυματίες.
1: Όλοι επιποδώς λοιπόν, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, παρακολουθούμε με τους ρεπόρτερ μας τις εξελίξεις από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκλωβισμένη, και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, θα επανέλθουμε όμως. Να πάμε τώρα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαμε νωρίτερα από την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και επιτάχυνση των ρυθμών παραγωγής, μετρήσιμο αποτελέσματος και έργου για τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών, είναι οι τρεις φράσεις που οριοθετούν τη συνεδρία σε αυτή. Μάλιστα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία, και προανήγγειλε ελέγχους από τους εμπορικούς μηχανισμούς του κράτους.
3: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
1: Πάμε στον πολιτικό μας Στάθη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας. Νότη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι σε δύο επίπεδα κινήθηκε, πέραν βεβαίως της αναφοράς για την αντιμετώπιση

0: της ακρίβειας και της επιστροφής ιδιαίτερα στην Αγγλία της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης μετά την αποκλιμάκωση που παρατηρείται διεθνώς. Σε δύο επίπεδα κινήθηκε η συγκεκριμένη ομιλία του Πρωθυπουργού και δύο αυτά τα μηνύματα εστάλησαν. Η μία έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς είπαμε, την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι όσο η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντιφάσεις των κομμάτων τους, τόσο περισσότερο δικό μας καθήκον να στραφούμε στην κοινωνία, να απαντάμε σε υπερφύελες σε όλες ανυπόστασεις εξεγγελίες των υπάλληλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, επί έχουν τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά, και φόρεψαν δισεκατομμύρια τους προλογουμένους. Έρχονται σήμερα και σιγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάλματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν είχαν τίποτα, είναι μια χαρακτηριστική αποστροφή. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι η ουσία της εργασίας, της δουλειάς που έχει μπροστά του το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε σημαντικά ορόσημα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το επόμενο εξάμεινο. Και ανοίγω εδώ μια σημαντική παρένθεση, Γρηγόρη. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός στο ίσως το τελευταίο πριν τις διακοπές Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε για σημαντικά ορόσημα το επόμενο εξάμεινο.
1: Κάτι δείχνει αυτό, Νότι. Δείχνει
0: ότι εξαντλούμε το 26. Το εξάμεινο ξεκινάει, το δεύτερο εξάμεινο ξεκινάει αύριο. Έτσι.
1: Άρα ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο.
0: Το 27. Ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο. Απαρέθμισε σε αυτά τα ορόσημα, η ολοκλήρωση του οικονομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές. Πρόκληση του flyover της Θεσσαλονίκης, απορρόφηση πολεμιών από το κλιματολόγιο, ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων, καθολική εφαρμογή της φυσιακής δικογραφίας και ορίμαση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Αναφέρθηκε και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση ακρίβειας στα 24 δισεκατομμύρια στην οικονομία που αναξιοποιήθηκε ως αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το στίχημα για την τελική εκταμείευση μέχρι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο έχουμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στις επιρροτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΤΕ. Υπήρχε και μια πολιτική διάσταση εδώ να επιστρέψει, ότι επέστρεψε στις πραγματικές τους διαστάσεις η διαχρονική παθογένεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν. Το σήμα είναι εκλογές το 27, ενίσχυση των μικρομεσαίων. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Και δεν κάνουμε διακοπές, τα προβλήματα δεν κάνουμε διακοπές.
1: Και προτεραιότητα αντιμετώπισης ακρίβειας. Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
1: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο φωτογράφησε κατηγορώντας τον για υπερφύελες εξαγγελίες.
2: Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους, δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
1: Τώρα, περνώντας στο βασικό κορμό της ατζέντας συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποίησε η κυβέρνηση για το πρώτο εξάμηνο του έτους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παρουσίαση τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο.
2: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους. Δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν όψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες.
1: Αυτός λοιπόν ο δικός χάρτης, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι ένα σήμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όχι το φθινόπωρο, όπως λέγανε αρχικά τα σενάρια. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αποκλείοντας σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπάρχουν εισηγήσεις για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι ένα σταθερό κύκλο, τονίζοντας λοιπόν ότι κάλπες θα στηθούν το 2027. Για να τον ακούσουμε.
3: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 2027 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 2023, μια λογική σταθερών κύκλων, γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν, έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, το να έρθει ένας πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες, εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές, που επαναλαμβάνω.
4: Θα χρησιμοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
3: Ναι, αλλά
4: όμως
3: και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
1: Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό όπως διαμορφώνεται, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί την πρώτη θέση και σε αυτή την δημοσκόπηση. Η Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα ενισχύει τα ποσοστά της, κλειδώντας δεύτερη θέση. Το Πασόκ μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στην τρίτη θέση, αν και ανέβηκε το ποσοστό του, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει πτωτική πορεία την ώρα που ενισχύεται και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, οριακά ενισχυμένο ποσοστό σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για το Flash. Ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, έχοντας κερδίσει περίπου δύο μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ λοιπόν με 10,4%, και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με σημαντική πτώση 7,8% από 9,5%. Στο υψηλό 15,7% βρίσκεται η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με μια πραγματικά συγκινητική είδηση, καθώς 2 μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιοι, πολύ συγκινητικές στιγμές νωρίτερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
5: Ακριβώς, την πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για τον κύριο Μιλωνάκη και την οικογένειά του, τον υπουργό που συνόδευσε σύζυγός του, την Μεσσαλοπούλου. Φωτογραφήθηκαν εκεί με γιατρούς και τους νοσηλευτές, ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Μιλωνάκης έκανε μια ανάθεση στο Facebook, γράφοντας πως μετά από 2 μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά όμως και η συνέστηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που μας δίνουν, όπως αναφέρει, το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Μιλωνάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του και δίπλα του με αγάπη, δύναμη και ακούραση στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας, αλλά και τους φίλους του. Αισθάνομαι, αναφέρει στην ανάρτησή του, βαθιά ευγνωμοσύνη για όσους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Αυτή η αγάπη συνεχίζει ο κ. Μιλωνάκης, μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και τονίζει ένα μήνυμα προς όλους, ένα θετικό μήνυμα, πως κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί και η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Τίποτα, όπως αναφέρει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.
1: Να θυμίσουμε λίγο με δύο λόγια την περιπέτειά του Άγη.
5: Πριν από 2 μήνες, ο κ. Μιλωνάκης λοιπόν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν και τότε οι γιατροί. Μεταφέρθηκε λίγο αργότερα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου σήμερα και όλοι και στο νοσοκομείο, αλλά και όχι μόνο σε αυτό, τον είδαν με χαρά να πηγαίνει όσο στο νοσοκομείο και να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τον φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα.
1: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2, ένα μεγάλο θέμα, προτεραιότητα για την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ να λέει ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα. Εθνική κοινωνική συμφωνία λοιπόν για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωση, επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμφωνήθηκε χθες. Γιατί στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πινελόπη, να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Καλό μεσημέρι.
7: Ακριβώς, τον Ευγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δίνουν τα βασικά σημεία της συμφωνίας που πετέφθηκε χθες στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου των Σούπερ Μάρκετ. Οι φορείς λοιπόν της αγοράς συμφώνησαν με την κυβέρνηση καταρχήν ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώσουν οι τιμές όλων των προϊόντων. Και σε αυτές τις τιμές θα παγώσουν στα σημερινά επίπεδα. Και σε αυτό το πάγωμα θα συμπεριλαμβάνονται και 2.000 κωδικοί προϊόντων, όπου οι τιμές τους έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου 6% εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να υπενθυμίσουμε ότι με την έναρξη του πολέμου επευλήθηκε πάλι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, και το πλαφόν αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς κατά 6%. Το πλαφόν πάβει να ισχύει από αύριο, και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για το δίμηνο του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα.
7: Από τον Σεπτέμβριο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η συμφωνία έχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ισχύσει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση της ακρίβειας, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναμένει σημαντικές μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής, αναψυκτικά, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Αυτό από το Σεπτέμβριο και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα για πόσο διάστημα.
1: Πάμε να δούμε, Πινελόπη Μητρούλη, τώρα τι λένε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και της αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά και δομικού χαρακτήρα, όπως το να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, είπε στο News Radio 105,8. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να την ακούσουμε.
8: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι.
8: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό τη λύγη θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Παρακαλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές, και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, γιατί το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
1: Σε διαφορετικό μήκος, ο Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής ενός σούπερ μάρκετ, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και ρωτήθηκε βεβαίως γιατί συμφωνήθηκε η μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα.
9: Παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους όλων των επιχειρήσεων, όπως και των οικοκυριών, οι τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ δεν ανατιμήθηκαν από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός το Μάιο στα σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 1,14, χαμηλότερος από πριν τον πόλεμο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση είναι να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, παρά την απορρόφηση όλων αυτών των κόστων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τρίτον, συμφωνήθηκε στην περίοδο αυτού του διμήνου να γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Διαρχή για την εποπτεία της αγοράς, ούτως ώστε να δούμε σε ποια βασικά επώνυμα προϊόντα από την αρχή Σεπτεμβρίου θα μπορούν να γίνουν και ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές για κάποια περίοδο, ούτως ώστε να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο.
10: Γιατί θα μπορούν το Σεπτέμβριο να γίνουν αυτές οι μειώσεις και όχι τώρα?
9: Ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δούμε σε ποιες κατηγορίες, σε ποια προϊόντα και τα παράγουν αυτά τα προϊόντα συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις εταιρείες αναλύσεων, την Σιρκάνα και την Ήλσεν. Και βεβαίως πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου να συνεννοηθούν με κάθε επιχείρηση που το παράγει αυτό ξεχωριστά.
1: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βεβαίως που προκύπτει από τις εξελίξεις είναι ένα και μοναδικό. Μπορούν οι τιμές και ο πληθωρισμός να θασευτούν με συμφωνίες κυρίων σαν αυτή που επιτεύχθη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παράγοντες της αγοράς? Το ερώτημα τέθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πετράκης.
11: Μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να θασευτεί με συμφωνίες κυρίων? Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί? Διότι όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία, την επιχειρηματικότητα, και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Εκ των πραγμάτων, στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το τιμάριθμο.
1: Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό αλλά και στα σημεία που γίνονται οι δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας.
11: Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών ελέγχουν, να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά, αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε, να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας, mm-hmm. εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Πράγματι πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, τις μεγάλες αγορές. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπλε, είναι το ζυγείο πληρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, είναι το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι 1 δισεκατομμύριο τέσσερα. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να επιστρέψουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχουμε νέο πρόεδρο λοιπόν του Αρείου Πάγου και νέο εισαγγελέα. Η Άννα Βλαχοναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η εισήγηση ήταν της δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, έτσι, η οποία βεβαίως έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου επελέγει ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διέθεται στο δημόνιο του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, της οποίας η θητεία έληξε σήμερα. Θα είναι τετραετής η θητεία του έως το 2030. Ο κύριος Λιμπερόπουλος εισήχθη στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993. Το 2023 προήλθε στο βαθμό του αεροπαγίτη και από το 2025 έως και σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Μπακέλας τώρα λαμβάνει τη σκητάλη από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος αφιπηρετεί. Η θητεία του θα είναι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διετής, ως επικεφαλής της εισαγγελίας. Ετών ο κύριος Μπακέλας υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Αυτή λοιπόν είναι η νέα ηγεσία του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της χώρας.
1: Άννα Βλαχοπανδιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν συγκρατήσαμε καλά και τα ονόματα, γιατί κάνει διακοπές στη σύνδεσή μας, μετά από πρόταση λοιπόν του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τον μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, σωστά. Και εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα τη εισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της καθημερινότητας, καθώς κατά 3 ευρώ ακριβώς από σήμερα, από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αλλαγές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
13: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Από αύριο λοιπόν γίνεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ παραπάνω ακριβένουν τα πακέτα. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία, ένα δέμα τέλος πάντων, μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει, ας πούμε, δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση δεν είναι 3 ευρώ, είναι 6 ευρώ.
1: 6 ευρώ, σωστά. Ναι.
13: Βέβαια, 3 για την μπλούζα, 3 για τα παπούτσια. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή.
1: Αν έχει κάποιο παραγγείλει, πάλι να το διευκρινίσουμε, ας πούμε, 3 μπλουζάκια και 3 παντελονάκια, θα πληρώσει από 3 ευρώ. Όχι το κάθε κομμάτι.
13: Αν είναι
1: πάλι
13: το ίδιο είδος.
1: Το ίδιο είδος. Ναι.
13: Το ίδιο είδος πληρώνει 3.
1: Μάλιστα.
13: Αλλά άμα είναι παπούτσια, ναι, μπλούζα, παντελόνι κλπ. 3 το καθένα.
1: 3 το καθένα.
13: Και όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12. Ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, όπως ανέφερες και εσύ, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ. Το γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Τώρα, το
1: και αυτό έχει ξεσηκώσει, και αντιδράσεις από τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέμη του ανταγωνισμού. Έτσι.
13: Έτσι είναι και εκτιμάται λοιπόν ότι θα οδηγήσει πλέον αυτή η επιβολή του τέλους σε αναθεώρηση των αγοραστικών συνηθιών των καταναλωτών. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα θέλει να κάνει μια παραγγελία με 5-6 μικροαντικείμενα και να πληρώσει επί 3 ευρώ για το καθένα.
1: Δεν το συμφέρει πολύ απλά.
13: Και οι παράγοντες αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική.
1: Μάλιστα.
13: Το επαναλαμβάνω, συνολική τελική τιμή. Και να, για να κλείσουμε γρήγορα.
1: Να κλείσουμε πολύ σύντομα, Κώστα, ναι.
13: Βεβαίως υπάρχει αναλυτική εγκύκλειος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για ό,τι συμβαίνει γύρω από το νέο δασμό και θα έλεγα ουσιαστικά είναι 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.
1: Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ποιος το λέει αυτό? Το είπε ο κύριος Μάκης Αβίδης, είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
14: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανακατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για δύο ίδια είδη ή για τρία ή για τέσσερα ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνεται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπετε η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Να μείνουμε στο ζήτημα της οικονομίας, αφού πρώτα, κυρίες και κύριοι, πούμε ότι αναφορικά με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ότι ευτυχώς εντοπίστηκαν και οι 4 αγνοούμενοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι, 4 αγνοούμενοι. Στη συνέχεια άλλαξε η πληροφορία από την πυροσβεστική. Έλεγαν ότι οι 3 επικοινώνησαν με τους δικούς ανθρώπους και μόνο μια γυναίκα ήταν αγνοούμενη. Τελικά επικοινώνησε και αυτή, βρέθηκε και αυτή η γυναίκα. Επομένως εντοπίστηκαν και οι 4 αγνοούμενοι και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Μπορούμε να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την τηλεόραση του Air News και να ακούσουμε τον Κώστα Νούση, ο οποίος πρέπει να δίνει ρεπορτάζ αυτή την ώρα, για να τον ακούσουμε.
15: Έμενε κόσμος στις πολυκατοικίες, έπεσε από εργασίες σε διπλανή υποανέγερση πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για 4 άτομα εγκλωβισμένα, ωστόσο τα 3 είχαν αρχικά επικοινωνήσει με τους οικείους τους. Υπήρχε εικόνα ότι υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα στα χαλάσματα αυτής της πολυκατοικίας. Ακόμη και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα μετά από ώρες έχει επικοινωνήσει και αυτή με τους οικείους. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Επάνω στα χαλάσματα βρίσκονται στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου εγκλωβισμένου. Ίσως η στιγμή που έγινε, η ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, να δείχνει ότι δεν υπήρχε κόσμος εντός της πολυκατοικίας. Φαίνεται ότι ενημερώθηκαν και όλα, χτύπησαν τα κουδούνια από την υποανέγερση, από την οικοδομή. Φαίνεται ότι οι εργάτες άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Τμηματικά κατέρευσε η πολυκατοικία που ήταν κατοικήσιμη ουσιαστικά. Παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία αλλά και των πυροσβεστών που κάνουν αυτή τη στιγμή την έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών άλλων αγνοωμένων. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν ότι υπάρχει κάτι, ωστόσο θα πρέπει και εκείνοι να δώσουν την τελική λήξη του συμβάντος, όπως αντιλαμβάνεστε.
16: Είναι σαφές, Κώστα, πως θα παραμείνουν εκεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να αποκλειστεί και κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Επίσης ο Γιώργος Γεραφέντης μας μετέφερε προ λίγων λεπτών και την πληροφορία περί 5 προσαγωγών στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που γίνονταν οι εργασίες, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, και οι εργολάβοι. Μένει να δούμε.
4: Είναι και τέσσερις εργάτες οι οποίοι και αυτοί
1: έχουν εντοπιστεί, λοιπόν, και οι τέσσερις άνθρωποι. Με τέλος καλό, όλα καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια για να δουν οι αρχές. Τυχόν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί. Σε πλήσουμε πως όχι. Και έχουν γίνει 5 προσαγωγές, ακούσαμε από το ρεπορτάζ. Μεταξύ αυτών οι εργολάβοι και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου στο οποίο γίνονταν οι εργασίες. Δίπλα από την πολυκατοικία τετραόρφη, η οποία κατέρευσε, να επαναλάβουμε, στα Πετράλωνα. Αυτά προς το παρόν. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς ξεκίνησε η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για περισσότερες από 950.000 οικογένειες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε στη Δήμητρα Κιέζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, Δήμητρα.
17: Σωστά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων τα 150 ευρώ ανά παιδί. Πρόκειται για μια εξαγγελία ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Για το 2025 τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα χρήματα θα καταβληθούν έως τις 31 Αυγούστου. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η 26 και θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να γίνει έκδοση του αφημί έως τις 10 Αυγούστου από τους γονείς και στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή. Και να πούμε το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Εξάλλου, σήμερα, όπως προανέφερες και εσύ, τα επιδόματα Ιουνίου του ΟΠΕΚΑ, μιλάμε για τα αναπηρικά και τα προνοιακά, ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ σε 593.000 δικαιούχους. Ανάμεσά τους, στέγες, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά.
1: Δήμητρα, κύριε Ζή, ευχαριστούμε πολύ. Τις τσέπες μας αφορά και η επόμενη δύση και πραγματικά προκαλούν αίσθητα στοιχεία που δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμων στους πελάτες μας. Κλέμουν δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ από τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες. Για αυτούς τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτά τα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση, Πινελόπη.
18: Τα στοιχεία πράγματι προκαλούν αίσθηση, Γρηγόρη, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια έρευνα που κάνει το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο και δείχνει ότι από το 2017 και μετά έχει αρχίσει αυτό το κλίμα της έντονης παραβατικότητας, δηλαδή ελλειμματικές παραδόσεις στα πρατήρια. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε σημαντική μείωση. Δηλαδή, ενώ οι ελλειμματικές παραδόσεις ήταν 33,1% το 2025, το 2026 ήταν 23,1%. Δηλαδή στο 23,1% των αντλιών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ελληματικές παραδόσεις.
1: Δεν μας έφτανε δηλαδή η ακρίβεια από το ράλι στις τιμές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τώρα και αυτές τις πειραγμένες αντλίες.
18: Ακριβώς, και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών το καταδικάζει. Θεωρεί ότι η αύξηση παραβατικότητας, μάλλον στην αύξηση παραβατικότητας, συνέβαλε κατά πολύ η ύπαρξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων και των εταιριών εμπορίας. Δηλαδή, από ό,τι υπόθηκε στη συνέντευξη, οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι τίμοι και κάνουν τη δουλειά τους, αυτή ήταν η χαρακτηριστική έκφραση, δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και για τον λόγο αυτό πολλούν τα πρατήριά τους και έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα.
1: Πινελόπη, μένεις στη τηλεφωνική γραμμή πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Να μπαίνεις μαζί να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη. Μίλησε για τα ευρήματα αυτής της μελέτης και τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
19: Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, Το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις. Θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια εγγραφήμων, να κάνει εκείνο τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ, και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και 2 χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για 2 χρόνια. Γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
1: Μεγάλη πληγή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό με τις πειραγμένες αντλίες, πέρα από τις τιμές δηλαδή στα καύσιμα. Πολύ μεγάλο θέμα, σημαντικό και το επόμενο, Πινελόπη, καθώς τελευταία μέρα σήμερα για την απογραφή των ασανσέρ από αύριο πρόστιμα.
18: Ακριβώς. Λήγει λοιπόν οριστικά σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αυτό προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέας παράτασης, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι μία παράταση μπορεί να δοθεί, και δόθηκε στις 30 Νοεμβρίου όταν έλυγε η προθεσμία για την απογραφή, έως το τέλος Ιουνίου. Από αύριο λοιπόν τρέχουν αυστηρά πρόστιμα και είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή μεικτής χρήσης, και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Ο αριθμός απογραφής, θα πρέπει να πούμε, αποτελεί το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ασανσέρ, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Και από την 1η Ιουλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει ακριβώς αυστηρούς ελέγχους για την διαπίστωση τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο εδώ στο Ρενιούς Ρέντιο 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος είναι ο πρόεδρος των συντηρητών ανελκυστήρων, ο οποίος μίλησε για υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων χωρίς παράταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
20: Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους της εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος συντηρητής, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής. Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
21: να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, δηλαδή, με τους
20: προφανώς, πόσοι είναι οι υφιστάμενοι, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν.
21: Μάλιστα.
20: Πρέπει άπαντες να απογραφούν, είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ας πάμε εκ των συνόλων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ωστόσο, οι ελπίδες λιγοστεύουν 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη δραματική κατάσταση και τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
23: Ναι, Γρηγόρη, πραγματικά δραματικές εικόνες και δραματική κατάσταση είναι αυτή που εξακολουθούν να βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι της Βενεζουέλας και χιλιάδες συγγενείς ανθρώπων που ψάχνουν στα ερείπια για να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, όχι μόνο από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουν κινητοποιηθεί, να πούμε, και ακόμη 10.000 εθελοντές, αλλά και από όλο τον κόσμο συνολικά, από περίπου 40 χώρες, έχουν καταφτάσει πάνω από 3.600 διασώστες. Ανάμεσά τους πάνε και 15 μέλη από την ελληνική διασωστική ομάδα. με 200 σκύλους ειδικευμένους να εντοπίζουν αγνώμενους στα ερείπια. Καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Εξακολουθούν και γίνονται κάποια θαύματα, όπως ο απεγκλωβισμός ενός 21 ετών άντρα, ενός παιδιού 21 ετών, 107 ώρες μετά το σεισμό. Και ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν επί 43 ώρες να τον απεγκλωβίσουν. Τα κατάφεραν τελικά. Ωστόσο, χίλιοι περίπου ξεπερνούν μάλλον τους 1.700 νεκροί, τους 5.000 τραυματίες, και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 43.000 σύμφωνα με την λίστα που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και όπως είπες, εξακολουθεί να εντείνεται και η οργή των πολιτών κατά της κυβέρνησης της Ντέλση Ροντρίγκες για την ελλειπή, όπως λένε, ανταπόκρισή της σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Μακάρι να πάνε καλά για τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα με τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έφτασε η ώρα λοιπόν, η ώρα Μουντιάλ, για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον 7ο ουρανό βρίσκονται φύλαθλοι της Παραγουάης μετά τη μεγάλη πρόκληση του 16ου του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός τη Γερμανία μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη σίγουρα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική ποδοσφαιρική βραδιά, Δημήτρη, αυτή που ζήσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα ξεκίνησε πραγματικά το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
0: Κάνουμε σήμερα. Νομίζω, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι, το Βραζιλία-Ισπανία που κρίθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Βραζιλία να είναι πίσω στο σκορ, να ισοφαρίζει και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων να παίρνει την πρόκριση, ξεκινάμε να δει κολακευτικά τη βραδιά. Μετά Γερμανία-Παραγουάη στα πέναλτι. Εγώ δεν ρωτώ ήταν απαραίτητα έκπληξη, γιατί η Γερμανία τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον στα τελευταία παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ μέτρια. Είτε κέρδιζε με το ζόρι.
1: Ξεκίνησε κάπως αλαζονικά με εκείνο το 7-0, θυμόμαστε όλοι στην αρχή, έτσι. Αλλά η συνέχεια μετά ήταν τελείως διαφορετική.
0: Ναι, εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα τότε που.
1: Το κουρασάω.
0: Ναι. Αυτονόητο. Το κουρασάω, είπα, ήταν αυτονόητο. Μετά όμως, όταν υπήρχε μια σχετική δυσκολία, είτε κέρδιζε πολύ δύσκολα, είτε έχασε δίκαια από το Εκουαδόρ. Οπότε νομίζω και η χθεσινή βραδινή αποκλεισμό, νομίζω ήταν, αν όχι δικαίω, δεν ήταν με έκπληξη.
1: Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό που λέμε.
0: Όχι. Ματσάρα όμως τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, και η Ολλανδία και το Μαρόκο που έχουν πει σε αρκετές φορές εκπομπές μας ότι είναι μια ομάδα γεννημένη για να προχωρήσει πάρα πολύ ψηλά και το αποδεικνύει είτε στα δύσκολα είτε στα ευκολότερα. Αυτά ήταν τα χτεσινά, τώρα απόψε.
1: Τώρα, πριν πάμε στα απόψε, είχαμε ένα μικρό χαμό που διαβάζουμε ότι γίνεται μετά το αποκλεισμό της Νότιας Κορέας. Γιατί αυτό, έτσι, με δύο κουβέντες.
0: Ναι, λέμε για έναν λαό που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε μια φαραότητα, μια ηρεμία στις αποφάσεις, γενικότερα στα τεκτενόμενα. Ήρθε ο αποκλεισμός της Νότιας Κορέας και είχαμε το εξής. Τον πρόεδρο της χώρας να διατάσει έρευνα για τους λόγους που αποκλείστηκε η ομάδα από τη συνέχεια του θεσμού, και μετά στο διαδίκτυο και όχι μόνο να επικυρίσετε και να κινδυνεύει με θάνατο, δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ο προπονητής της Νότιας Κορέας. Έγινε ειδική πτήση με τα μεσονύκτια στην Κορέα και μάλιστα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη για να προφυλάξει τον προπονητή, όχι τους παίχτες, τον προπονητή.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα ήταν εκεί κόσμος και αποδοκίμαζε τον προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τώρα τι περιμένουμε σήμερα, αξίζει το ξενύχτη, για πες μας.
0: Νομίζω πως ναι, γιατί καταρχήν το 8 η ώρα το νωρίς είναι ένα, νομίζω, ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εκτέλεφαντος του Νορβηγία. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, νομίζω ματσάρα, πάρα πολύ ωραίο, με τη Γαλλία όμως να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Και 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όποιος μπορεί να ξενυχτήσει. Στο Μεξικό υπάρχει γενική αργία. Μαθήματα δεν υπάρχουν. Απόφαση της κυβέρνησης. Και στο Εκουαδόρ.
1: Κλειστόν λόγω μάτς. Όλα.
0: Και στο Εκουαδόρ κάτι αντίστοιχο. Έτσι ζουν αυτοί οι λαοί για αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω και εμείς να το λύσουμε.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας στην καθημερινότητα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το σταθμό μας, η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος μίλησε στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο και τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει, αλλά ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην πλήρη απαγόρευση των πατινιών.
2: Θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, ναι, υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθώνουν πατίνια. Ναι. Το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι.
3: Γιατί δεν τα απαγορεύεται τελείως, κύριε Γενική, τα πατίνια?
2: Κοιτάξτε, η μικροκινητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο είναι, δεν είναι θεμητή. Ναι. Δηλαδή, η χρήση,
5: για κοντινές αποστάσεις, αυτό εννοείται.
2: Ναι. Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει και πάρα πολλά.
3: Για μέσα στη γειτονιά, οφείλει, λέτε, ας πούμε. Για μέσα στη γειτονιά.
2: Για μέσα στη γειτονιά, αν γίνεται, ναι, με ευθύνη, αν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει για να διασφαλίζει την ασφάλεια, και ξέρετε, σαν πολιτεία δεν πρέπει. Πρέπει να βάζουμε τη γραμμή εκεί που πραγματικά είναι το δίκαιο και όχι να πηγαίνουμε, δηλαδή, σε καθολική απαγόρευση.
1: Τώρα να επιστρέψουμε εκτός συνόρων, καθώς το σφοδρό κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται τώρα σε ανατολικές περιοχές της Ηπείρου και στα Βαλκάνια με ακραίες θερμοκρασίες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
23: Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Σερβία αντιμετωπίζουν το σφοδρό κύμα καύσωνα των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Ευρώπη. Να σου πω μερικές χαρακτηριστικές θερμοκρασίες. 41 βαθμοί στη Σλοβακία, ρεκόρ φυσικά. 40 βαθμοί αναμένονται σήμερα στη Σερβία. Σε μια περιοχή της Ρουμανίας το θερμόμετρο έδειξε 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από τους 38 βαθμούς και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Ένα πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Τουρκία, στην περιοχή της Μύρνης, το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς, όμως εκεί υπάρχουν και πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια που φλέγονται από το καύσωνα, να ερχόμαστε στο Δοξάτο Δράμας. Πάμε εκεί στο Δοξάτο Δράμας για τις εκδηλώσεις μνήμης από το σφαγιασμό εκατοντάδων αμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
7: Καλώς σας μεσημέρι, Γρηγόρη. 113 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα στο Δοξάτο Δράμας. Και τώρα, σήμερα, όπως διεμήνυσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη μαρτυρική πόλη, το Δοξάτο αντικρίζει το μέλλον της χωρίς νησικακία, χωρίς κακίες και προχωρώντας μπροστά. Το Δοξάτο είναι μια πόλη που δύο φορές καταστράφηκε και δύο φορές καταστήθηκε. Αλλά το πείσμα της ανάστασης, της ζωής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Στασούλας, επικράτησε. Σήμερα η Ελλάδα, το Δοξάτο, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα μέλλον που έχει ρίζες βαθιές, στηριγμένες πόνο, αγώνες και νίκης. Αυτές λοιπόν οι αγώνες και προέφεραν την νίκη και για τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και το Δοξάτο.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ.
22: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
24: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
8: 6. Όλος ο κόσμος

0: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πάντα υπέροχο Aquarius, λέτε Sunshine In από το 1969 και αυτή την υπέροχη πολυφωνική soul pop μπάντα των Fifth Dimension, διασκευή από το Musical Hair βεβαίως, εκτόξευσε το τραγούδι στο νούμερο 1 της Αμερικής εκείνη τη χρονιά. 6 λεπτά μετά τις 3, δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο και Κέλλη Φίνιγκαν στον αέρα μας. Ακούμε Since I Don't Have You Anymore. Καλησπέρα σε όλους.

Since I Don't Have You Anymore, ο Kelly Finnegan, τραγουδιστής και πληκτράς των Monophonics εδώ από το 2020, και έρχεται ένα κομμάτι που ταυτίστηκε με τη φωνή του Nat King Cole εδώ με τη soul λαύρα του CeeLo Green. Είναι το Last Life.

από το 2009. Last Life, CeeLo Green με τη φωνή του Nat King Cole. Και αν μπείτε στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, εκεί θα βρείτε διπλές προσκλήσεις να διεκδικήσετε για το live του Jose James στο Λυκαβητό τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ενώ στο Facebook θα βρείτε διπλές προσκλήσεις για την εμφάνιση του Δημήτρη Καλαντζή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Και εμείς να συνεχίσουμε με έναν αληθινό θρύλο της Βραζιλίας, τον πιανίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Ντόμ Σαλβαδόρ, ο άνθρωπος που δικαίως θεωρείται και αυτός πατέρας της σάμπα ροκ, έδωσε ένα κομμάτι από το 1973 με τίτλο «Uma Vida».

άλλο, κουμπάνο από εκείνο το εξαιρετικό ντεμπούτο άλμπουμ του κουβανέζικου hip-hop συγκροτήματος των Ορίσσας και από το 2001 άλμπουμ Σταθμός, γιατί είχε συνδυάσει με επαναστατικό για την εποχή τρόπο τους παραδοσιακούς κουβανέζικους ρυθμούς με το αμερικανικό hip-hop. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ από το Los Angeles, όμως οι Delinquent Habits

Αυτός ήταν ο Ντανιέλ Μελίγκο, ανατρεπτικός μποέμ της αργεντινικής σκηνής, με αυτή την ιδιαίτερη προσέγγιση του στο τάγκο και τη βραχνή θεατρική φωνή του. Ακούσαμε το κομμάτι Ναριγκόν από το 2005 και το άλμπουμ Σάντα Μιλόγκα. Και εδώ το PIMP, όπως το διασκευάζουν οι Bacow Rhythm and Steel Band από τη Γερμανία. Το κομμάτι με το οποίο ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με το Earth News Radio να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις σε τίτλους. Και εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με τις μουσικές μας μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκία Σουπουλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε 5 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη του διπλανού κτηρίου όπου πραγματοποιούνταν εργασίες που περιλάμβαναν και εξκαφή θεμελίων. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν. Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ συνδράμουν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Δεν προβλέπονται απευθείας διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάντζετ Αλ-Ανσάρι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς, στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

κομμάτι Flower of the City, μια σύγχρονη επανεκτέλεση του κλασικού κομματιού της θρυλικής Λιβανέζας τραγουδίστριας, σύμβολο της αραβικής μουσικής, η Φαϊρούζ, και το φρεσκάρισμα από τον καλλιτέχνη Ασί, και το 2021. 36 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος. 93,6. Μπέρδεψαν οι Cavemen από την Ιγυρία, Afro Fusion, μαζί τους και ο rapper Pasalier. Ακούμε το Gatekeepers.

Rapper Dave και η Thames, δύο καλλιτέχνες που έχουν καθιερωθεί ως παγκόσμιες δημιουργικές δυνάμεις. Εδώ ένωσαν τη βρετανική rap με την Afro Soul, Rain Dance ο τίτλος του κομματιού και αγαπημένο αυτής της περίοδου το Quiet Rebellion από την Kelly Boss και το φετινό ντεμπούτο της άλμπουμ το Fairy Tale.

Fight Rebellion και Λιμπός, και έτσι λίγο νωρίτερα σας αποχαιρετώ για σήμερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Έρχεται σε λιγάκι ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, θα είναι κοντά σας για το επόμενο δίωρο, και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι της Τετάρτης στις 2 ακριβώς. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Γιάννος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια».
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Ναι, αυτό εδώ ήρθαμε από τα 70's στο απόγευμα της Τρίτης για να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο. Φεύγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και εμείς είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6 στο rteco.gr. Είναι απόγευμα λοιπόν Τρίτης και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας και με αυτή την πιο καλοκαιρινή διάθεση, θα λέγε κανείς, να βάλουμε λίγη δροσιά με τα τραγούδια μας στο πολύ ζεστό απόγευμα αυτό εδώ. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης σήμερα στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε.

Από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού, Τρίνιξ και Μαριάννα Νολάσκο, Πρατόδας, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και νομίζω μπαίνει κατευθείαν στη λίστα του καλοκαιριού.

αφορμή αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, έπεσα πάνω στο άρθρο του Ηλία Δήμου στο One Man,

αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Έπεσα πάνω στο άρθρο του Ηλία Δήμου στο One Man που έχει τίτλο «Θρηνείς και

Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τις μουσικές μας και να μιλήσουμε και για θέατρο σε ένα νέο χώρο στο κέντρο της πόλης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νωρίτερα ήχησε το 112. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Λόγω του περιστατικού η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία Ιούς και Φυλασίων, Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου, Ιούς και Αλκμίνης, Υποθοντιδών και Πειραιός, Εχελίδων και Τιθώνου, Εχελίδων και Πειραιός. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντός Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, Γλαύκος και Πήγασος, καθώς και δήλωση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, υπέγραψαν σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, η Exxon Mobil και η Qatar Energy με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να μιλά για ορόσημο στρατηγικής σημασίας. Η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη

0: αποφασισμένη να διατηρήσει το δικαίωμά της στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερική παρέμβαση, καθώς αυτή θα περιέπλεκε μόνο τα ζητήματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Sharon Jones και επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Ο λόγος που αυτό που λέγαμε νωρίτερα είναι για έναν καινούριο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά της Αθήνας, και ήθελα να συζητήσουμε λοιπόν γι' αυτό, να πούμε γιατί στο Αρσακίου που διάβαζα σήμερα πως στείνεται στα πρότυπα αντίστοιχων food halls από το εξωτερικό και παίρνει σάρκα και οστά, μάλιστα αποκαλύπτεται τμηματικά στο κοινό, αποκαλύπτονται λοιπόν κάποια κομμάτια αυτής της ανάπλασης που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Έχει ανοίξει ένα μέρος της εμπορικής πτέρυγας, όπως όλοι που περνάμε από το κέντρο από το συγκεκριμένο σημείο γνωρίζουμε. Επίσης έχει ανοίξει εντός του συγκροτήματος το Europa Experience Athens, αυτός ο χώρος ενημέρωσης των πολιτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έχει οριστικοποιηθεί και η σύσταση λοιπόν των συνεργατών που θα βρίσκονται εκεί. Ωστόσο τώρα εγκαινιάζεται επίσημα και το πολιτιστικό κομμάτι αυτού του εγχειρήματος, καθώς δημιουργήθηκε το Stoa Culture στο αίθριο της ανακαινισμένης Stoas Αρσακίου. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να κάνετε μια βόλτα από την περιοχή, αν έχετε βρεθεί στον χώρο, γιατί έχουν ήδη ξεκινήσει και φεστιβάλ και κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες εκεί. Τώρα λοιπόν στο Stoa Culture περιμένουμε συναυλίες να έρθουν, αλλά πραγματοποιείται και μια θεατρική παράσταση που ξεκίνησε χθες. Η πρώτη θεατρική παράσταση λοιπόν στο αίθριο έκανε πρεμιέρα λοιπόν χθες και θα παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα μέχρι το τέλος Ιουλίου. Πρόκειται για το έργο Πινελόπες και Πινελοπιάδες, The Loom, το οποίο έχει σκηνοθετήσει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, η Μαριάννα Κάλμπαρη. Ένα έργο λοιπόν που αφορμάται από τον γνωστό μύθο, αλλά τον αντιστρέφει με στόχο να μιλήσει για την καταπίεση της γυναικείας σεξουαλικότητας, το ρόλο μιας σύγχρονης ραψοδού. Αναλαμβάνει η ίδια η Μαριάννα Κάλμπαρη, ενώ η Χριστίνα Σουγιουλτζή γίνεται το γυναικείο σώμα που παλεύει με τα όρια του, με τους ρόλους που το αποδίδονται, με τα κοστούμια που καλείται να φορέσει. Και δεν είναι λοιπόν ένας τυπικός αργαλιός, δεν παράγει απλό ύφασμα, παράγει ζωντανή μουσική μνήμη και αφήγηση. Έτσι λοιπόν το μυρικό έπος πλέκεται με πρωτότυπα κείμενα και μύθους, παραδοσιακά και νέα τραγούδια, αυτοσχέδιες, ραψοδίες και οδές, και γίνεται ένα εργαλείο για να γράψουμε εκ νέου όλοι μαζί κάτω από τον ουρανό της Αττικής, τον Αττικό ουρανό, αυτή τη συλλογική μνήμη. Έχει πάρα πολύ λοιπόν ενδιαφέρον να δει κανείς την παράσταση σε αυτό το νέο χώρο στο κέντρο της πόλης, το A Culture.

G. Jordan και See You Again, με καταγωγή από το Μπαχρέιν, μας έρχονται από τον Καναδά αυτό το R&B ντουέτο που ζει στο και δημιουργεί στο Τορόντο. Λοιπόν, και διάβαζα και ήθελα να σας το πω αυτό το, το θέμα με τον καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη, που ήταν ο Ιούνιος, λέει, ήταν ένας από τους θερμότερους μήνες που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα σε πολλές χώρες και να προκαλούν αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με τον καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι τα καλοκαίρια που έρχονται θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Αυτός ο καύσωνας είναι μια γενική δοκιμή για όσα έρχονται, δήλωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής του Οργανισμού για την Ευρώπη. Η Ευρώπη, λέει, θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου και τα κύματα καύσωνα δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα ακραία φαινόμενα. Είναι επαναλαμβανόμενες κρίσεις που γίνονται ολοένα συχνότερες, εντονότερες και μεγαλύτερης διάρκειας. Και διαβάζεις αυτό και έρχεται ένας κόμπος στο λαιμό. Πάντως, προειδοποιούν λοιπόν οι ειδικοί ότι κάθε καλοκαίρι για το οποίο δεν προετοιμαζόμαστε είναι ένα καλοκαίρι που πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές.

Τα Pistols και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για φινάλε πρώτης ώρας με αυτό εδώ. Μικρή διακοπή, επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
2: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Ερτ Ζακίνθου.
0: Ζουμ την επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια.

καλά κρατεί το μακελιό στους δρόμους του νησιού με τις αποκαλούμενες γουρούνες. Το ένα μετά το άλλο τα τροχιά ατυχήματα. Ενίοτε και σοβαρά. Και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν υπάρχει σύγκρουση. Απλά εκτροπή από την πορεία που έχει ένας οδηγός που επιβαίνει σε γουρούνα. Με λίγα λόγια χάνουν την ισορροπία τους. Ανατρέπονται. Τα περισσότερα ατυχήματα είναι από αυτή την αιτία. Γιατί δεν έχουν μάθει να οδηγούν γουρούνες, είναι ενδεχομένως η πρώτη φορά, δεν ξέρουν καθόλου τους δρόμους, ο Θεός να τους κάνει του νησιού, είναι νέοι και λίγο άμυαλοι, χωρίς κράνος πολλές φορές και έχουν και άγνοια κινδύνου. Και δεν ξέρουν ή μάλλον δεν τους έχουν πει ότι αυτά τα οχήματα δεν είναι για κανονικούς και συμβατικούς δρόμους, άσχετα αν εδώ πολλοί τα νοικιάζουν για να έχουν το... με το απαιτούμενο αντίτιμο. Έχει γεμίσει ο τόπος γουρούνες και δυστυχώς έχουν γεμίσει και τα επίγοντα στο νοσοκομείο. Το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Επειδή έτυχε χθες το απόγευμα να βρεθώ εκεί για μερικές ώρες, αυτό που συμβαίνει δεν περιγράφεται. Το ένα τροχαίο μετά το άλλο και τα περισσότερα ήταν με γουρούνες. Με νέους επισκέπτες. Βρετανούς και όχι μόνο. Μικρά παιδιά. Κάτω των 20 ετών. Σακατεμένα στην κυριολεξία. Με σπασίματα, κατάγματα, εκδορές και άλλα τραύματα. Ευτυχώς κανένα από τα τροχαία που σημειώθηκαν εχθές δεν ήταν τόσο πολύ σοβαρό, ούτως ώστε να κινδυνεύει η ζωή κάποιου από τους επιβαίνοντες σε γουρούνες και όχι μόνο. Άλλο να τα ακούς, άλλο να το περιγράφεις, άλλο να το ζεις και να το βλέπεις από κοντά και άλλο να το αντιμετωπίζεις σαν νοσηλευτής ή γιατρός. Είναι να τους λυπάσαι αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, νοσοκόμους, γιατρούς και όχι μόνο. Δεν πληρώνεται αυτή η δουλειά στην κυριολεξία. Υπερβαίνουν τον εαυτό τους, απρόπως δεν τρελαίνονται, γιατί εκεί μπαίνει ο κάθε απίθανος. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι και στα καλά τους ψυχολογικά, ο καθένας έχει το πρόβλημά του, τον πόνο του, την απογνωσή του, την οργή του, την αγανάκτησή του, φωνάζουν, συμπεριφέρονται άσχημα, βρίζουν, χειρονομούν, είναι επιθετικοί, είναι βίαιοι, πολλά και διάφορα. Έχουν τα παράπονά τους δικαιολογημένα ή όχι, τα δικά τους προβλήματα, είτε υγείας είτε τα υπόλοιπα που τα μεταφέρουν και εκεί, θέλουν όλοι άμεση αντιμετώπιση. Θα πρέπει να περιμένουν και πολλοί δεν έχουν υπομονή, γιατί υπάρχει μια προτεραιότητα, προηγούνται τα τροχιά και τα σοβαρά περιστατικά και ατυχήματα. Ο κακός χαμός, κατά κύριο λόγο στα επίγοντα είναι νέα παιδιά, γιατροί, ειδικευόμενοι και αγροτικοί, και στη συνέχεια ειδοποιούνται οι αρμόδιοι γιατροί ανάλογα την ειδικότητα και το περιστατικό και επιλαμβάνονται του θέματος αφού προηγηθούν μια σειρά εξετάσεων και ούτω καθεξής. Είναι να λυπάσαι τους τραυματιοφορείς, τους οδηγούς των ασθενοφόρων, τραυματιοφορέας που τυχαίνει να είναι φίλος μου και να εργάζεται στο νησί, στο νοσοκομείο. Μετά από ερώτησή μου πόσα ασθενοφόρα έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, μου απάντησε δύο. Μόνο δύο. Το ένα για τη μεταφορά περιστατικών στο νησί και το άλλο για διακομιδές εκτός Ζακύνθου, αν είναι δυνατόν. Δεν θα σταθούμε τώρα στην υποστελέχωση και ούτε καθεξής, δεν είναι της παρούσης. Αυτοί οι άνθρωποι ειλικρινά απορώ πως αντέχουν ψυχολογικά και βιολογικά να κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί έρχονται αντιμέτωποι με το θάνατο, με την ανθρώπινη δυστυχία και τραγωδία, με ανθρώπους πονεμένους, τραυματισμένους, ακατεμένους, μελοθάνατους ή και πεθαμένους συχνά. Πολλές φορές και νέα παιδιά. Και κάποιοι συνεχίζουν να νοικιάζουν γουρούνες. Πρέπει το επίσημο κράτος να επιληφθεί του θέματος, γιατί καλά και τα περιοριστικά μέτρα, αλλά και αυτά από ό,τι φαίνεται δεν αρκούν, ή εδώ στη Ζάκυνθο δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο και από κανέναν για οποιοδήποτε θέμα. Είτε είναι ηλεκτρικά πατίνια, είτε γουρούνες, ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί που έρχονται για διακοπές στη Ζάκυνθο, νεαροί Βρετανοί και όχι μόνο, στην τουριστική περιοχή του Λαγανά και όχι μόνο σε αυτή, να ενημερώνονται εκ των προτέρων και να τους λένε: εκεί που θα πάτε υπάρχει ένα προβλεπόμενο ποσοστό απολιών. Πώς κάποιος που πάει σταύρο στις ειδικές δυνάμεις και υπάρχει ένα ποσοστό απολιών, πόσο 1-2%, να το ξέρουν εκ των προτέρων και ότι μπορεί να μην γυρίσετε πίσω. Αν εκεί που πάτε θέλετε να κάνετε το κέφι σας, την πλάκα σας, να είστε ανεξέλεκτοι και να κάνετε ό,τι θέλετε. Να το ξέρετε αυτό, ότι κάποιοι ίσως δεν γυρίσετε πίσω ή σας γυρίσετε πίσω ξάπλα, στα 4.
να τους πούνε ότι αν νοικιάσετε γουρούνες μπορεί και να σκοτωθείτε, να τραυματιστείτε και ούτω καθεξής, να είναι ενημερωμένοι και οι γονείς τους και ψυχολογικά προετοιμασμένοι. Πέρα από το γεγονός αν οι ίδιοι είναι άμυαλοι, αν το νεαρό της ηλικίας, γιατί δεν είναι και λίγα τα περιστατικά που καταλήγουν στο νοσοκομείο υπό την επίρρεια αλκοόλ, όχι απλά μεθυσμένοι, σταφίδα, λιώμα και μαστουρωμένοι μαζί και. Τι βλέπουν τα μάτια τους εκεί μέσα και τι αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι εκεί.

κρεβάτια, ακόμα και τα ράτζα στο διάδρομο. Δεν υπήρχε ούτε ένα και λογικό διαθέσιμο. Και είναι και άνθρωποι που έχουν πόνους, έχουν κάποιο σοβαρό θέμα υγείας, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και νοσηλείας και αναγκαστικά πρέπει να περιμένουν και να κάνουν υπομονή, αλλά πολλοί δεν έχουν και ξεσπάνε όλοι μα όλοι στους γιατρούς, στους νοσηλευτές και τους υπόλοιπους. Φταίνε, δεν φταίνε, που συνήθως δεν φταίνε, γιατί τι να πρωτοκάνουν. Μήπως πρέπει να επιβληθεί ο Δήμος, η Περιφέρεια, η επίσημη πολιτεία, οι αρμόδιοι φορείς, οι υπηρεσίες, το κράτος, κάτι να γίνει και να μπουν σε δεύτερη μοίρα τα συμφέροντα και τα κέρδη των επιχειρηματίων από τις γουρούνες, στα πατίνια και ούτω καθεξής, γιατί προέχει η ανθρώπινη ζωή και ασφάλεια. Πρέπει να λένε λοιπόν στους τουρίστες ότι εδώ που έρχεστε, αν βγείτε στον δρόμο με πατίνι, γουρούνα, αυτοκίνητο, μηχανάκι και ό,τι δει, υπάρχει περίπτωση να σε κατευθείτε, να σκοτωθείτε, να μην γυρίσετε ποτέ στην ιδιαίτερη σας πατρίδα, να μείνετε ανάπηροι κτλ. Κτλ. Εάν πάτε να πιείτε ένα ποτό, μπορεί να είναι μπόμπα στην περιοχή του Λαγανά και να καταλήξετε στο νοσοκομείο, αν την βγάλετε καθαρή. Αν βγείτε σε κάποιους δρόμους ή παράδρομους, πρέπει να έχετε φακό, γιατί αλλιώς δεν βλέπετε, δεν υπάρχει φωτισμός και πολλά άλλα. Και ότι δεν είμαστε τελικά από τους πλέον ασφαλείς προορισμούς. Αν πάτε στο νοσοκομείο, μπορείτε να το καταλάβετε. Απορώ με τους γονείς αυτών των νέων παιδιών. Ξέρουν, δεν ξέρουν, τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει. Θα μου πείτε, παιδιά, να κάνουν ό,τι θέλουν. Σιγά μην πάρουν την άδεια των γονιών τους. Και ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία κτλ. Δεν έχει όμως σημασία. Μήπως νοιάζει για κανέναν και να χαθούν και μερικές ανθρώπινες ζωές και δει νέων ανθρώπων. Οικονόμα πάνω απ' όλα.

και οι επαΐοντες περί άλλων τυρβάζουν. Μιλάμε για νέα παιδιά, έτσι, για νέα παιδιά που έκαναν οικονομίες ζωής ή είχαν όνειρο ζωής να έρθουν εδώ να διασκεδάσουν. Εντάξει, δεν θέλουμε να είναι Ιζάκεθος σε ένα μοναστήρι και δει η περιοχή του Λαγανά, γιατί δεν είμαι και δεν παριστάνω τον ψευτοσεμνότυφο. Έχω υπάρξει κι εγώ πιτσιρικάς και έφηβος και έχω κάνει τα δικά μου, καμία σχέση βέβαια με αυτά που σχολιάζω τώρα. Σίγουρα δεν θέλουμε την περιοχή του Λαγανά κημητήριο, ησυχαστήριο και μοναστήρι. Έτερον εκάτερον, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί δεν περιγράφεται. Και επειδή είχα και μια συζήτηση με αστυνομικούς χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, γιατί εκεί υπάρχει μόνιμη αστυνομική παρουσία, δεν γίνεται διαφορετικά και να φύγουν οι άνθρωποι και ξαναγυρίσουν πίσω, έχουν απειβδίσει και οι ίδιοι αστυνομικοί. Δεν προλαβαίνουν, κουράζονται, αντιμετωπίζουν πολλά και διάφορα. Με αποτέλεσμα να μου λένε κάποιοι ότι να φύγουμε μια ώρα το αρχίτερο από τη Ζάκυνθο, να γυρίσουμε πίσω. Δεν θέλει κανείς να έρθει εδώ. Ένας εκ των οποίων ήταν και Ζακυνθινός που λέει να σηκωθούμε να φύγουμε μια ώρα αρχίτερα. Δεν πάει άλλο, δεν. Και οι ίδιοι, άσχετα αν φορούν στολή, off the record, σχολιάζουν την νοοτροπία και τη συμπεριφορά και των Ζακυνθινών επιχειρηματιών και των αιρετών αρχών κτλ. Έχουν και αυτή η άποψη, μην νομίζετε. Τι είναι αυτά που λέμε εμείς στον αέρα πολλές φορές, τα λένε αυτοί οι ίδιοι μεταξύ τους ή σε κάθε ευκαιρία. Ξέρετε τι μου είπε ένας αστυνομικός? Ότι πριν ένα μήνα περίπου, δεν ξέρω, ταξιτζής παρέσυρε μηχανάκι, σηκώθηκε, έφυγε, έκανε την κούρσα γιατί έπρεπε να τελειώσει πρώτα η κούρσα και μετά γύρισε στο νοσοκομείο να δει πως είναι αυτός που παρέσυρε με το μηχανάκι. Δεν ξέρω ποιος έφταιγε από τους δύο. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Καταλαβαίνετε που ζούμε. Ένας ταλέπορος εργάτης αλβανικής υπηκότητας δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του στη γυρολεξία. Τον είδα και τον λυπήθηκα. Γιατί, επειδή γίνεται μετακόμιση της ΔΟΗ Ζακύνθο από την πόλη στην περιοχή των Ντουρέικων, μεταφέρει όλη μέρα και κάθε μέρα και ανεβοκατεβαίνει σκάλες κουβαλώντας βαριά αντικείμενα. Προφανώς από κάποια απότομη κίνηση, από κούραση, υπερκόπωση, ανεβοκατεβαίνοντας σκαλιά σε τόσους ρόφους και κουβαλώντας βαριά αντικείμενα, ο άνθρωπος έπαθε κάτι και δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του. Είπατε κάτι?

εσείς κύριε Λάση στα καθήκοντά σας, στην κονσόλα σας, στους υπολογιστές σας, στα κινητά σας, στις ριγανές σας και στα νοικοκυριά σας. Έχει δίκιο ο Αλέξανδρος, μου λέει, τους

Πήρες παραμάζεμα, μια καλημέρα θα πεις, έχεις δίκιο, ξεχάστηκα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, 11 και 18 πρώτα λεπτά, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδηματρίου με την εκπομπή «Ακού τώρα 9 με 11», και σήμερα είναι τρίτη όλη μέρα, 30 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Μας αποχαιρετά σήμερα ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, θα φύγει το καλοκαίρι και εδώ θα το καταλάβουμε πολύ από όλους εμάς. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην μουσική, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο epteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθο. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθο, papaki.gr, erazak1papaki.gr. Ναι, βλέπω και εδώ τα μηνύματά σας. Γιατί το κράτος επιτρέπει γουρούνες και ηλεκτρικά πατίνια? Γιατί? Ναι, μεν προκύπτουν κάθε τόσο μετά από διάφορα ατυχήματα και τα λοιπά νέα περιοριστικά μέτρα, και κάθε φορά πιο περιοριστικά και πιο αυστηρά, αλλά στην πράξη είναι ολόκληρη συζήτηση τι γίνεται ή τι μπορεί να γίνει σε ένα νησί όπως η Ζάκυνθος. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθο.

και θα ξεκινήσουμε σήμερα λίγο μουντιαλικά, νομίζω ότι πρέπει. Θα συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο από την Era Sport, πολλά χρόνια εκεί, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, τον Τάσο Επιτρόπου. Γιατί η ΕΡΤ καλύπτει ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Αμερικής. Και με εκπλήξεις. Συμμετέχουν 48 ομάδες, αλλά όχι η Εθνική Ελλάδας. Και έχουμε μπει ήδη στη φάση των νοκάουτ. Θα μιλήσουμε με τον πολιτευτή του νησιού και γνωστό δικηγόρο Νίκο Πέτα για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, για το νέο κληρονομικό δίκαιο, ένα πολύ σημαντικό θέμα και όχι μόνο γι' αυτό. Επίσης με τον δημοτικό, με τον επικεφαλή, με τον περιφερειακό, με συγχωρείτε, σύμβουλο από τη γειτονική Κεφαλονιά με το συνδυασμό Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Νήσων Νίκο Γκισκίνη, γιατί χθες υπήρξε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων με τηλεδιάσκεψη για το θέμα που αφορά τις ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανεμογεννήτριες κτλ. Που πέρασε κατά πλειοψηφία, έγινε έντονη συζήτηση και ήρθε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος ή σαν έκτακτο θέμα, γιατί πρέπει, λέει, να προλάβουν ή της περιφέρειας τις καταληκτικές ημερομηνίες και να πάρουν τη σχετική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, ναι. Η οποία Κεφαλονιά έχει κορεστεί και υπερκορεστεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανεμογεννήτρες και ούτω καθεξής. Αυτό αφορά και στη Ζάκυνθο, που είναι σε εξέλιξη μια τέτοια διαδικασία και θα έχει και συνέχεια. Πρέπει να σταθούμε και στο θέμα αυτό στη συνέχεια. Αυτά και άλλα πολλά.

0: αφορμή τη χθεσινή, όπως είπαμε και πριν, μοναδικό θέμα που αφορά ή αφορούσε πιο σωστά τη γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της ΑΠΕΝ, συντομία, ανεμογεννήτριες κτλ. Είδατε ότι το ένα κολλάει με το άλλο, ειδικό χωροταξικό και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έγινε αρκετή και έντονη συζήτηση, πέρασε το θέμα κατά πλειοψηφία, διαφορετική άποψη είχε αντιπολίτευση και βέβαια και η Λαϊκή Σπήρωση Ιωνίων Ίσων με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία και μάλιστα ένα νησί που έχει κορεστεί, υπερκορεστεί σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι η Κεφαλονιά, αλλά και η Ζάκυνθος δεν πάει πίσω. Κύριε Γκισκίνη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές μας, να είστε καλά.
0: Είστε καθοδόν για την Κέρκυρα?
1: Σε λίγο, ναι, θα φύγω σε λίγο.
0: Για την αυριανή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων για την εκλογή νέου Προεδρείου, έτσι.
1: Και της Περιφερειακής Επιτροπής.
0: Κάτι που συμβαίνει και στους Δήμους ή θα συμβεί και στους Δήμους.
1: Ακριβώς.
0: Και στα Δημοτικά Συμβούλια και τις Δημοτικές Επιτροπές.
1: Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε στη χθεσινή εκτακτή συνεδρίαση. Και...
1: Ωραία. Καταρχήν μας ήρθε ως έκτακτη συνεδρίαση ένα θέμα που κανονικά έπρεπε να ήταν σε τακτική συνεδρίαση και αυτό το λέμε γιατί και το είπαμε και στην αρχή της συνεδρίασης της διαδικασίας, γιατί ήδη από 29 Πέμπτου η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε αναρτήσει την πρόσκληση και το σχέδιο αυτό για τους ΑΠΕ στο site της περιφέρειας που είναι υποχρεωτικά εκ του νόμου να το κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Και το είχε στείλει δηλαδή και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος να γνωμοδοτήσει 29 Πέμπτου. Χθες είχαμε 29 Έκτου. Δεν το έφερε λοιπόν ως τακτικό και να έχουμε την άνεση χρόνου, παρά μόνο μετά τις 24 Έκτου κοινοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που τους έλεγε ότι έχει περάσει η προθεσμία που έπρεπε να γνωμοδοτήσει και πρέπει άμεσα να γνωμοδοτήσει. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι προϋπόθεση για το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μάλιστα.
1: Και θα χαθούν χρήματα για τους επενδυτές.
0: Για τους επενδυτές.
1: Ακριβώς. Να χαθούν τα χρήματα, λέει, εκατομμυρίο κτλ. Και μετά από αυτόν τον λόγο το έφερε διαπεριφοράς, λέω, εκτάκτος και την τελευταία στιγμή. Αυτό όσον αφορά τη διαδικασία. Το έφερε τελευταία στιγμή, να μπορούσε να το έχει φέρει. Ναι. Με την άνεση μας να συζητήσουμε.
0: Το θέμα εισηγήθηκε απλά για την ιστορία. Το αναφέρω. Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης χωροταξίας περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής Σπυρίδων Ιωάννου παρακολούθησε με ένα μεγάλο απόσπασμα από την έκτακτη συνεδρίαση. Ναι, σας ακούμε κύριε Γκισκίνη. Γιατί πάντοτε έχετε περιστατωμένες και τεκμηριωμένες θέσεις, η αλήθεια είναι.
1: Πέρα από το γενικό που αναπτύξαμε την άποψή μας ότι και αυτό το σχέδιο έχει να κάνει, όπως είπατε εσείς, και με το ειδικό χωροταξικό και τα άλλα ειδικά σχέδια που έχουν έρθει για τον τουρισμό και όλα τα υπόλοιπα, το λέει, αναφέρει μέσα και το συσχετίζει βέβαια και δρά μάλιστα σωρευτικά στα νησιά μας, δεν δρά από μόνο του. Αυτό λοιπόν είναι μέσα σε γενικότερες, όπως βλέπετε, κατευθύνσεις και έτσι το αναφέρει και εσύ, των ευρωπαϊκών οδηγίων, που προσπαθεί υποτίθεται να βάλει και μία τάξη μεταξύ διαφορετικών τμήματων, εμείς το λέμε του κεφαλαίου της οικονομίας, δηλαδή μεταξύ τμήματων των ξενοδοχείων, των ξενοδόχων, σε σχέση με τις ΑΠΕ, των τουριστικών άλλων δραστηριοτήτων των μεγάλων, που βέβαια δεν μπορούν να υπάρχει μία τάξη, είτε των υδρογοναθράκων. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, που είναι μια κατέστηση ευρωπαϊκή, το φέρουν να το ολοποιήσουν, δεν είναι, εμείς είπαμε και αποδείξαμε, η προστασία του περιβάλλοντος, παρόλο το επικαλούνται, γιατί ποιο είναι το βασικό, η γενικότερη δηλαδή ανάπτυξη αυτής της πολιτικής, είναι ότι θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα και να πάμε σε φιλικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεταξύ αυτών και οι ανεμογεννήτριες.
0: Και κάποιος μπορεί να πει, γιατί όχι, που ενδεχομένως δεν ξέρει πολύ καλά το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Ή δεν έχει συγκεκριμένη άποψη, έτσι. Συγκεκριμένη Μπράβο. Ενημέρωση.
1: Αυτό με βοηθάτε. Εμείς είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όταν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός, εννοείται υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και βέβαια από όλα αυτά να ωφελείται και το περιβάλλον, αλλά να ωφελείται και η τσέπη των εργαζομένων, αυτό που λέμε λαϊκών στρωμάτων, του λαού, από όλα.

0: αυτό το πράγμα που γίνεται, υποτίθεται, αφού δεν είναι κάτι που έχει κόστος, έχει ήλιο, έχει αέρα και οι επενδύσεις είναι επιδοτούμενα σχεδόν ολοκληρωτικά.
1: Ολοκληρωτικά.
0: Ναι,
1: περίπου στο 100% δηλαδή, κύριε Γκεσκίνη.
0: Ακριβώς με τα διάφορα προγράμματα. Όμως τη βλέπουμε ότι αποτέλεσμα τουλάχιστον για την Κεφαλονίκη, παντού είναι έτσι, αλλά επειδή έχουμε πολλές εδώ πέρα, πολλούς ΑΠΕ, εμείς πληρώνουμε πανάκριβα αυτό το ρεύμα στην Κεφαλονιά, δεν υπάρχει καμιά έκπτωση. Μάλιστα, από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, όπως και εσείς στη Ζάκη, το κλείσω την Ελλάδα, πληρώνουμε και τους ΑΠΕ αντί να παίρνουμε πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Συνεδώ ότι έχουμε και τις τεράστιες καταστροφές που με βάση μελέτες και το master plan που είχε γίνει για την Πύλερο, σε ένα μεγάλο ποσοστό 60-70% οφείλονται στις αναμογεννήτριες και για τον τρόπο που τοποθετούνται και στα μέρη που τοποθετούνται, αλλά ότι δεν εφαρμόζονται τα ελάχιστα αυτά που προβλέπει αυτή η νομοθεσία, τα ελάχιστα.
1: Μάλιστα, κάποιοι πονηρά σκεπτόμενοι και μάλλον έχουν δίκιο ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, συνδέουν την τοποθέτηση αναμογεννητριών με την εκδήλωση πυρκαγιών και διαμπρισμών σε συγκεκριμένα σημεία και περιοχές. Και σε σχέση με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, δεν ξέρω αν υπερβάλλω, αν έχω δίκιο, αν είναι ή δεν είναι έτσι. Βέβαια δεν αποδεικνύεται εύκολα.
0: Να σας πω, αυτό ως πολιτική εκτίμηση μπορώ να το πούμε, δεν είμαστε.
1: Ως πολιτική εκτίμηση, εννοείται.
0: Δεν είμαστε ένα κριτικό της περιοριστικής υπηρεσίας, αλλά κοιτάξτε να δείτε γιατί είναι βάσιμη αυτή η εκτίμηση. Γιατί βλέπουμε σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα, που δεν έχει γίνει στην Κεφαλονιά, σε άλλες, εκεί που μπήκανε φωτιές, μετά από 3-4 χρόνια δοθήκανε άδειες για να εγκατασταθούν ΑΠΕ, δηλαδή ανεμογεννήτρια. Με βάση αυτό λοιπόν που κανονικά πρέπει να είναι αναδασωτές περιοχές, έτσι έχουμε την εκτίμηση ότι πιθανόν ένα κίνητρο να είναι και αυτό, λέμε, εφόσον αποδειχτεί. Αλλά ως αποτέλεσμα αυτό φαίνεται.
1: Ναι, και είναι και η μορφολογία του εδάφους στην Κεφαλονιά, που είναι κατεξοχήν ορεινή, που ευνοεί την τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέω.
0: Ναι, ναι, ισχύει και μεγάλα ύψη, έτσι.
1: Μεγάλα ύψη, σε αντίθεση με τη Ζάκυνθο, ναι.
0: Ακριβώς. Έχουν μπει και βέβαια και σε εσάς και προβλέπεται από το δικό χώρο ταξικών τα δύο νησιά που προβλέπεται καθαρά να μπουν απέναντι, η Ζάκυνθο και η Κεφαλονιά.
1: Γιατί μόνο Ζάκυνθο και η Κεφαλονιά και όχι, ας πούμε, Κέρκυρα ή Λευκάδα?
0: Ναι, γιατί είναι αυτό που είπατε πριν, και οι μορφολογικές συνθήκες, πρώτον αυτό. Δεύτερον, βάζει κάποιους όρους στο σχέδιο αυτό ότι να μην.
1: Μα η Λευκάδα είναι πιο ορεινή από τη Ζάκυνθο, κύριε Γκεσκίνη.
0: Ναι, πάντως την έχει και τη Λευκάδα, αλλά ως πρώτης προτεραιότητας έχει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Έτσι, είναι αυτό που σας είπα, και μπορεί να είναι και η Λευκάδα, αλλά είναι αυτό ως πρώτο. Δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι λέει ότι δεν πρέπει να μπουν σε ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές, γι' αυτό δεν είναι όλη η Ζάκυνθος, ούτε όλη η Κεφαλονιά. Την Κέρκυρα την περιλαμβάνει όλη, έτσι, και την Λευκάδα, αλλά και εκεί υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά προσέξτε τώρα, λέει ότι θα μπουν, λέει, σε αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές, δηλαδή χτυπάει και αλλάζει χρήση στον πρωτογενή τομέα, και ας έχουν εκεί πέρα κατοικίες, έχουν κάνει από αγροτουρισμό. Εκεί λέει να μπουν, αλλά στις αντιμέσεις περιοχές που είναι μεγάλες επενδύσεις, λέει όχι.
1: Και επίσης
0: λέει ότι μπορούν να επιβληθούν κοντά σε παλιούς κοιτά, χαδά, κοιτή, δηλαδή στο Σκοπό, στο Λίβα, σε βιολογικούς δίπλα, μπορούν εκεί πέρα να αναπτυχθούν. Όμως το βασικό που θέλω να κληρώσω τη σκέψη μου σε σχέση με αυτό που λέμε ότι το κάνουν για να προστατεύσουν τον περιβάλλον και να απεξαρτηθούμε από τα αρρωκτικά καύσιμα, είναι ότι την ίδια στιγμή, όπως είπαμε και στο περιφερειακό, ξεκινούν οι εξορίξεις στο Ιόνιο.
1: Ναι, ναι.
0: Με άδειες που έχουν δοθεί, τώρα γίνονται σεισμικές ερήμνες σε ένα-δύο χρόνια και κοντά στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά εδώ πέρα με τον Πατραϊκό και βόρεια στην Κέρκυρα. Βέβαια, άρα αυτό το επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί, γιατί και την ώρα που λένε να απεξαρτηθούμε έχουν δώσει τα πάντα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, στις μεγάλες αμερικάνικες και άλλες εταιρείες, να κάνουν εξορίξεις και μάλιστα σε ένα σεισμογενές περιβάλλον. Άρα δεν στέκει. Και ένα δεύτερο επιχείρημα είναι με βάση στοιχεία που έχουμε του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, όπως είπαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, έτσι, η Ελλάδα έχει πραγματικά εκπληρώσει τους στόχους του ΕΣΕΚ, του Εθνικού Σχεδίου, για μην το λέμε, του 2050, δηλαδή αν υπολογιστούν όλες οι αιτήσεις μαζί που έχουν γίνει για τις επενδύσεις μαζί με αυτές που λειτουργούν, είναι 42,5 περίπου γίγα, που η ισχύ τους έχει ξεπεράσει τρεις φορές το στόχο, τον εθνικό στόχο του ΕΣΕΚ και της ΑΣΠΙΕ του 2050. Δηλαδή είμαστε κορεσμένοι, που αυτό σε μικρογραφία συμβαίνει και στην Κεφαλονιά. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει. Παρόλα αυτά λοιπόν, δίνουμε καινούργιες άδειες. Γιατί γίνεται λοιπόν αυτό? Δεν γίνεται λοιπόν.
1: Και απλά το Περιφερειακό Συμβούλιο μόνο γνωμοδοτεί, τίποτα άλλο.
0: Σαφώς, σαφώς.
1: Που ναι, σημαίνει ότι γιατί... είτε γνωμοδοτήσει θετικά είτε αρνητικά, είναι το ίδιο και ταυτό, ή ακριβώς, όχι ακριβώς.
0: Παρόλο αυτό όμως γνωμοδότησε θετικά.
1: Κατά πλειοψηφία.
0: Γιατί συμβαίνει λοιπόν αυτό, παρόλο που έχουμε πληρώσει τους στόχους όλα αυτά τα πράγματα και στην Κεφαλονία αλλά και πανελλαδικά? Γιατί το θέλουν για να κάνουν εξαγωγές, για κέρδος, για επένδυση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό θα χαλάσουν επιπλέον εκτάσεις για να κάνουν εξαγωγή, χωρίς κανένα όπλο για τον απλό κόσμο.
1: Ναι. Δηλαδή την επί της ουσίας, ποιος έχει την αρμοδιότητα, ποιος φορέας δίνει τη σχετική αδειοδότηση?
0: Επί της ουσίας δίνει το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, βεβαίως. Εμείς είμαστε διακοσμητικά όργανα, αλλά το θέλουν αυτό γιατί για να επικυρώσουν, επειδή ξέρουν ότι τα περιφερειακά συμβούλια όλα είναι στην ίδια γραμμή και αντίληψη, να έχουν και να λένε ότι να και ο λαός των Ιωνίων νησιών επικύρωσε αυτό το πράγμα, άρα έχουμε κάνει αυτή τη διαβούλευση με τη συνένεση του κόσμου και προχωράμε.
1: Ναι, να πούμε ότι συνένεσε και στην, ή μάλλον υπερψήφισε τη σχετική γνωμοδότηση, κινήθηκε θετικά ο συνδυασμός της Ρόδης Κράτσα Τσαγκαροπούλου.
0: Ακριβώς.
1: Του συνδυασμού Ιόνιο δυνατά κάθε νησί ψηλά. Η κυρία Κράτσα δεν πατά βέβαια ποτέ στα περιφερειακά συμβούλια, ούτε συμμετέχει, είτε από μακριά είτε από κοντά. Την εκπροσωπεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σπύρος Μουζακίτης και από τη Ζάκυνθο η Περιφερειακή Σύμβουλος Κατερίνα Μοθωνέου. Και ακολουθεί συχνά πυκνά ή σχεδόν συνέχεια αυτή την τακτική λειτουργία, όχι ως αντιπολίτευση, αλλά σαν συμπολίτευση της Περιφερειακής Αρχής.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Περιφερειακή Επιτροπή. Και στο ΦΟΣΔΑ που συμμετέχουν.
1: Στο ΦΟΣΔΑ, στο Φορέα Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων των Ιωνίων Νήσων. Συμμετέχει η κυρία Μοθωνέου.
0: Ακριβώς.
1: Και ο κύριος Μουζακίτης, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, ο κύριος Μουζακίτης συμμετέχει ως φυσικό πρόσωπο, ως επιχειρηματίας στον αναπτυξιακό οργανισμό της Περιφέρειας, που έχει 7 μελές, υπενθυμίζουμε, διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο τον Περιφερειάρχη και 6 επιχειρηματίες από την Κέρκυρα. Ένας από τους επιχειρηματίες είναι και ο κύριος Μουζακίτης ως φυσικό πρόσωπο.
1: Α, μάλιστα. Τελικά, ποιοι είναι αυτοί οι επενδυτές, κύριε Γκισκίνη, ή ποιοι κρύβονται πίσω από αυτούς τους λεγόμενους επενδυτές, είτε πρόκειται για ΑΠΕ είτε όχι?
0: Οι επενδυτές, καλό το ερώτημά σας και επίκαιρο, θα σας έλεγα μόλις κλείσουμε να γκουγκλάρετε, γιατί ήταν πολύ καλό το ερώτημα. 3 και 4 του μήνα, τώρα του Ιούλη, έχει την 18η συνάντηση των φορέων διαχείριση αποβλήτων όλων των περιφερειών στην Κέρκυρα. Το διοργανώνει ο ΦΟΣΔΑ.
1: Ναι.
0: Όταν το κλείσετε, το δείτε. Θα δείτε κάτω-κάτω λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι επενδυτές. Όλοι αυτοί λοιπόν που έχουν πάρει τις μεγάλες δουλειές και στα Ιόνια και στην Ελλάδα που είναι συγκεκριμένες, θα τους δείτε με τα λογότυπα των εταιριών τους να είναι χορηγοί. Και δεν φτάνει που θα είναι χορηγοί της εκδήλωσης, είναι και οι εισηγητές μάλιστα.
1: Έτσι. Και οι εισηγητές.
0: Αυτό μας θυμίζει τώρα ως πολιτική εκτίμηση πώς πάνε στις τουριστικές εκθέσεις, ας πούμε στο Μαϊάμι που είναι και τα κρυζορόπλια, που πάνε από εδώ οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι επιχειρηματίες και κάνουν με τις εταιρείες τα deal και τις συμφωνίες εκεί πέρα για τα τέτοια. Κάτι τέτοιο δεν είναι δηλαδή για το περιβάλλον και τη διαχείριση, απλώς είναι μια συνάντηση να συνδεθούν τώρα και με ένα προκλητικό τρόπο οι αυτοί που έχουν πάρει τις δουλειές και που είναι και χορηγοί και εισηγητές με το πολιτικό προσωπικό της Περιφέρειας Ιωνίων να τα πούνε και από κοντά, να ανταλλάξουν απόψεις και να πάρουν και γραμμή προφανώς. Έτσι, αυτό είναι η πρόκληση που μάλιστα αυτό το βάλαμε εμείς ως εκτός συνεργασίας, όπως είχαμε δικαίωμα εχθές να συζητηθεί, αν το παρακολουθείτε στην αρχή, δηλαδή τι, να έρθει το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων εν όψη και της αυτής συνάντησης της 18ης που γίνεται στην Κέρκυρα.
1: Μάλιστα.
0: Και να πάρει θέση στο περιφερειακό, δηλαδή οι εκλεγμένοι όλοι να πούνε την άποψή τους και να πάμε. Πράγμα που απορρίφθηκε από την Περιφερειακή Αρχή, καταψηφίστηκε, να μην γίνει καμιά κουβέντα, να μην έχει άποψη το Περιφερειακό Συμβούλιο, να πάνε αυτοί και η συμπολίτευση, γιατί και εκεί πέρα είναι η κυρία Μοθωνέου, στο Προεδρείο, να συζητήσουν και να...
1: Ναι.
0: Αποφασίζουν μαζί με τους επενδυτές. Αυτοί λοιπόν είναι οι επενδυτές.
1: Πάντως στην τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Χιθάκης Σωτήρης Κουρής, που ανήκει στην Περιφερειακή Αρχή και δεν στην πλειοψηφία, είπε ούκο λίγες φορές ότι έχει κουραστεί η Κεφαλονιά να μην γίνει κάποια άλλη επένδυση στο νησί σε σχέση με τις ΑΠΕ και επιχειρηματολόγησε και αυτό, αλλά στο τέλος
0: ψήφισε,
1: ναι, θετικά.
0: Κάτι αντίστοιχο περίπου και το απαντήσαμε αυτό, είπε και ο αναπληρωτής περιφερειακός.
1: Ο κύριος Άνθης.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι είχαν αγώνες, ότι κάνανε. Και εμείς έχουμε την εκτίμηση, γιατί υπάρχει αυτό, ότι βέβαια πολλοί από το πολιτικό προσωπικό που είναι στην περιφέρεια τώρα στο Δήμο, ήταν προηγούμενα στους Δήμους, έχουν καταψηφίσει, αλλά μαζί έχει καταψηφίσει και έχει αντιδράσει και ένα μέρος του τουριστικού κεφαλαίου, οι ξενοδόχοι. Ξέρετε, αυτό τους πειράζει.
1: Ναι.
0: Το να βλέπουν δίπλα στα ξενοδοχεία τους ανεμογεννήτες στα βουνά, γιατί θέλουν να πουλάνε αυτό το φυσικό κάλος, είτε τους πειράζει να γίνουν τώρα πλατφόρμες εξόριξης, καταλαβαίνετε, απέναντι τη Ζάκηθο ή απέναντι τη σκάλα της Κεφαλονίας κτλ. Άρα λοιπόν, αυτοί εκπροσωπώντας εμάς είναι πολιτική εκτίμηση και εκφράζοντας ένα μέρος του τουριστικού κεφαλαίου, πήγανε στα τότε περιφερειακά δημοτικά συμβούλια και καταψηφίσανε με τη λογική αυτή. Γιατί έβαλε και το ερώτημα ο κύριος πληρωτής, ότι τότε δεν είχε κανένας μας να συμπαρασταθεί.
1: Ναι.
0: Και το απαντήσαμε ότι δεν είναι αξιόπιστη αυτά το να παίρνει τη σημαία κάτω από ένα μέρος τμήματος των οικονομικών επιχειρηματιών, ας πούμε, του τουρισμού κτλ. Δεν είσαι αξιόπιστη, δεν παλεύει δηλαδή το περιβάλλον, απλώς το βάζουν μπροστά ως πολιτικό προσωπικό. Αυτό έγινε τώρα.
1: Ναι.
0: Απαντάω και για τον κύριο Κουρή.
1: Τελικά, κλείνοντας, γιατί και εσείς δεν έχετε πολύ χρόνο, αυτή η γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα Ιόνια και Δύση, Ζάκηθο και Κεφαλονιά, που εισηγήθηκε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ιωάννου. Σπύριδων Ιωάννου, πέρασε και με κάποιους αστερίσκους, παρατηρήσεις, επιφυλάξεις και από τη δική του πλευρά.
0: Ναι, αυτό που κάνανε ήταν, να σας το πω τώρα, ένα πυροτέχνημα παραπλάνησης. Δηλαδή τι είπανε, το ψηφίζομαι με βάση αυτές τις παρατηρήσεις και όταν βγει απόφαση από το Υπουργείο και αυτές οι παρατηρήσεις δεν γίνουν δεκτές, αυτόματα αυτή η απόφαση γίνεται αρνητική. Πώς γίνεται αυτό? Δεν έχει ξαναγίνει παγκόσμια αυτό. Έτσι. Είναι βρεσιτεχνία. Να πάρουν αρνητική απόφαση και να αλλάξει απόφαση όταν είναι στο Υπουργείο από μόνη της πάνω.
1: Ναι.
0: Λες και είναι ζωντανός οργανισμός και να γίνει αρνητική.
1: Ναι. Που δεν θα αλλάξει, αν θέλετε, την ταπεινή μου γνώμη.
0: Μα εννοείται δεν θα αλλάξει το.
1: Κύριε Γκισκίνη, καλημέρα σε εσάς και στην Κεφαλονιά. Καλό ταξίδι για την Κέρκυρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Νίκος Γκισκίνης, Περιφερειακός Σύμβουλος από την Γειτονική Κεφαλονιά, με το Συνδυασμό Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Ίσων.

0: Πάμε μουντιάλ, όπως λέμε, πάμε πλατεία. Πάμε να παίξουμε μπάλα, πάμε. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένας καλός συνάδελφος, τον έχω γνωρίσει και από κοντά και στο Ραδιομέγαρο. Μοναχά που έχουμε διαφορετικές οπαδικές προτιμήσεις, δεν πειράζει. Ο Τάσος Επιτρόπου από την Έρα Σπορ. Τάσο, καλή σου μέρα από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ.
1: Γεια σου Ζάκυνθος, όμορφη Ζάκυνθος. Αχ, και να ήμασταν εκεί. Τι ωραία που θα ήταν.
0: Ελάτε.
1: Τώρα θα έρθουν όλοι οι Γερμανοί εκεί, γιατί δεν είναι. Θα πάνε για διακοπές.
0: Κάποτε προλόγιζα την εκπομπή σου μαζί με τον Δημήτρη Καϊμά μετά το δελτίο ειδήσεων στο πρώτο πρόγραμμα, ή τα δελτία ειδήσεων στο πρώτο πρόγραμμα, θυμάσαι. Και τώρα σε προλογίζω για συνέντευξη στην ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Εντάξει, όχι συνέντευξη, μπορεί μια ανταπόκριση να το πούμε έτσι. Τώρα είναι δημοσιογράφος και συνέντευξη.
0: Ναι, σωστά, ανταπόκριση. Ναι, ναι.
1: Ανταπόκριση.
0: Είχαμε χθες δύο μεγάλες εκπλήξεις, έτσι δεν είναι, Τάσο Επιτρόπου?
1: Εντάξει, μεγάλες όχι, αλλά η μία ήταν μεγάλη.
0: Ήταν.
1: Δηλαδή ήταν μεγάλη.
0: Αποκλείστηκε η Γερμανία στα πέναλτι από την Παραγουάη.
1: Ναι, αλλά η εικόνα, για να τα λέμε κιόλα, η εικόνα της Γερμανίας στο την διοργάνωση είναι σαν την προηγούμενη. Δεν είναι καλή.
0: Δεν είναι.
1: Δεν ήταν καλή, και η Παραγουάη, μια καλή ομάδα, απλά οργανωμένη, ψυχωμένη Λάτιν ομάδα, λατινοαμερικάνικη ομάδα, με τσαγανό και έριξε και τις κλωτσές της, που λένε, έκανε τους Γερμανούς τελικά να πέσουν στο καναβάτσο και να αποκλειστούν στα πέναλτι, 1-1 το και η διάρκεια του αγώνα και η παράταση, και θα περάσουν με 4-3 μάλιστα.
0: 4-3 πέναλτι.
1: Ναι, στα πέναλτι.
0: Έχασαν 2 οι Γερμανοί, αν θυμάμαι καλά.
1: Έχασαν οι Γερμανοί, έχασαν
0: 3-3, το ένα στον αέρα.
1: Απλά ήταν τα δύο τελευταία.
0: Το τελευταίο πήγε στα Περιστερία η μπάλα.
1: Τα δύο τελευταία πέναλτι της Παραγουάη, η οποία ήταν match ball, δηλαδή ένα να βάζαν θα το έπαιρναν, τα έχασαν, και τελικά χρειάστηκε και έκτο πέναλτι για να το χάσουν οι Γερμανοί και να το βάλουν οι Παραγουάνοι.
0: Σταμάτησε να ισχύει, Τάσο, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζουν.
1: Σταμάτησε εδώ και χρόνια.
0: Που παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Αυτό πια δεν ισχύει, έχει σταματήσει να.
1: Έχει σταματήσει και έχει χαθεί και πολύ από το DNA αυτής της ομάδας. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι ο Νάγκελσμαν, ο προπονητής των Γερμανών, θα φύγει, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει. Και έχουν πέσει όλοι, για να πω και μια είδηση τώρα που βγήκε πριν από λίγο,
0: τα
1: ξέμενα πρακτορία, ότι ο Γιούργκεν Κλοπ, ο πρώην προπονητής της Ντόρτμουντ και φυσικά της Λίβερπουλ, αναμένεται να
0: αναλάβει την εθνική Γερμανίας.
1: Να την αναλάβει, δεν ξέρω, αν αναμένεται να του κάνουν πρόταση, γενναία πρόταση. Αυτός δεν είναι και πολύ θετικός να επιστρέψει στη δράση, αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος όπως το στυλ του Κλοπ, που παίζει αυτό το λεγόμενο heavy metal football, δηλαδή με πολύ υψηλή ένταση στους παίχτες, το χρειάζεται η Γερμανία για να βγάλει αυτό να αποβάλει αυτό το αργό, δυσκίνητο, που χωρίς εμπνεύσεις ποδόσφαιρο που παίζει τα τελευταία χρόνια.
0: Παλιές καλές εποχές. Δεν ξέρω πώς, και δεν είμαι φιλογερμανός, το αντίθετο μάλιστα, υποστήριζα την εθνική Γερμανίας μόνο και μόνο για την οτροπία που είχαν οι Γερμανοί που αρνούνταν να χάσουν. Όπως υποστήριζα και την Bayern Μονάχου εποχή Ρόμπεν.
1: Ναι, κοίταξε, η Bayern.
0: Καλά θυμάμαι τον Ρόμπεν.
1: Διατηρεί, ναι, βέβαια, ο Ρόμπεν.
0: Τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή, παλέμαχο πια.
1: Ναι, βέβαια. Ο οποίος συνεχίζει να πηγαίνει με το ποδηλατάκι του για προπονήσεις και όλα τα σχετικά. Είναι ένας ωραίος τύπος. Ένας τέτοιος παίκτης έλειπε, ας πούμε, και από την Ολλανδία. Χθες,
0: η οποία Ολλανδία επίσης αποκλείστηκε, έτσι Τάσο?
1: Ναι, αποκλείστηκε.
0: Η Ουράνια,
1: το Μαρόκο.
0: Η Ουράνια.
1: Ναι. Ουράνια, λόγω του χρώματος του πορτοκαλί, το βασιλικό χρώμα είναι αυτό. Το χρώμα που έχουν οι Ολλανδοί είναι το βασιλικό χρώμα της, εκεί πέρα του βασιλιά τους, τέλος πάντων, στην Ολλανδία, και επειδή αυτό το πορτοκαλί.
0: Περίεργη ομάδα η εθνική Ολλανδία. Ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο. Κοίταξε, και στο τέλος γίνει το γάλα με την καρδάρα.
1: Συμπλήρωσε 22 αγώνες αίτητη σε παγκόσμια κύπελλα από το 2006 έχει να χάσει, και όλοι οι αποκλεισμοί της είναι από στη διαδικασία.
0: Από υποδιέστερες ναι.
1: Υποδιέστερες, αλλά στη διαδικασία των πέναλτι.
0: Αποκλείστηκε,
1: από το Μαρόκο αποκλείστηκε τώρα.
0: Το LKB.
1: Το LKB.
0: Έπαιξε το LKB, δεν το είδα το παιχνίδι.
1: Όχι, δεν είναι αν έπαιξε ή όχι. Το θέμα είναι ότι ήταν πάρα πολύ κακή ομάδα η
0: Ολλανδία.
1: Η Ολλανδία δεν είχε και αυτή το απαραίτητο. Βεβαίως και το Μαρόκο είναι, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως το έχω δει στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά και στο κύπελο εθνών Αφρικής πρόσφατα, θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Ολλανδία.
0: Καλύτερη ομάδα το Μαρόκο από την Ολλανδία.
1: Καλύτερη από την Ολλανδία. Ναι. Και γι' αυτό και πέρασε. Ναι. Ασχέτως αν πέρασε με 3-2 στα πέναλτι, ένα-ένα κανονική διάρκεια του αγώνα. Αλλά επί της ουσίας αυτό ήταν το θέμα που προκύπτει.
0: Είμαστε στη φάση των νοκάουτ.
1: Ναι, τώρα ουσιαστικά.
0: Και στη φάση των ομίλων είχαμε πολλές ισοπαλίες.
1: Πολλά ισοπαλά αποτελέσματα, αν θυμάμαι καλά. Πολλές γκέλες ισχυρών. Παρ' όλα αυτά,
0: έχει αποκλειστεί πρόωρα η Ουρουγουάη, σωστά.
1: Μόνο η Τουρκία θεωρώ ότι δεν ήταν η χειρότερη ομάδα που αποκλείστηκε.
0: Ναι.
1: Αλλά οι Τούρκοι πλήρωσαν την ιστορία τους, έκαναν στα δύο πρώτα παιχνίδια που ουσιαστικά έχασαν και τα δύο παιχνίδια, έκαναν 70 τελικές προσπάθειες και δεν μπορούσαν να βάλουν γκολ. Δηλαδή,
0: η Ουρουγουάη αποκλείστηκε πρόωρα.
1: Η Ουρουγουάη όμως δεν ήταν
0: καλή. Είναι
1: πάντα
0: μέσα στα φαβορή η Ουρουγουάη.
1: Ναι, αλλά η Ουρουγουάη δεν ήταν καλή σε απόδοση. Ναι. Ενώ οι Τούρκοι είχαν καλή απόδοση, καλή έχαναν, αλλά δεν ήταν αρνητική η παρουσία τους. Παρ' όλα αυτά ο αποκλεισμός αυτός ήταν μοιραίος για τους Τούρκους, γιατί πίστευαν ότι επειδή είχαν το καλύτερο υλικό.
0: Με το Ιράν τι έγινε, Τάσο?
1: Με το Ιράν θεωρώ ότι είναι.
0: Ότι αντικείμενο από την
1: δεν φωνάζει το Ιράν, φωνάζει όλη η ποδοσφαιρική κοινότητα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι.
0: Είδες πως εμπλέκεται η πολιτική με την μπάλα, και ότι όλα είναι αλληλένδετα. Και νοείτο.
1: Μα η πολιτική συνδέεται με ό,τι συμβαίνει στην γύρω μας. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο, έχει να κάνει με τα πάντα. Το γνωρίζει και εσύ πολύ καλά από πρώτο χέρι.
0: Όντως αντικείμενο από την διαιτησία του Ιράν, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν αδικήθηκε μόνο από τη διαιτησία.
0: Πάντως
1: ήταν αθέμητος ο ανταγωνισμός. Όταν μια ομάδα ζει, προπονείται, προετοιμάζεται στο Μεξικό και παίρνει το αεροπλάνο τα χαράματα για να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες να δώσει έναν αγώνα, και πριν προλάβουν να κάνουν τους καλά καλά οι παίκτες μετά τη λήξη του αγώνα, να πρέπει να μπουν κατευθείαν σε ένα πούλμα, να μπουν στο αεροπλάνο και να γυρίσουν στο Μεξικό. Συγγνώμη, αλλά αυτές δεν είναι συνθήκες επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Και,
0: καλά, εδώ υπάρχει η σκοπιμότητα. Και ο νόνοιτο.
1: Ναι, εννοείται ότι υπήρχε σκοπιμότητα και πραγματικά δεν τους ήθελαν,
0: ναι,
1: για τη συνέχεια. Φαντάσου τώρα να έχει περάσει το Ιράν και να κάνει και καμιά έκπληξη,
0: ναι, ναι,
1: και να φωντώσουν τα πάντα όλα εκεί μέσα και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήταν μια ήττα, μιας και όλα τα συνδυάζουν με την πολιτική και καλά κάνουν, γιατί έτσι δυστυχώς είναι η ζωή. Αλλά φαντάσου τώρα το Ιράν να έκανε το δικό του πάρτι μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι ήττα θα ήταν αυτή για τον Τραμπ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε για αυτούς ήταν.
0: Όπως παλιότερα, παλιές καλές εποχές που παρακολουθούσα το Μουντιάλ, γιατί τώρα πια όχι και τόσο. Mm-hmm. Όχι επειδή δεν συμμετέχει η Εθνική Ελλάδα, δεν την παρακολουθώ ιδιαίτερα, έτσι κι αλλιώς βλέπω μόνο Ολυμπιακό, συγγνώμη γι' αυτό. Είχε αδικηθεί κατάφορα, καθόλου τυχαία, η τότε Σοβιετική Ένωση, και ειδικά σε ένα παιχνίδι με το Βέρειο. Είναι έτσι?
1: Ναι.
0: Και αποκλείστηκε άδικα. Γιατί τότε είχε πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Είχε δεχθεί 3 γκολ offside.
0: Offside. Και θυμάμαι και
1: με εποχή VAR δεν θα είχαν ακυρωθεί αυτά, γιατί θα πήγαινε στο offside.
0: Και θυμάμαι και έναν ποδοσφαιριστή που έκανε τη διαφορά τότε. Σε μια ομάδα που δούλευε σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, για τη τότε Σοβιετική Ένωση μιλάω. Και δει τον Μπελάνοφ.
1: Μα δεν ήταν μόνο ο Μπελάνοφ, είχε πάρα πολλούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές η Σοβιετική Ένωση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η δεξαμενή που είχε η Σοβιετική Ένωση για να παίρνει παίχτες ήταν από όλες αυτές τις χώρες. Όπως είναι το Ουσμπεκιστάν, όπως είναι πάρα πολλές χώρες.
0: Οι Σοβιετικές Δημοκρατίες, 14 στην αριθμό, με τη Ρωσία 15. Ναι.
1: Έτσι, ακριβώς όπως το λες. Οπότε η δεξαμενή ήταν πολύ μεγάλη και πάντα ήταν καλοδουλεμένη ομάδα η τότε Σοβιετική Ένωση. Μετέπειτα Ρωσία. Πάλι καλή ομάδα, αλλά τώρα πλέον έτσι όπως έχουν γίνει.
0: Είναι εκτός οι ρωσικές ομάδες από τις αθλητικές διοργανώσεις? Έχεις κάποια ενημέρωση, αν και εφόσον κάποια στιγμή επιστρέψουν στις αθλητικές διοργανώσεις, Μουντιάλ, Ευρωπαϊκό
1: Πρωτάθλημα? Πρέπει να υπάρχει πολιτική απόφαση μετά να αποφασίσει η ΕΟΕ, που αν αποφασίσει θετικά η πολιτική ηγεσία του πλανήτη, να το πω έτσι. Τότε η ΕΟΕ, συγγνώμη, η ΔΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, θα δώσει το OK, και μετά τη ΔΟΕ θα ακολουθήσει τη διαδικασία και η FIFA. Όταν η FIFA πει και αυτή το OK, τότε και για την UEFA, θα ισχύει το ίδιο. Δηλαδή έχουμε, θα μπορεί να αγωνιστούν ξανά οι Ρώσοι στις μεγάλες διοργανώσεις, έστω και στη διαδικασία των προκριματικών.
0: Έχουμε 3-4 λεπτά το πολύ ακόμη, Τάσο. Επιτρόπου, δεν το λέω για να σας αγχώσω. Ξέρεις καλύτερα από μένα το ραδιοφωνικό χρόνο, γιατί κάνεις εκπομπή στο Earth News Radio, στο πρώτο πρόγραμμα, εκτός από την Ερασπορ και τα λοιπά. Έχεις πολύ χρόνια εμπειρία στην αθλητική επικαιρότητα και δημοσιογραφία.
1: Να πούμε τι έχουμε σήμερα.
0: Ναι, τι έχουμε σήμερα και πόσο είναι διαφορετικό το φετινό Μουντιάλ σε σχέση με τα προηγούμενα και τις μεταδόσεις βέβαια που κάνει η ΕΡΤ, είτε το πρώτο πρόγραμμα, το ραδιόφωνο, είτε η ΕΡΑΣΠΟΡ πιο σωστά, είτε το ΕΡΤ 2 που έχει μετατραπεί σε αθλητικό κανάλι και η ΕΡΤ 1 μαζί.
1: Σωστά. Κοίταξε, η φετινή διοργάνωση είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση, όχι μόνο του Μουντιάλ, αλλά γενικά είναι η μεγαλύτερη σε έκταση, διάρκεια, να το πω σωστά, αθλητική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.
0: Ναι.
1: 39 ημέρες διοργάνωση δεν έχει υπάρξει ποτέ.
0: Ναι, με 48 εθνικές ομάδες.
1: 48 εθνικές ομάδες για πρώτη φορά, 104 αγώνες,
0: ναι.
1: Οι 72 ήταν μόνο στη φάση των ομίλων, 12 γκρουπ, 3 χώρες συνδιοργανώτριες για πρώτη
0: Καναδά,
1: φορά.
0: Καναδά, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Σωστό. Και φυσικά οι νέοι κανονισμοί που εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται ή τέλος πάντων φτιάχνουν άλλο επίπεδο. Να πούμε επίσης ότι ακόμη και οι μπάλες έχουν 15 γραμμάρια ένα μικροτσίπ μέσα τους και χρησιμοποιούνται 20 μπάλες για κάθε αγώνα σε περίπτωση που χαλάσει κάποια.
0: Μάλιστα.
1: Και δείχνει και μετράει τα πάντα ό,τι περνάει από το μυαλό σου, είτε για ποδοσφαιριστές, είτε για ομάδες, είτε για τις συνθήκες που επικρατούν στο... Ναι.
0: Σε ποιες κλιματολογικές συνθήκες και σε ποιες γηπεδικές εγκαταστάσεις, με δύο λόγια.
1: Ακριβώς.
0: Να, αν θέλεις να αναφερθείς.
1: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα μιλάμε για γήπεδα τα οποία αποδεδειγμένα είναι ιστορικά πλέον, διότι
0: έχουν πολύ μεγάλη χωρητικότητα.
1: Ακριβώς, καταγράφονται ρεκόρ προσέλευσης κόσμου, υπάρχει ρεκόρ τηλεθέασης ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που το σόκερ, όπως το λένε, το ποδόσφαιρο, το έχουν σε δευτεροτρίτη μοίρα, να το πω έτσι, καθώς προηγούνται
0: το μπάσκετ,
1: football, το μπάσκετ, το
0: ράκμπι,
1: το baseball,
0: ναι.
1: Ράκμπι δεν έχουν το American football,
0: ναι.
1: Διαφορετικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ασχολούνται τώρα και με το σόκερ, όπως το λένε, και προσπαθούμε να τους πείσουμε εμείς οι Ευρωπαίοι ότι δεν είναι σόκερ, είναι football. Εν πάση περιπτώσει ιστορία περίεργη. Να πάω λίγα και στο πρόγραμμα το σημερινό, να πω ότι στις 8 η ώρα θα παίξει ακτή ελεφαντος του Νορβηγία.
0: Νορβηγία η ευχάριστη έκπληξη.
1: Μέχρι στιγμής, ναι. Εκτέλεφαντος του Νορβηγία, αλλά και εκτέλεφαντος του για πρώτη φορά στην ιστορία της, έχει περάσει σε νοκάουτ παιχνίδι και είναι πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Όπως και το πράσινο ακροτήρι που έχει περάσει τα νοκάουτ.
1: Ναι, θα παίξει με την Αργεντινή αργότερα τις επόμενες μέρες. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού, εκτέλεφαντος του Νορβηγία, θα παίξει με τη Βραζιλία που χθες νίκησε την Ιαπωνία δύσκολα στο 96 σκόρερ 2-1.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε έχουμε εκεί πέρα, εδώ σήμερα θα προκύψει ζευγάρι. Σήμερα. Ουσιαστικά στις 12 η ώρα, δηλαδή σήμερα, Τετάρτη, τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε, τηλεοπτικά είναι σήμερα ακόμη, στις 12 η ώρα, δηλαδή τα μεσάνυχτα, προς Τετάρτη, Γαλλία-Σουηδία, ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι και αυτό, και καταλαβαίνετε.
0: Η Γαλλία είναι από τα φαβορί τα τελευταία χρόνια για να πάρει το Μουντιάλ. Να
1: ναι, εννοείται. Πρώτα απ' όλα έχει, το 18 το κατέκτησε και το 22 έπαιξε τελικό. Οπότε
0: ναι, ναι.
1: Για ποιο λόγο και είναι πιο όρημη, πιο καλή, με περισσότερο ακόμη ταλέντο. Είναι πολύ σπουδαία ομάδα η Γαλλία. Και στις 4 ώρα τα χαράματα, Μεξικό-Εκουαδόρ. Όλα αυτά από τη τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
0: ΕΡΤ2.
1: ΕΡΤ2, ΕΡΤ1, ΕΡΑΣΠΟΡ, όλα αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για το ΕΡΤ News Radio, μιας και το ανέφερες προηγουμένως, καθημερινά υπάρχουν ενότητες.
0: Εσύ τώρα που κάνεις εκπομπή στο ΕΡΤ News Radio, στο πρώτο πρόγραμμα ή στην ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Στο ΕΡΤ News Radio κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή με τον Δημήτρη
0: Καϊμά,
1: 8 η ώρα. Και κάθε βράδυ και στην ΕΡΑΣΠΟΡ με τα μεσονύχτιο πρόγραμμα 12-3. Κάθε Πέμπτη προς Παρασκευή, Παρασκευή προς Σάββατο και Σάββατο προς Κυριακή.
0: Ναι, ένα λεπτό έχουμε. Ποια εθνική ομάδα υποστηρίζεις, νομίζω ότι ξέρω, και μια εκτίμηση τελικά ποια εθνική ομάδα θα κατακτήσει φέτος, κατά τη γνώμη σου, το Μουντιάλ, τη Βραζιλία.
1: Ναι, υποστηρίζω τη Βραζιλία. Είμαι φαν της Βραζιλίας. Είμαι οπαδός της Βραζιλίας. Ναι, ναι. Από το 1982 όταν και χάσαμε από τους Ιταλούς και θεωρώ ότι δεν βλέπω τη Βραζιλία να φτάνει μέχρι το τέλος. Δεν είναι πολύ καλή, εκτός και αν λυθούν τα μάγια που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και δεν είναι καλή η Βραζιλία. Και για τον αγαπημένο μας Ολυμπιακό να σου πω μόνο ότι ο Κάρμο που είναι εξαιρετική επιλογή, αρκεί να είναι προσιλωμένος και όχι όπως στη δεύτερη θητεία το μυαλό του ήταν πως θα ξαναφύγει πάλι.
0: Έχει προηγηθεί ο Φορτούνης, η επιστροφή του
1: Ο Φορτούνης που είναι εξαιρετική επιλογή. Μάλιστα. Για τους υπόλοιπους κρατάω μια επιφύλαξη, πρέπει να τους δούμε πρώτα, έτσι.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, Σάκη.
0: Καλή μετάδοση και
1: παραγγελία μα στη Ζάκη εδώ.
0: Να είστε καλά. Και συντονισμένοι όλοι με την ΕΡΤ. ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΑ Σπορ για το Μουντιάλ.

0: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Ερτφλιξ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
0: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: ολίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Έρτζα Κίνθου. Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο.

12 και 8 πρώτα λεπτά, ΕΡΤ Ζακύνθου, πάντα μαζί σας. Καλώς ήρθατε ξανά στις φιλόξενες συχνότητες του τοπικού σταθμού. Είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα, 11 με 1 σήμερα. Λοιπόν, και έχουν αρχίσει για τα καλά τα προεκλογικά όργανα ή τα προεκλογικά παρατράγουδα και στο νησί. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, Διονύσης Τουρκάκης. Και μια δήλωση που έχει προκαλέσει αίσθηση και αντιδράσεις και από τον ίδιο τον θυγόμενο, του πρώην Προέδρου της Νόδα Ζακύνθου, Διονύση Καρδιανού Μπούκιου, ο οποίος ζήτησε την παρέτηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, χαρακτηρίζοντάς τον βαρύδι για τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου από την τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρει τελικά το νερό έχει κομματικό χρώμα. Με ενδιαφέρον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρακολουθήσαμε τη δημόσια παρέμβαση του πρώην Προέδρου της ΝΟΔΕ, ΝΙΔΕΕΠ, Ζακύνθου της Νέας Δημοκρατίας, Διονύση Καρδιανού Μπούκιου, ο οποίος ζήτησε την παρέτηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, χαρακτηρίζοντάς τον βαρύδι για τη Νέα Δημοκρατία. Ως βασικό επιχείρημά του επικαλέστηκε ότι όπως ο ίδιος δήλωσε δημόσια, δεσμεύτηκαν δύο τραπεζικοί του λογαριασμοί για οφειλές προς τη ΔΕΙΑΣ. Μάλιστα, χωρίς όπως αναφέρει να προηγηθεί ούτε ένα τηλεφώνημα. Ταυτόχρονα έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν μιλά για προσωπικούς λόγους, αλλά επειδή εισπράττει τα παράπονα του κόσμου. Γεννιούνται όμως και εύλογα ερωτήματα. Όταν ήταν πρόεδρος της ΝΟΔΕ, οι λογαριασμοί του νερού πληρώνονταν κανονικά ή τότε δεν υπήρχαν παράπονα από τους πολίτες? Και κυρίως από πότε η εξόφληση των λογαριασμών νερού αποτελεί ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης όταν αφορά κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Εφόσον οι δημόσιες δηλώσεις του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ οφείλει να απαντήσει δημόσια. Επιβλήθηκε πράγματι κατάσχεση σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς του κυρίου Καρδιανού? Ποιο ήταν το ύψος της ληξιπρόθεσμης οφειλής? Πότε επιβλήθηκε η κατάσχεση? Πριν ή μετά τη λήξη της θητείας του ως Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εφαρμόστηκαν οι ίδιες διαδικασίες που εφαρμόζονται για κάθε πολίτη? Αντίστοιχα, ο ίδιος ο κύριος Καρδιανούς οφείλει να διευκρινίσει αν υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τη ΔΕΙΑΣ και εφόσον υπήρχε, γιατί δεν έχει εξοφληθεί? Ή μήπως η λογική είναι ότι για τον απλό πολίτη ισχύουν οι κανόνες, ενώ για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας η εφαρμογή τους θεωρείται πολιτική δίωξη? Οι πολίτες της Ζακύνθου πληρώνουν πολλές φορές με μεγάλες δυσκολίες τους λογαριασμούς του νερού παρά τις υπέρογες αυξήσεις που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Και όταν αδυνατούν να πληρώσουν, υφίστανται τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. Δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Η δημόσια συζήτηση δεν πρέπει να αφορά το ποιος χρωστάει, αλλά αν οι κανόνες εφαρμόζονται ισότιμα σε όλους. Γιατί αν το μήνυμα είναι ότι αν είσαι κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δεν πρέπει να δεσμεύεται ο λογαριασμό σου, τότε δεν μιλάμε για κοινωνική ευαισθησία, μιλάμε για μια αντίληψη ότι κάποιοι θεωρούν πως δικαιούνται προνομιακή μεταχείριση. Η ισονομία δεν είναι à la carte, ισχύει για όλους, δεν ισχύει για κανέναν. Νομαρχιακή Επιτροπή, Προοδευτική Συμμαρχία ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου. Υπάρχει όμως και συνέχεια. Ανάρτησε σχετική δήλωσή του Παύλα απάντηση ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Διονύσης Τουρκάκης, που αναφέρει: τις τελευταίες ημέρες διατυπώθηκαν δημόσια προσωπικοί χαρακτηρισμοί, υπονοούμενα και κρίσεις σε βάρος μου και της διοίκησης της ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου. Ως πρόεδρος της επιχείρησης δεν πρόκειται να ακολουθήσω τον δρόμο της προσωπικής αντιπαράθεσης. Ο θεσμικός μου ρόλος δεν μου επιτρέπει να απαντώ με χαρακτηρισμούς, ούτε να μετατρέπω μια δημοτική επιχείρηση σε πεδίο πολιτικών ή κομματικών συγκρούσεων. Η ΔΕΙΑΣ δεν λειτουργεί ούτε με συμπάθειες ούτε με αντιπάθειες, λειτουργεί αποκλειστικά με βάση τον. Οι διαδικασίες βεβαίωσης οφειλών, λήψης αναγκαστικών μέτρων υγιής πράξης και κάθε διοικητικής ενέργειας εφαρμόζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους οφειλέτες που πληρώνουν τις ίδιες προϋποθέσεις. Δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με την πολιτική, κομματική ή κοινωνική ιδιότητα οποιοδήποτε. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ΔΕΙΑΣ δεν σχολιάζει δημόσια ούτε επιβεβαιώνει ή διαψεύδει οικονομικά στοιχεία συγκεκριμένων φυσικών προσώπων. Φυσικά ο λόγος για τον Διονύση Καρδιανό εδώ, έστω και έμεσα. Ακόμη και όταν τα ίδια επιλέγουν να τα δημοσιοποιούν. Ο σεβασμός στην νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Ακούστηκε επίσης ότι ένα τηλεφώνημα θα μπορούσε να προηγηθεί πριν κατασχεθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί κτλ. Οι δημόσιες επιχειρήσεις όμως δεν λειτουργούν με προσωπικές εξυπηρετήσεις, ιδιωτικές παρεμβάσεις ή άτυπες συνεννοήσεις. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε κάθε πολίτης δικαιολογημένα θα απαιτούσε την ίδια μεταχείριση.
Και αυτό θα ήταν κατάφορα άδικο απέναντι στους χιλιάδες συνεπείς καταναλωτές που παρά τις δυσκολίες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Σε ό,τι αφορά τώρα την κριτική για το έργο της διοίκησης, αυτή είναι απολύτως θεμητή και αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο της δημοκρατίας. Η απάντησή μας όμως δεν δίνεται με συνθήματα, αλλά με έργο. Μέσα σε 2,5 χρόνια, αναφέρω και ο Στουρκάκης, εξασφαλίστηκαν σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ξεκίνησε η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, προχώρησαν εκτεταμένες αντικαταστάσεις δικτύων, εγκρίθηκαν δεκάδες νέες θέσεις προσωπικού, αποκτήθηκε διαχειριστική επάρκεια, εκπονήθηκε και εγκρίθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός για τις υποδομές νερού του νησιού. Αυτά είναι αντικειμενικά στοιχεία και μπορούν να αξιολογηθούν από κάθε πολίτη. Η ΔΕΙΑΣ έχει μπροστά της πολύ σοβαρές προκλήσεις, λειψιδρία, εξυγχρονισμό δικτύων, προστασία του περιβάλλοντος και εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτά απαιτούν συνεργασία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι προσωπικές αντιπαραθέσεις. Θα συνεχίσουν να υπηρετώ τη θέση που μου εμπιστεύθηκε ο Δήμαρχος Ζακύνθου και το Δημοτικό Συμβούλιο με την ίδια αρχή που υπηρέτησα σε όλη τη δημόσια διαδρομή μου. Ίσοι κανόνες για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, προνόμια.

Να δούμε τώρα λιγάκι την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News, 24ωρη ενημέρωση. Βενεζουέλα απελάθηκαν από τις ΗΠΑ και λίγες ώρες μετά απεγκλωβίστηκαν. Και λίγες ώρες μετά εγκλωβίστηκαν, όπα, στα συντρίμμια των φωνικών σεισμών. Πρώτα απελάθηκαν και μετά εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια των φωνικών σεισμών. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικές οδηγίες από την ΑΔΕ. Μια σημαντική είδηση αυτή. Γεμάτο αλλαγές στο οικονομικό ημερολόγιο, επιδόματα, προθεσμίες και νέα μέτρα σήμερα και αύριο. Βενεζουέλα, στους 1.719 οι νεκροί από τους σεισμούς, σχεδόν 45.000 αγνοούνται οργή για την καθυστέρηση της βοήθειας. Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα με απολογισμό κυβερνητικού έργου και οδικό χάρτη δευτέρου εξαμήνου. Καύσωνας ρεκόρ σαρώνει την Ευρώπη, που θα φτάσει ο υδράργυρος στην Ελλάδα. Κικίλια στο Earth News, προτεραιότητά μου η ασφάλεια στην ακτοπλοή, αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στο επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Βρετανία, οι ετούντες άσυλο θα πρέπει να πληρώνουν τέλος 10.000 λιρών πριν υποβάλουν αίτηση για μόνιμη διαμονή. Ανελκυστήρες, λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ρωσία, δύο άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα μωρό 6 μηνών σκοτώθηκαν από επίθεση drones, προφανώς ουκρανικών. Μαρίνα Σαλαμίνας, μερική βήθηση ιδιωτικού σκάφους. Λούτσα Εβίας, χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Στην Ολομέλεια της Βουλής εννοείται το νομοσχέδιο για το υπογραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα. Πιλωτικά η απευθείας αεροπορική σύνδεση Ιωαννίνων Ηρακλείου. Μιχαηλίδου, ξεκίνησε η καταβολή των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες. Δεν είναι πανάκια, αλλά μια στήριξη. Συνταγματική αναθεώρηση η ώρα του άρθρου 86 και της ευθύνης υπουργών κτλ. Κτλ. Και αυτά και άλλα πολλά από το Earth News. Να πούμε επίσης, Γάζα 8 νεκροί και 27 τραυματίες από Ισραηλινές επιθέσεις. Μάλιστα, η Ισραήλ δεν πέρασε από την Κνεσέτ, το Ισραηλινό δηλαδή κοινοβούλιο, νόμος που απέτρεπε τις επισκέψεις του Ερυθρού Σταυρού σε Παλαιστινίους κρατουμένους. Πάμε και εδώ στα δικά μας και στο site imerazante.gr. Απάντηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ μετά τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Διονύση Καρδιανού και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερθήκαμε πριν αναλυτικά. Εξαιρετική υδρολογική χρονιά το 2026 για τη Ζάκυνθο. Υψηλές βροχοπτώσεις και 113 ημέρες βροχής, αναλύει ο Αναστάσιος Καλημέρης. Ο Ανδρέας, με συγχωρείτε, καλημέρες. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε νερό. Λαγοκέφαλος. Σε χαμηλά επίπεδα η ανησυχία στη Ζάκη.

νιώθω πάλι καλά. Υπάρχουν και οι μπουμουνοκέφαλοι που είναι χειρότεροι από τους λαγοκέφαλους, λέω εγώ. Επιπλέον μέτρα για την προστασία των ψαράδων ζητούν οι φορείς. Ο λαγοκέφαλος που έχει επικηρυχθεί, σαν τους καταζητούμενους στην Άγρια Δύση. ΔΕΙΑΣ, κραυγή αγωνίας για την έλλειψη νερού. Στον πάκο η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υδροδότηση στα ορεινά, μέσω αφαλάτωσης και ούτω καθεξής. Διονύσης Πλέσας, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Η Ζάκηθος είναι ένα διαμάντι. Χρέος μας να την κάνουμε καλύτερη. 2,5 χρόνια στο τιμόνι του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως θριαμβευτής φεύγει από την ομάδα της Ζακύνθου ο Λεωνίδας Μούντριχας, που ανακοινώθηκε από τη Μύκονο. Το τμήμα πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, ως σύγχρονη επιλογή στο μηχανογραφικό. Κεφαλονιά επίγουσα αεροδιακομιδή παιδιού με οξία σκολικοειδίτιδα. Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά το νερό έχει κομματικό χρώμα. Βολές κατά του πρώην Προέδρου της ΝΟΔΕ. Ερωτήματα προς την ΔΕΙΑΣ. Μια νέα δημοσκοπική πραγματικότητα, γράφει ο Διονύσης Ιθακίσιος. Στη Φωτό Μητσοτάκης Τσίπρας. Υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την πρώτη Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Νησιωτική επιχειρηματικότητα, υποπίεση. Απαιτούνται άμεσα και στοχευμένα μέτρα στήριξης. Αυτά και από το ημέραζάντε.gr.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα μιλήσουμε και το κάνουμε ευθύς αμέσως και δεν είναι πρώτη φορά με τον πολιτευτή του νησιού, πολύ περισσότερο με την ιδιότητα του δικηγόρου, τον κύριο Νίκο Πέτα, για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο και όχι μόνο. Κύριε Πέτα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νίκα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μάλλον πρέπει να πούμε καλησπέρα. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Να δούμε λοιπόν, ο λόγος για το νέο κληρονομικό δίκαιο, νόμος για τον εξυγχρονισμό του 5ου βιβλίου του αστικού κώδικα, φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο σύνταξης διαθήκων, τα δικαιώματα των κληρονόμων και τη μεταβίβαση περιουσιών, εξισώνοντας τα δικαιώματα των συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης και εξυγχρονίζοντας τις διαδικασίες. Αυτά και άλλα πολλά, να μας ενημερώσετε τα παράλληλα και τους φίλους ακροατές και να τα σχολιάσετε όλα αυτά και να μας πείτε σε ποια κατεύθυνση συμφωνείτε, σε ποια κατεύθυνση κινούνται και αν εσείς ως νομικός συμφωνείτε. Τα είπα όλα μαζεμένα.
1: Μια χαρά. Άρα πρέπει και εγώ να απαντήσω λίγο μαζεμένα.
0: Ναι, να μην σας διακόπτω συνέχεια, δεν κάνει.
1: Με χαρά, δεν έχω πρόβλημα. Με μια εισαγωγική παρατήρηση πρέπει να πούμε και να τονίσουμε ότι ο αστικός κώδικας είναι ένα σπουδαίο νομοθέτημα για το οποίο χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι και να υιοθετηθεί στην ελληνική νομική τάξη. Τέθηκε σε ισχύ το 1946, αλλά οι διαδικασίες για την νομοπαρασκευαστική της Επιτροπή και για την ορίμανση του έργου ξεκίνησαν ήδη από το 1930. Βέβαια μεσολάβησε και ο πόλεμος. Και είναι ένα σπουδαίο νομοθέτημα γιατί και εξ αυτού ακριβώς σπανίως και πολύ αργά μεταβάλλεται ή τροποποιείται. Δεν είναι ένας οποιοδήποτε νόμος. Είναι ένα πολύ σοβαρό νομοθέτημα από σπουδαίους νομικούς, αρχής γενομένης από τον Μπαλί, στον όνομα του οποίου ομνύουν οι αστικολόγοι, και ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, εξέφραζε προφανώς τις ανάγκες εκείνης της εποχής. 80 χρόνια μεταγενέστερα, τόσο πολύ, ένα από τα βασικά του βιβλία, δηλαδή το κληρονομικό δίκαιο, που είναι από τα πιο σημαντικά, τροποποιείται προσπαθώντας να προσαρμοστεί στη σημερινή πραγματικότητα και στις αλλαγές των βιωτικών μας σχέσεων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το είπατε κιόλας κι εσείς, είναι ακριβώς ότι εξομοιώνονται πλέον με το καθεστώς των συζύγων και οι ελευθέρως συμβιούντες με τυχόν θανόντες. Δηλαδή, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, κάποιοι οποίοι δεν βρίσκονται ούτε στο καθεστώς του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης, ούτε στο σύμφωνο συμβίωσης, ούτε εντός γάμου, αυτού του είδους οι σχέσεις αυτή στιγμή τεκμηριωθεί και αποδειχθεί ότι διαβιούν τουλάχιστον 3 χρόνια με τον σύντροφό τους, ο οποίος και απολέθη, εξομοιώνονται στα δικαιώματά τους με τους σύζυγους. Αυτή είναι, παραδείγματος χάρη, μια πολύ σημαντική αλλαγή, η οποία έρχεται να κουμπώσει και με τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες, να απαντήσει στην κοινωνική πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Ούτως ή άλλως ο θεσμός της οικογένειας κλειδονίζεται και περνάει μια κρίση πάρα πολύ σοβαρή σε όλο τον δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα. Εδώ και αρκετά.
0: Στην Ελλάδα σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η αλήθεια είναι.
1: Σωστό, γιατί ίσως και πολύ πρωτύτερα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό είναι μια κοινωνική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται λοιπόν εδώ πέρα ότι το νομοθέτημα έρχεται ακριβώς να απαντήσει σε αυτήν ακριβώς στην πραγματική ανάγκη.
0: Ναι.
1: Μια άλλη συνθήκη και μια άλλη πολύ σημαντική, τεραστίων διαστάσεων μεταπολή, σχετίζεται με τα χρέη των κληρονομιών.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα παρουσιάζεται αυτή η ανάγκη? Είναι πάρα πολύ απλό και το ξέρουμε όλοι μας. Γιατί μετά την μεγάλη δημοσιονομική κρίση του 2009-10,
0: η οποία
1: ακόμα δεν την έχουμε ξεπεράσει προφανώς.
0: Όχι βέβαια.
1: Και βρισκόμαστε εντός αυτής στα απόνερά της, αλλά συνεχίζουν να υφίστανται. Το ιδιωτικό χρέος, ξέρετε, συνεχίζει να παραμένει τεράστιο.
0: Και η χώρα κινείται με βάση συγκεκριμένους δημοσιονομικούς κανόνες κτλ. Είναι γνωστά όλα αυτά.
1: Προφανώς. Το χρέος δεν εξαφανίστηκε. Περιορίστηκε ένα τμήμα του δημοσίου χρέους σε σχέση με το ιδιωτικό. Λίγα πράγματα έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει να ταλαιπωρεί και δυστυχώς θα ταλαιπωρεί για αρκετό καιρό. Έρχεται να απαντήσει ο νόμος, το κληρονομικό δίκαιο, στο εξής κοινωνικό φαινόμενο, κληρονόμοι, με την προσωπική τους πλέον περιουσία να ευθύνονται και να διώκονται από τους δανειστές των θανόντων. Είτε γνωρίζουν ότι είναι κληρονόμοι, είτε δεν γνωρίζουν, γιατί υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα.
0: Αν μπορείτε να το πείτε αυτό λιγάκι πιο εκλακευμένα για να γίνει και πιο κατανοητό στους φίλους ακροατές, γιατί ενδεχομένως τους αφορά άμεσα.
1: Όταν κάποιος συγγενής πεθαίνει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάποιος πλήρη γνώση.
0: Τι χρέη αφήνει πίσω του.
1: το τι αφήνει πίσω του, ειδικά στο κομμάτι των οφειλών.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν δύο άγνωστα πράγματα τώρα σε αυτό. Προσέξτε, δύο παράγοντες. Το πρώτο είναι, δεν γνωρίζει κάποιος, ούτε και ο άμεσος κληρονόμος της πρώτης τάξης, ο γιος,
0: σε ποιους και πόσα χρωστάει ο αποθανών.
1: Πόσα χρωστάει.
0: Ο εκ λοιπόν.
1: Και δεύτερον.
0: Πόσα, σε ποιους και γιατί, ναι.
1: Και δεύτερον, δεν γνωρίζουν καν αν είναι κληρονόμοι. Παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και σας το λέω από τη δικαστηριακή μου εμπειρία, σε όλη την Ελλάδα έχουμε πανομοιότυπες υποθέσεις. Παραδείγματος χάρη, πεθαίνει κάποιος, γνωρίζουν οι άμεσοι συγγενείς του ότι, ότι έχει χρέη, πηγαίνουν, σπέβδουν εντός του τετραμήνου μετά το θάνατο.
0: Και μιλάμε χρέη είτε ιδιωτικά είτε στο δημόσιο.
1: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και σπέβδουν οι άμεσοι κληρονόμοι που έχουν μια υποψία ή κάτι γνωρίζουν, χωρίς και εκείνοι να έχουν πλήρη γνώση, και σπέβδουν να υποβάλουν δήλωση αποποίησης στο τοπικό πρωτοδικείο. Υπέροχα.
0: Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Πού πηγαίνει η περιουσία κατά το ενεργητικό και το παθητικό της? Στην δεύτερη τάξη.
0: Ναι.
1: Στους αδελφούς, στα ανήψια, στα ξαδέλφια.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας. Και αυτό λοιπόν είναι ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο επίσης μας απασχολεί. Όταν κάποιος δεν γνωρίζει ότι τελικά έγινε κληρονόμος ενός μακρινού θείου, μιας μακρινής θείας, που ενώ οι προηγούμενοι το γνώριζαν, και δεν το γνωρίζει και ξαφνικά βλέπει τον δανειστή, είτε είναι το ελληνικό δημόσιο είτε είναι μια τράπεζα, να έρχεται μια μέρα και ενώ έχει πάρει. Γιατί προσέξτε, αυτή τη στιγμή στο το γνωρίζεις, είναι ερωτηματικό πώς αυτό αποδεικνύεται, αυτό είναι ζήτημα απόδειξης, έχεις τη δυνατότητα εντός 4 μηνών, όπως και ο πρώτος κληρονόμος, έτσι και οι υπόλοιποι, να αποποιηθείς. Μα άμα δεν ξέρεις ότι είσαι κληρονόμος, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί στην πράξη. Γίνονται λοιπόν, έχουμε το φαινόμενο να είμαστε κληρονόμοι ανθρώπων με οφειλές, χωρίς να ξέρουμε ότι είμαστε κληρονόμοι τους. Αυτό που σας λέω τώρα απασχολεί τουλάχιστον 7 διοικητικά πρωτοδικεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το ξέρω, γιατί έχω ασκήσει αντίστοιχες προσφυγές. Παντού. Συμβαίνει ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν άγνωστα πράγματα. Και εδώ τι γίνεται, ότι ξαφνικά κάποιος γίνεται κληρονόμος. Ούτε παραδείγματος χάρη υπάρχει μια μεγάλη δημόσια υπηρεσία όπου να λέει ότι ξέρετε κάτι, ναι, πέθανε ο κύριος Νίκος Πέτας, πείτε μου σήμερα το σύνολο των οφειλών του. Πόσες επιταγές μπορεί να έχει, πόσες συναλλαγματικές μπορεί να διαμαρτυρηθούν, πόσα δάνεια, πόσες υποχρεώσεις στο ελληνικό δημόσιο, πόσα στον ΕΦΚΑ, αν έχουν καθαριστεί, δεν έχουν ανακαθαριστεί. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο ασφάλειας δικαίου προς τον κληρονόμο, είτε γνωρίζοντας ότι είναι κληρονόμος, είτε όχι. Εδώ έχουμε φαινόμενα, και σας το λέω πάλι από δικαστηριακή πρακτική, ότι γίνεται φορολογικός έλεγχος σε βάρος θανόντος. Σε βάρος θανόντος και ανακαλύπτονται οφειλές φοροδιαφυγής αρκετά χρόνια μετά το θάνατό του και διώκεται ο κληρονόμος.
0: Mm.
1: Και ο οποίος δεν ήξερε τίποτα
0: πρόβλημα. Δηλαδή αυτό αλλάζει τώρα με το νέο, με τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο.
1: Αυτό λοιπόν αλλάζει.
0: Ναι.
1: Και τώρα τι γίνεται, εκεί που μέχρι τώρα, εάν δεν έκανες, έπρατες το παραμικρό, ήσουν αυτομάτως και αποδέκτης της κληρονομιάς και κατά τα βάρη αυτής και κατά το παθητικό, δηλαδή κατά τα χρέη της,
0: ναι, ναι.
1: Τώρα αυτό ανατρέπεται και μόνο αν ρητά δηλώσεις ότι αποδέχεσαι
0: την ελεύθερα
1: την κληρονομιά, τότε μόνο γίνεσαι κληρονόμος. Και αυτό είναι μια κολοσιαία μεταβολή προκειμένου ακριβώς να διευκολυθούν οι κοινωνίοι για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Κολοσιαία μεταβολή στο κληρονομικό δίκαιο. Κολοσιαία.
0: Και αυτά τα χρέη οι οφειλές του ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή, τελικά από ποιους, πότε θα πληρωθούν και αν ναι, από ποιους, πότε και πώς.
1: Στο τέλος της μέρας, να ξέρετε, ότι αν τυχόν όλες οι τάξεις των κληρονόμων αποποιηθούν
0: την κληρονομιά, τότε, αυτό είχα στο μυαλό μου.
1: Την έκτη τάξη καταλήγουμε πάντα, γιατί πάντα υπάρχει ασφάλεια.
0: Mm.
1: Ο νομοθέτης, ξέρετε, του 1946, ο Άιμιστος Μπαλής, ήταν ένας σοφός άνθρωπος και όχι μόνο, και η Γερμανία.
0: Και είχε για όλα δικλείδες ασφαλείας.
1: Γι' αυτό είναι ένα σπουδαίο νομοθέτημα. Είναι πιο σπουδαίο ίσως πολλές φορές ακόμα και το ίδιο το Σύνταγμα.
0: Mm.
1: Γιατί το Σύνταγμα μεταβάλλεται πολύ πιο γρήγορα ιστορικά από ότι ο αστικός κώδικας.
0: Mm.
1: Είχε προβλέψει λοιπόν ότι στην έκτη τάξη καλείται το ελληνικό δημόσιο. Η περιουσία δεν μένει ουδέποτε και κατά το ενεργητικό και κατά το παθητικό της ουδέποτε ορφανή ή αν θέλετε αδέσποτη. Ποτέ.
0: Mm.
1: Ποτέ. Στο τέλος της μέρας το ελληνικό δημόσιο θα γίνει αποδέκτης όλων αυτών. Αλλά ο βασικός σκοπός του ελληνικού δημοσίου, και εδώ αν μου επιτρέπετε υπάρχει και η πονηράδα, ότι να αρχίσει να αποφεύγει το φαινόμενο και της ταλαιπωρίας, αλλά κυρίως το να ξεκινούν από ποιήσεις κληρονομιάς όλοι, να γίνονται δεκτές εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα και στο τέλος ολόκληρα χρέη να καταλήγουν στο ελληνικό δημόσιο. Εδώ δηλαδή υπάρχει και μια αυτοπροστασία του ελληνικού δημοσίου. Τι κάνει με αυτόν τον τρόπο η νέα ρύθμιση? Λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, όταν κάποιος έχει πεθάνει δεν μπορείτε να πάτε να εκτελέσετε, δηλαδή να λάβετε μέτρα κατάσχεσης κατά της προσωπικής περιουσίας του κληρονόμου. Μπορείτε μόνο κατά της περιουσίας του θανόντος. Ναι. Και μόνο. Δηλαδή υπάρχει ο διαχωρισμός.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο δεν ίσχυε κατά το παρελθόν. Έπρεπε να γίνει αυτό με το ευεργέτημα της απογραφής μόνο, όπως λέγαμε. Ήταν μια διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, που θα συμβούν πάρα πολλές, υπάρχει πλέον και ο νέος θεσμός της εκαθάρισης κληρονομιάς, όπου ένας δικηγόρος από τη λίστα που υπάρχει στο κάθε πρωτοδικείο θα διορίζεται προκειμένου να προχωρήσει στην εκαθάριση της κληρονομίας περιουσίας και κατά το ενεργητικό και κατά το παθητικό της. Δηλαδή θα εγκαθίσταται ως διαχειριστής της κληρονομιάς του θανόντος και θα καλεί τους δανειστές και θα προχωράει σε πληστηριασμούς προκειμένου, αυτό είναι καινούριο θεσμό, προκειμένου να εκαθαριστεί η περιουσία, αν τυχόν ικανοποιώντας στο μέτρο του δυνατού τους δανειστές. Δεν σημαίνει πως θα ικανοποιηθούν πάντοτε, έτσι. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται να ικανοποιηθούν. Μια άλλη επίσης πολύ σπουδαία μεταβολή, τώρα δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Λίγα λεπτά ακόμα.
1: Μια άλλη σπουδαία μεταβολή, να πω μόνο δύο ακόμα. Μια σπουδαία μεταβολή είναι ότι μέχρι τώρα, όπως ξέρετε και από εμπειρίας, οι κληρονόμοι μοιράζονταν ένα κινητό ή ένα αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε πράγμα με ένα μερίδιο. Αυτό τώρα μεταβάλλεται ουσιοδός και πολύ σημαντικός, πια ο κάθε κληρονόμος έχει δικαίωμα στην αξία του πράγματος και όχι στο πράγμα ως τέτοιο. Και μόνο αν το ζητήσει και γίνει δεκτό μπορεί να λάβει μέρος του πράγματος. Δηλαδή η αξίωσή του πάντοτε για την κληρονομιά θα είναι πλέον χρηματική και όχι σε είδος.
0: Αν είναι ένα αυτοκίνητο για παράδειγμα ή ένα ακίνητο, όχι το αυτοκίνητο ή το ακίνητο, αλλά την αξία του σε χρήμα. Αυτό είναι, κύριε Πέτα, έτσι δεν είναι? Δεν σας ακούω.
1: Αυτό το
0: αν μπορείτε, επειδή σας χάσαμε λιγάκι, να επαναλάβετε.
1: Λέω, η αξίωση πλέον βρίσκεται στα χρήματα προκειμένου να μπορέσουμε να αποφεύγουμε την διάσπαση σε ιδανικά μερίδια του κάθε πράγματος, για να μπορούν οι συγκληρονόμοι να διοικούν από κοινού κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο στην πράξη. Και επίσης κάτι το οποίο υπάρχει από τις 22 Μαΐου και εντεύθεν, από όταν δηλαδή ψηφίστηκε ο νόμος, είναι το εξής. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, πρέπει μάλλον οι δημοσιογράφοι να βοηθήσετε λίγο στο να διαδοθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση. Για μέχρι τις 22 Πέμπτου, μέχρι τις 22 Μαΐου, από όταν ψηφίστηκε δηλαδή ο νόμος, και για 6 μήνες, μέχρι τότε όλοι όσοι έχουν χάσει το δικαίωμα να αποδεχθούν την κληρονομιά θανόντων προσώπων τους με το ευεργέτημα της απογραφής, το δικαίωμά τους αναγεννάται, ξαναδημιουργείται μέχρι τον προσεχή Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να το πω απλά, εάν μέχρι τώρα κάποιος ξέχασε ή παρήδε ή δεν το είδε και πέρασε η προθεσμία προκειμένου να αποδεχθεί μεν την κληρονομιά κάποιου συγγενούς του, αλλά με το να προστατεύσει ταυτόχρονα και την προσωπική του περιουσία, για να μην διώκεται το ίδιος για τα χρέη του πατέρα του, του θείου του, του παππού του κτλ., έχει ένα δικαίωμα μέχρι τον Νοέμβριο, κατ' εξαίρεση, να έρθει και να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο προκειμένου να μπορέσει να προστατεύσει την προσωπική του περιουσία από τα χρέη του θανόντος.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο δεν υπήρχε και γίνεται για πρώτη φορά. Δηλαδή δίνεται μια τελευταία ευκαιρία για τους θανάτους πριν από την εισαγωγή του νόμου.
0: Ναι.
1: Ενώ αυτό ισχύει ούτως ή άλλως για τους θανάτους μετά την εισαγωγή του νόμου, ούτως ή άλλως, μετά τις 22 Μαΐου, υπάρχει μια τελευταία παράθυρο ευκαιρίας για τους θανάτους πρωτήτερα.
0: Ναι. Επειδή έχω μπροστά μου ένα σχετικό κείμενο που επί της ουσίας και τη συντομή αναφέρεται στο νέο κληρονομικό δίκαιο, θέτει επίσης τρία σημεία: προστασία νοσηλευόμενων, νέοι θεσμοί κληρονομικά συμβόλαια και απλοποίηση διαθήκων. Αν θέλετε κάτι να πείτε για όλα αυτά ή επιλεκτικά για κάποιο από αυτά, με λίγα λόγια.
1: Το σημαντικότερο είναι αυτό που λέμε τα κληρονομικά συμβόλαια, δηλαδή οι κληρονομικές συμβάσεις. Στο ελληνικό φορολογικό, στο ελληνικό κληρονομικό δίκαιο δεν είχαμε τον θεσμό της σύμβασης. Τι σημαίνει αυτό? ότι κάποιος καλεί και όλα τα μέλη της οικογένειάς του που είναι οι κληρονόμοι του και όλοι μαζί συμπράττουν με ένα συμβολιογράφο και διανέμονται, καθορίζεται το τι θα συμβεί μετά το θάνατό του. Ανεξαρτήτως αν τηρείται ή όχι η νόμιμη μοίρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και όλοι συνομολογούν σε αυτό. Αυτό μέχρι τώρα δεν το είχαμε. Τώρα πια το έχουμε. Δηλαδή κάποιος πατέρας μπορεί να καλέσει τη σύζυγο και τα παιδιά του και όλα αυτά μαζί, έτσι, και να συμπράξουν όλοι μαζί και να συνυπογράψουν ότι μετά το θάνατό του η περιουσία του θα μοιραστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο και αυτό θα είναι δεσμευτικό
0: για όλους. Ναι.
1: Σημειωτέων ότι αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι το θάνατο του υπογράφοντος δεσμεύεται να μην πουλήσει ο ίδιος ή να μην μεταβιβάσει ο ίδιος την περιουσία του, μπορεί ο ελευθέρως να συνεχίσει να τη μεταβιβάζει, έτσι.
0: Mm.
1: Ακόμα και για τα πράγματα τα οποία έχει υποσχεθεί ότι πρόκειται μετά να διατεθούν.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν θα υπάρχουν, έτσι. Ναι, αυτό όντως επίσης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μεταβολή. Δηλαδή, αν κάποιος έπρεπε να κωδικοποιήσει 3-4 πράγματα, είναι οι ρυθμίσεις για τα χρέη, οι ρυθμίσεις για την ελεύθερη ένωση, η ρύθμιση για τις κληρονομικές πλέον συμβάσεις. Νομίζω πως αυτά είναι κάποια από τα βασικά.
0: Ναι. Και απλοποίηση διαθηκών από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Υπάρχει μια διαδικασία της απλοποίησης. Ένα από τα πράγματα που είχαν απασχολήσει πάρα πολύ την νομοπαρασκευαστική ήταν η κατάργηση ή όχι, ναι, γιατί οι απλοποίησεις τώρα πλέον δημοσιεύονται διαθήκες ως κύριες πια στον συμβολογράφο και όχι στο δικαστήριο, δηλαδή είναι μια διαδικασία λιγότερη, όχι όμως πως είναι κάτι το τρομερά ρηξικέλευτο. Είχε απασχολήσει πάρα πολύ το αν θα καταργηθούν ή όχι οι ιδιόχειρες.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ και υπήρχαν και διάφορα δημοσιεύματα. Τελικά επεκράτησε ο ορθός τρόπος να μην καταργηθούν.
0: Οι ιδιόχειρες διαθήκες.
1: Ναι, να μην καταργηθούν.
0: Παραμένουν σε ισχύ, ναι.
1: Ναι, γιατί για πάνε ενδεχόμενο και νομίζω ότι είναι σωστό γιατί συνεχίζουν ακόμα να ανταποκρίνονται σε μια βιωτική συνθήκη.
0: Κάτι τελευταίο που αφορά στα της τοπικής αυτοδιοίκησης και μια αλλαγή που έρχεται σύμφωνα με την οποία τα τέλη μέσω της ΔΕΗ που εισπράττουν οι Δήμοι θα γίνεται πλέον η εισπραξή τους από τους Δήμους, όχι μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αλλά απευθείας από τους Δήμους.
1: Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερη εξέλιξη.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Με δύο λόγια, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι,
1: ναι, βεβαίως.
0: Γιατί είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή
1: της τοπικής
0: αυτοδιοίκησης.
1: Ναι. Που θα θέσει των δάκτυλων επί των τύπων των ύλων και θα φέρει
0: τους Δήμους προς τον ευθυνό τους.
1: Οριμότητας, υπευθυνότητας και ενηλικίωσης ακριβώς στη διαχείριση των Δήμων. Δεν μπορεί, και κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως εσφαλμένο, να χρησιμοποιείται ο εισπρακτικός μηχανισμός του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Ναι.
1: Προκειμένου
0: να πληρώνεται για παράδειγμα τα τέλη ηλεκτροφωτισμού ή καθαριότητας.
1: Και να το πω αλλιώς, εάν ένας δήμαρχος μέσα στα καθήκοντα ενός δημάρχου είναι μεταξύ άλλων μιας δημοτικής αρχής, είναι μεταξύ άλλων να επιβάλλει τέλη τα οποία πρέπει να είναι ανταποδοτικά και θα πρέπει να τα εισπράττει κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγος να κρύβεται πίσω από το φερετζέ κάποιας δημόσιας υπηρεσίας για να εισπράττονται μέσω αυτής τα δημοτικά του τέλη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη ΔΕΗ. Οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης και αποχέτευσης δεν μετακυλίουν τα ανταποδοτικά τους θέλη μέσω κάποιου άλλου εισπρακτικού μηχανισμού, οφείλουν να τα εισπράξουν ήδη. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι Δήμοι. Αυτό είναι το σωστό και εν πάση περιπτώσει έτσι θα διακρίνεται μεταξύ άλλων ένας καλός με μια καλή από μια κακή δημοτική αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και αυτό ένα στοιχείο οριμότητας. Που μακάρι
0: να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και πώς θα λειτουργήσει.
1: Να εφαρμοστεί. Το αν θα λειτουργήσει ή όχι, αυτό επαφίεται στον εισπρακτικό μηχανισμό κάθε Δήμου. Και εδώ είναι η ευθύνη κάθε Δημάρχου.
0: Και όχι μόνο στον πατριωτισμό των Ελλήνων, όπως λέει το Σύνταγμα. Σε σχέση με την εφαρμογή του.
1: Άλλο πράγμα εννοεί το Σύνταγμα για 120. Δεν αναφέρεται σε αυτό.
0: Ναι, ναι. Γιατί παίζονται πολλά παιχνίδια και μικροπολιτικά και σε σχέση με την ίσπραξη λογαριασμών από τους Δήμους. Είτε μιλάμε για νερό, είτε για τέλη καθαριότητας, είτε.
1: Αυτή στιγμή οι Δήμοι επιβάλλουν ανταποδοτικά τέλη και έχουν το σχετικό δικαίωμα. Προφανώς. Εννοείται. Mm. Αυτό δεν ισχύει πάντοτε.
0: Κύριε Πέτα, πάντα χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δίνετε.
1: Χαίρομαι.
0: Και να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία.
1: Με τα μεγάλη χαρά. Να είστε καλά.
0: Επίσης, καλημέρα. Πολύ.

0: Ούτε κουρεύεται, ούτε ξυρίζεται, ούτε παντρεύεται και καλά κάνει. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Τα ίδια στέλνω και εγώ προσωπικά. Έρτιζα Ακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Πάντα συντονισμένοι με την Έρτιζα Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Και πάμε στο Qatar Gate. Δημήτρης Αβραμόπουλος και δεν συμμαζεύεται. Με αφορμή μια ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρει Αβραμόπουλος Κατάρ Ναβάγιο, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια ακόμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου, μάλιστα. Θα κάνει τη σχετική αναφορά ή το θέλετε το σχετικό σχόλιο, καθώς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο αναπληρωτής συντονιστής της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, Λούις Μουζάκης Σπύρος. Ή Λούις Σπύρος Μουζάκης. Δεύτερο στην τάξη, στην τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρωτή συντονιστή. Δεύτερο στην τάξη, μετά την Άννα Μαϊντάνη. Καλημέρα και στην Άννα. Καλημέρα και σε όλους και σε όλες τις τοπικές κομματικές οργανώσεις. Με όλους μιλάμε για όλα τα θέματα. Κύριε Μουζάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: κύριε Σάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτό το Λούις Σπύρος.
0: Ναι.
1: Έτσι σας ξέρω
0: την περισσότερη. Λούις το πρώτο όνομα, Σπύρος το δεύτερο, Μουζάκης το επώνυμο.
1: Το επώνυμο, ναι. Γιατί αυτή η ανακοίνωση, κύριε Μουζάκη,
0: γιατί,
1: που συνδέει Αβραμόπουλο, Κατάρ και Ναυάγιο,
0: συνδέθηκε πρόσφατα με μια ανακάλυψη που δεν τη γνωρίζαμε, δεν το ξέραμε δηλαδή. Μας ήρθε τελευταία από την εφημερίδα Documento ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, όταν ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας, υπέγραψε ένα χαρτί το οποίο αφορούσε το νησάκι του Αγίου Ιωάννη απέναντι από το Ναυάγιο.
1: Ναι.
0: Εκεί που ήθελε να κάνει την επένδυση η Πιμάνα.
1: Η Πιμάνα,
0: ναι, του καταργέ και αγόρασε με εκείνο το συμβόλαιο το οποίο...
1: Το απατηλό, όπως έχει χαρακτηριστεί.
0: Το απατηλό δεν στέκεται και πουθενά δηλαδή. Δεν στέκεται και πουθενά και είναι στα δικαστήρια με βαριές κατηγορίες.
1: Με φερόμενο ως πολιτή τον Γιώργο Χάρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει στη ζωή. Τώρα πώς βρέθηκε όλη αυτή η περιουσία στη διάθεσή του, που σίγουρα δεν υπάρχει, το 15.000 στρεμμάτων ευρύτερα του Ναυαγίου, είναι ένα ερώτημα.
0: Μα είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει...
1: Που περιλαμβάνει μέσα και δημόσιες εκτάσεις και ιερές μονές και...
0: Και ιερές μονές, 200 οικογένειες και δεν συμμαζεύεται.
1: Πάμε στα του Αβραμόπουλου όμως, να δούμε εδώ πώς συνδέεται το Κατάρο Αβραμόπουλος και το Ναυάγιο.
0: Ναι, κοιτάξτε, μετά τι... τον έλεγχο που θέλω, τον έλεγχο να ελεγχθεί ο κύριος Αβραμόπουλος από τη βέλγικη δικαιοσύνη και δεν προσέφηκε και εστάλθηκε έντανα.
1: Είπε ότι δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν κερατά.
0: Ακριβώς. Και εστάλει για σύλληψή του να πάει να δώσει εξηγήσεις. Εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος, δεν και καλά.
1: Όχι,
0: αλλά να ελεγχθεί. Έτσι δεν είναι.
1: Όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως τον το αντιθέτω.
0: Ακριβώς. Και ο κύριος Αβραμόπουλος δεν πάει. Δεν θέλει να πάει. Και όχι μονάχα δεν πάει, λέει, δεν δίνω ξηρή σε κάθε κερατά. Και χρόνος βλέπουμε εδώ ότι είχε υπογράψει το 2014 και ένα χαρτί το οποίο πουλούσε το νησάκι του Άι Γιάννη πάλι στην Πιμάνα στο Κατάρ. Δηλαδή πολλές συμπτώσεις, ρε παιδί μου. Πάρα πολλές συμπτώσεις με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Είναι και... ίδιες συμπτώσεις με αυτές που αφορούσαν και την Εύα Καηλή και το σκάνδαλο με το Κατάρ.
0: Προφανώς δεν είναι. Όλα συνδέονται. Όλα συνδέονται. Ακόμα και ο γιος του, ο οποίος είναι εκεί στο Κατάρ και δουλεύει στη Κατάρ Energy, ο οποίος μας λέει, ρίστο εμπαρόδο, ότι είναι χαμηλόβαθμος, λέει, υπάλληλος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο senior, αυτός ο τίτλος που έχει ο senior shipping analyst, δεν είναι χαμηλόβαθμος. Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλος, αλλά είναι μεγαλομεσαίος. Και ξέρετε από το ξέρω. Το ξέρω γιατί και η κόρη μου ακριβώς την ίδια δουλειά κάνει σε ναυτιλιακή εταιρεία εδώ στην Αθήνα. Η οποία έχει και επαφές, τους έχουν μισθώσει και δύο πλοία στη Κατάρ Energy και μιλάει με αυτούς. Δεν είναι, δηλαδή αν κρίνω εγώ τώρα από την κόρη μου, η οποία έχει αυτή τη θέση και παίρνει αυτό το μισθό που παίρνει, ο οποίος είναι, άστα να πάνε, πολύ καλός μισθός, φαντάσου τώρα στο Κατάρ πόσα παίρνει ο γιος Αβραμόπουλου. Εντάξει, δεν λέω το παιδί, μπορεί να είναι άξιο και όλα αυτά, αλλά μας λέω ότι είναι και υπάλληλος χαμηλόβαθμος και ότι το κακομύρι τον πήρανε για ένα κομμάτι ψωμί. Τώρα αυτά είναι τελεία πράγματα να ακούμε.
1: Το θέμα είναι ότι με υπογραφή Αβραμόπουλου, όταν ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας, το νησάκι αυτό, το Αγίου Ιωάννη απέναντι από το Ναυάγιο, εμφανίστηκε να πωλείται με το υπαριθμό 23.943/214 συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: 23.9.
0: Αυτό ακυρώθηκε αργότερα, γιατί φανταστείτε και ότι ακυρώθηκε ενδύνει περισσότερο τις αμφιβολίες μας και τις υπόνοιες μας, ότι κάτι πήγε να γίνει, κάτι πήγε να στρωθεί εκεί πέρα. με όλη αυτή τη διαδικασία. Και ζητάμε απαντήσεις. Να δούμε τι γίνεται.
1: Τις οποίες απαντήσεις έχετε λάβει ή όχι?
0: Όμπα, καμία απάντηση. Καμία απάντηση. Και η Κατερίνα Νιωτοπούλου είχε κάνει επερώτηση στη Βουλή. Ναι, Νιωτοπούλου. Και δεν απαντάει κανένας. Ακούστε, κύριε Νεκά, αυτό.
1: Γιατί εδώ, εδώ έχουμε και τη δίκη των 7 κατηγορούμενων για βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις.
0: Βεβαίως, βαρύτατες, η οποία έχει ξεκινήσει, αλλά δεν προχωράει με τίποτα.
1: Για την υπόθεση της αγοραπολισίας των 15 περίπου χιλιάδων στρεμάτων στην περιοχή του Ναυαγίου.
0: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε, να το πάρουμε και λίγο. Ξαφνικά, αυτό το πράγμα πρέπει να διευκελανθεί, να διελευκανθεί και να δοθούν απαντήσεις και να... Γιατί εάν πάρουν χαμπάρι ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα, μπορεί να ξημερώσουμε καμία μέρα διάφορα χωριά εδώ στη Ζάκηθο με ένα παφλέτη κάποιου Βόγη, κάποιου Χρυσόβουλου, κάποιου Βυζαντινού Αυτοκράτορα,
1: που θα παρουσιάσει και καλά τίτλους ιδιοκτησίας από το μακρινό παρελθόν.
0: Ναι, και να τρέχουμε πάλι στα δικαστήρια και να έχουμε τέτοιες ιστορίες, να πούμε.
1: Ναι, αλλά η δίκη όμως έχει μείνει στον αέρα. Είναι σακραμότητα η δίκη, κύριε Μουζάκη.
0: Μα και αυτό μα πρέπει
1: έχει
0: να
1: πάρει. Έχει πάρει 4 αναβολές, είχε προσδιοριστεί για το Μάρτιο του 2026, όπως λέτε. Ούτε τότε ξεκίνησε η ουσιαστική εκδίκαση. Και όχι, η καθυστέρηση αυτή, όπως λέτε, παρατείνει την ανασφάλεια δικαίου για κατοίκους, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ελληνικό δημόσιο που θίγονται άμεσα εάν και εφόσον προχωρήσει αυτή η αγοραπολισία στην επιμάχη περιοχή.
0: Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε και το κράτος, η κυβέρνηση, κάτι πρέπει να κάνει. Και μπορεί να νομοθετήσει, όπως νομοθετεί παραδείγματος χάρη για τους Αιγιαλούς και τις Αιγιαλίτιδες ζώνες και τα κάνει όπως θέλει για να...
1: Μιλάτε για την επαναχάραξη Αιγιαλού και παραλίας.
0: Βέβαια. Όπως δεν μπορεί να νομοθετήσει και να τελειώνει αυτή η ιστορία και να μην, συμβεί οτιδήποτε. Μήπως εξυπηρετεί και διάφορα, γιατί εγώ θυμάμαι τον κύριο Γεωργιάδη από το, βήμα της Βουλής και ούρλιαζε και τσίριζε και ότι αν δεν τη θέλουν οι Ζακεθινοί και αυτή την επένδυση θα τρώνε από τα βελανίδια και κάτι τέτοια τρελά και παλαβάδι.
1: Θυμόμαστε αυτές τις δηλώσεις. Ναι. Έχουν γράψει ιστορία.
0: Βέβαια. Τρώμε από τα βελανίδια.
1: Να δούμε όμως εδώ, γιατί με την ανακοίνωσή σας σχολιάζεται και το ρόλο του ελληνικού κτηματολογίου.
0: Βεβαίως, γιατί το σχολιάζουμε, γιατί το κλιματολογείο συμπεριέλαβε κάποιες από αυτές τις περιοχές ως ιδιοκτησία της Ποιμάνα.
1: Ναι.
0: Αυτό, τι δουλειά έχει το ελληνικό κλιματολογείο?
1: Την εταιρεία υποτίθεται συμφερόντων Κατάρ, του Κατάρ.
0: Βεβαίως, του Κατάρ, το συζητάμε. Και δημιουργεί ανασφάλεια σε όλο τη Ζάκηθο. Είναι ένα θέμα.
1: Δηλαδή το κτηματολόγιο αντιμετωπίζει αυτό το αποκαλούμενο απατηλό συμβόλαιο του 2014 ως νόμιμο τίτλο διεκδίκησης.
0: Έτσι το έχει καταγράψει.
1: Την ώρα που η δίκη για την υπόθεση είναι στον αέρα.
0: Βεβαίως,
1: και σε κρεμότητα.
0: Βεβαίως, έτσι. Έτσι. Και αυτό είναι ευθύνη του κράτους, είναι ευθύνη της κυβέρνησης.
1: Γι' αυτό και μπαίνουν από τη δική σας πλευρά συγκεκριμένα ερωτήματα, να δούμε ποια είναι αυτά.
0: Βέβαια.
1: Λέτε πως θα προστατευτούν οι περίπου 200 οικογένειες της Ζακύνθου. Ένα είναι αυτό.
0: Ναι. Πως θα προστατευτούν? Πως θα προστατευτούν οι εκτάσεις της Ζακύνθου, του ελληνικού δημοσίου και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου?
1: Ποια μέτρα όπως είναι η τοπική εκκλησία.
0: Η τοπική εκκλησία και οτιδήποτε άλλο. Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε το ελληνικό να μην μετατραπεί σε μηχανισμό νομιμοποίησης? Αυτό προσπαθεί να κάνει το ελληνικό το κλιματολογείο, να το μετατρέψει σε νομιμοποιητικό μηχανισμό αυτού του συμβολίου που δεν στέκεται πουθενά και δεν έχει εκδοθεί και καμία δικαστική απόφαση με βαρύτατους κατηγορούμενους.
1: Με βαρύτατες κατηγορίες εννοείται, κακού νομιμοποιητικού χαρακτήρα.
0: Ναι, βέβαια, βαρύτατες κατηγορίες για τους ελεγχόμενους.
1: Άρα, επιτάγγιση της δικαστικής διαδικασίας είναι ένα από τα βασικότερα αιτήματα, αλλά λέτε και για πλήρη διαλεύκαση των πολιτικών ευθυνών γύρω από την υπόθεση του Ναυαγίου, γιατί πάντα γύρω από, σε σχέση με τέτοιες υποθέσεις, δεν μπορεί να μην υπάρχει και πολιτική ευθύνη, ανεξάρτητα τώρα για ποια κυβέρνηση μιλάμε κτλ.
0: Είμαστε. Πολιτικές ευθύνες δεν υπάρχουν για άλλοι αυτοί. Όταν βλέπεις τους υπουργούς να έρχονται και να προσφέρουν τη στήριξή τους για αυτή την επένδυση, πώς δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη?
1: Η οποία επένδυση έχει εντός ή εκτός εισαγωγικών παγώσει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, υπάρχει μια στασιμότητα, ναι. Δεν έχει
0: υπάρχει μια στασιμότητα, αλλά η κυριότητα όμως ακόμα διακυβεύεται.
1: Ναι.
0: Διακυβεύεται, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Άρα δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
0: Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και σε ποια περιοχή μπορεί να μας ξημερώσει πάλι.
1: Και όχι απαραίτητα στην ίδια.
0: Μπορεί, ναι, να μας ξημερώσει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όταν οι αγοραπολισίες στα ορεινά δίνουν και παίρνουν, κύριε Μουζάκη. Δίνουν βεβαίως, και παίρνουν.
0: Βεβαίως, βεβαίως, εκεί γίνεται.
1: Και όπου εμφανίζονται μικρότεροι, μεγαλύτεροι επενδυτές. Καθώς κτίζεται κανονικά και με τον νόμο και παράνομα ολόκληρη η ορεινή Ζάκυνθος. Με βίλες και όχι μόνο.
0: Προφανώς έχετε πάει να δείτε τι χαμός γίνεται.
1: Τώρα κοντά και, όχι.
0: Θα δείτε τι γίνεται, ας πούμε, το τι βίλες, τι πισίνες, τι ιστορίες και μετά δεν έχουμε νερό. Εντάξει.
1: Και όλες αυτές οι κατασκευές και οι επιχειρήσεις χωρίς καμία υποδομή σε σχέση με το νερό, την αποχέτευση, το οδικό δίκτυο και.
0: Βέβαια.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ένα τελευταίο πολιτικό σχόλιο για τα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν τελικά θα κατέβει αυτόνομα, ποια είναι η δική σας εκτίμηση ή αν θα πρέπει να
0: συμπαραταχθεί
1: με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι δεν θέλει συνεργασία με κόμματα ή πολιτικές οντότητες, παρά μόνο με πρόσωπα μεμονωμένα, λοιπόν, που δεν θα είναι απαραίτητα βουλευτές κτλ.
0: Λοιπόν, ακούστε, κύριε.
1: Και είναι σε δύσκολη θέση, αλήθεια, ενός ΣΥΡΙΖΑ και δημοσκοπικά.
0: Θα σας πω την άποψη τη δική μου.
1: Όπου επικρατούν και δύο απόψεις.
0: Αυτή τη στιγμή, εγώ θα σας πω την άποψη τη δική μου.
1: Με δύο λόγια για να κλείσουμε, κύριε Μουζάκη.
0: Μπράβο. Εγώ δεν διανοούμε. Δεν διανοούμε. Ως εκλογές θα υπάρχει αντίπαλο ψηφοδέλτιο απέναντι στο
1: από το ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραθετικό
0: το
1: του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς.
0: Δηλαδή θα είναι. Δεν θα μπορούμε να σταθούμε πουθενά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
1: Ναι, αλλά πολλοί πιστεύω λένε και δικαιολογημένα εντός και εκτός κόμματος ότι δεν είναι δυνατόν από τη μία στιγμή στην άλλη να διαλυθεί ένα κόμμα στα έξω συνετέθη.
0: Ακούστε, όλα έχουν μία αρχή, όλα έχουν μία τέλος. Η μεγάλη, το θέμα, κύριε, δεν είναι ούτε νομικό, ούτε τεχνικό, ούτε οικονομικό. Είναι βαθιά πολιτικό.
1: Ναι.
0: Τέλος. Έτσι, ναι, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
1: Είναι ξεκάθαρη
0: βαθιά απόψη. Πολιτικό. Και στο βαθιά πολιτικό επιλέγουμε παράταξη, συμπαράταξη και αγώνα. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Μάλιστα. Αποχώρησε και η Μαριλίζα Ξενογιαννακόπουλου από το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε. Προφανώς δήλωσε ξεκάθαρα την υποστήριξή της στο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα και στον ίδιο προσωπικά.
0: Εντάξει, βεβαίως.
1: Μάλιστα. Να δούμε την πενηγενέστη. Γιατί είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα, δεν έχει ξεκαθαριστεί. Τι ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι ανοιχτό το θέμα, αλλά τα μηνύματα τα έχουμε δώσει κι εμείς.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Τα έχουμε δώσει κι εμείς τα μηνύματά μας.
1: Μάλιστα.
0: Σε πολλές συσκέψεις και σε πολλές συζητήσεις που κάνουμε μέσω Zoom και μέσω διαδικτυακών εκδηλώσεων.
1: Μάλιστα.
0: Όχι μονάχα στην Ομαρχιακή και την επιστολή που έχουμε στείλει σαν Ομαρχιακή. Έτσι,
1: ναι,
0: εκεί πάνω. Για μένα ναι, το θέμα θα ήταν να έχουν λόγο τα μέλη.
1: Ναι.
0: Τι να γίνει, μέλη είμαστε, δεν πρέπει να έχουμε γνώμη και άποψη.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε γνώμη και άποψη. Ωραία. Θα γίνει ένα δημοψήφισμα ή να γίνει ένα συνέδριο, ξέρω εγώ, διαρκές συνέδριο.
1: Μάλιστα.
0: Και να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να δούμε πού πάμε και τι κάνουμε.
1: Τι
0: και ο καθένας στον πάκο του.
1: Βεβαίως.
0: Τι να κάνουμε.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα σας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νέγκα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: 12 και 59 πρώτα λεπτά και σήμερα ένα δύο ρομαζί 11 με 1 ζούμε στην επικαιρότητα ΕΡΤ Ζακύνθου. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτί όχι. Σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ 3 στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα. Στις 3 σύνδεση με το Κόσμος. Σε επανάληψη ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες του σταθμού αλλά και μέσω διαδικτύου από το ερτέκο.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος 93,2 και 95,2 οι αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες του σταθμού με ψηλά τα κεφάλια. Συνεχίζουμε και εσείς το ίδιο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Προσοχή στους δρόμους του νησιού, ο Θεός να τους κάνει και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Φιλάκια.

0: Ερτζακ Ίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου. Ερτ Ζακίνθου στους 95,2 ή στους 93,2 μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όσοι έχετε επιλέξει να μας ακούτε από έξυπνες συσκευές, κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές, τηλεοράσεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERTECO.

Τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, 30 Ιουνίου, Τρίτη, γιορτάζει ο Απόστολος, ο Αποστόλης, ο Τόλης, ο Λάκης, η Αποστολία, ο Μελίτων. Αυτός ο Μελίτων κάθε 15 μέρες γιορτάζει, όλο μπροστά μας τον πετυγαίνουμε. Και ο Γερβάσιος. Γερβάσιος. Είχα διοικητή στο στρατό Γερβάσιο, το μικρό του Περπερίδη στο επίθετο, στον Εύρο τότε, παλιά. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες όσες και όσοι γιορτάζουν. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και ημέρα αστεροειδών. Κοντά είναι αυτό.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Δεύτερο θέμα της Καθημερινής, ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια, του ομοεθνούς του ήταν και αυτή η δολοφονία, ο Τούρκος και αυτός δηλαδή. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από το φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Οι γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά λόγω ακριβών ενοικίων. Προφορικές εξετάσεις λόγω AI, οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Την Ανατολική Ευρώπη χτυπάει τώρα ο καύσωνας.

Τα νέα. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα? Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους? Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους. Τι προβλέπει η συμφωνία? Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα. Θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Τέμου, Σέιν και όχι μόνο, πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από Κίνα, τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους από αύριο. Ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Έκθεση ΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Απογευματινή. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε. Το ΕΓΑΛΕΟ επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Εξάρχου Βαρδινογιάννη, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Όπου φύγει, φύγει και η Μαριλίζα στην αγκαλιά του Αλέξη.

η εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Η ακρίβεια πώς παντρεύεται με τον καύσωνα. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Ελλάς αποδομή το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ η κρίση βαθαίνει. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο Πρίτανης κήρυξε πόλεμο κατά των επικριτών του.

Ριζοσπάστης. Κυβέρνηση, βιομηχανοί, σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κουκουέ, πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Η μερίδα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις. Για μια άλλη κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά, όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τη φοροαφέμαξη αυτοαπασχολούμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ, χιλιάδες νέοι και νέες δίνουν από αύριο ραντεβού στο Βίτσι. Γιατί είναι γνωστό το Βίτσι για τις κατασκηνώσεις του.

Ελεύθερος τύπος. Δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο. Άλλο θέμα από τον Ελεύθερο τύπο. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Α, για το ανακαινίζω είναι αυτό. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη. Το επιτυχημένο πείραμα των απογευματινών επεμβάσεων. Μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργείο. Ναι, αλλά κάτι θα βρούμε και εκεί. visitgreece.gr. Νέα πλατφόρμα με την ιστορία και το παρόν του ελληνικού τουρισμού.

στο μανιφέστο. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Σύγχρονοι μελανοχήτονες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης διάπραξης εγκλημάτων. Παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ. Ιστορική απόφαση, το Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αποκαλύψεις Στουρνάρα, το Plan B του ΣΥΡΙΖΑ για παράλληλο νόμισμα. Αλέξης Τσίπρας νομίζει ολοτοφάγος πως έχουν παραγραφεί τα ψέματά του.

κόντρα. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Μετσόβη Πολυτεχνείου. Στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil, πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Elector και Thalys. Thalys, με συγχωρείτε. Τσίπρα σε Guilfoyle, οι Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον τερματισμό των προκλήσεων. Δεν έχει σύνορα η θάλασσα, να μας τρελάρετε. Ο λόγος. Στον πάγο οι τιμές. Στόχος οι μειώσεις από Σεπτέμβριο σε βασικά αγαθά. Η εντυμότητα Τσίπρα, το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, η Ελλάδα σήμερα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης. Ο καύσωνας έψησε την Ευρώπη, επιφέροντας δεκάδες θανάτους, καταρρύπτοντας ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Γρατσία, Αυγερινός και 7 ακόμη πρόσωπα στο προσωρινό πολιτικό συμβούλιο. Νέα μέτρα με υποχρεωτική ασφάλιση και πρόστιμα, τέλος η χρήση στα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17 ετών. Ξεκινούν οι εγγραφές ανανέωση εγγραφών και μετεγραφών μαθητών, ανοιχτή η πλατφόρμα έως τις 8 Ιουλίου. Πόσες αντλίες κλέβουν ακόμη στα καύσιμα, μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Εστία. Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό. Παιδιά, δεν μπορώ. Θα την κόψουμε. Η γυναίκα κρεμάστηκε από τη σημαία. Δεν την πήρα αγκαλιά και πήδηξε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Πάμε παρακάτω. Έλα. Δεν μπορώ, αλλά αλήθεια. Πήγε η εστία και μπει στην συνωμοταξία της ελεύθερης ώρας, εσπρέσο και τέτοια. Άκου πήρα αγκαλιά τη σημαία και πήδηξε. Πάμε, political. Εθνική κοινωνική συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Θεοδωρικάκος στην political. Πλήρης σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Μητσοτάκης από εγάλεο, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος, η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Στοιχεία κόλαφο στα 20 καρφιά του Πιερακάκη, στους 20 μύθους του Τσίπρα. Νέα επίθεση του Σουλτάνου στην Ελλάδα, αποκλεισμός της Τουρκίας στην άμυνα από στενά πολιτικά συμφέροντα. Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Δεύτερο θέμα, φρίκι, ναζιστική περιπολία από μέλη του Ρουβίκουνα στη Θεσσαλονίκη. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών, ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Walk agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους γάμους ομοφύλων.

ναυτεμπορική υποσχετική για μειώσεις τιμών. Το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΒ-ΕΣΕ για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, τι προβλέπει η συμφωνία. Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί αυξήθηκαν 5 δισεκατομμύρια οι καταθέσεις των επιχειρήσεων τον Μάιο. Προς διπλό deal όμιλος Actor και Motor Oil. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, στη διπλωματία εκ νέου ο λόγος. Και πάμε σε μουσική γέφυρα για να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
1: Άκου τώρα.
0: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα.
1: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: Sport Day. Ξεκινάμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Φώτα, κάμερα, πάμε. Με φιλοδοξίες αλλά και διάθεση για σκληρή δουλειά το ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Ζεστή υποδοχή, η αγκαλιά του με τη Λίμπαρ στον Φορτούνη και το καλωσόρισμα των άλλων δύο νεοαποκτηθέντων Μαφέο και Στουρνάρα. Στήριξη από Μαρινάκη. Ο Κώστας Καραπαπάς ανακοίνωσε στην ΕΠΣ Πειραιά ότι με εντολή του Προέδρου του Ολυμπιακού οι Ερυθρόλευκοι αναλαμβάνουν κάποια από τα οικονομικά βάρη της Ένωσης. Για 3 χρόνια σήμερα η επισημοποίηση της μεταγραφής του Κάρμο, που δήλωσε κατά τη χθεσινή άφηξή του: «Νιώθω σαν να επιστρέφω στο σπίτι μου και είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα». Πρωταθλητής. Κυνηγάει το μεγάλο κόλπο με τον μουντιαλικό χαφ μπάσιμο για Άμραμπατ. Η έγκυρη ισπανική ΑΣ κρατάει δυνατά τον θρύλο στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Μαροκινού Πεκταρά. Κάρμο, νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου. Τρίτη και φαρμακερή για Στάνιτς, νέα πρόταση στη Λουντογκόρετς, που παρά τα παιχνιδάκια δείχνει έτοιμη να πει το ναι. Με Ρόκα πάει στην Ολλανδία, βεβαιότητα ότι ο Ισπανός εξτρέμ θα έχει πιάσει λιμάνι μέχρι την Παρασκευή. Δεν γυρίζει στη Λιόν Ρόμαν, τι λένε οι Γάλλοι για τον Γιάρεμτσουκ. Βεζένκοφ, με Μοντέρο, Μακιντάιρ θα είμαστε πολύ δυνατοί. Δεν κρατιέται το Μακιντάιρ για το θρύλο. Ο γυμναστής του μαρτύρησε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Φως. Πού κολλάει του Στάνιτς. Μια μικρή λεπτομέρεια καθυστερεί την άφηξη του Σέρβου στην Ελλάδα για τους Πειραιώτες. Τους έλειωσε από την πρώτη ημέρα ο Μεντιλίμπαρ. Στο τέλος, Μαρτινέλη, η Βραζιλία 2-1 την Ιαπωνία με χρυσό σκόρε στις καθυστερήσεις τον επιθετικό της Arsenal. Καταιγίδα, η Εθνική Εφήβων Πόλο συνέτριψε με 33-5 τη Νότια Αφρική, έκανε το 2-2 στο παγκόσμιο κάρτο των 18 και απόψε στις 8 αντιμετωπίζει τον Καναδά. Των σπορ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος αγκαλιάζει την μάνα ΑΕΚ και εγγυάται το μέλλον της. Αγκαλιά και εγγύηση. Εκτελεστικός διευθυντής που θα ασκεί διοίκηση το μέλος του δουσού της ΠΑΕ και άμεσος συνεργάτης του Νίκος Παντερμαλής, οι πρώτες του κινήσεις. Το προβάδισμα του ΧΑΦ και ο χρονικός στόχος του Ριμπάλτα.

Live Sport. Κίνηση Super Mat. Ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε μπροστά, έχρισε νέο αφεντικό της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, τον Νίκο Παντερμαλή, και έδωσε το σύνθημα για νέα μέρα με προοπτική. Η μάχη της κάλπης, όλα ανοιχτά στις σημερινές εκλογές της Super League, με πιθανό το σενάριο της μετοπικής Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιάννη Αλαφούζου για την Προεδρία. Στάνιτς όπως Κοστούλας για τον Ολυμπιακό.

0: Είναι σοβαρά τα πράγματα, παιδιά. Πολύ σοβαρά. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη?
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Να σκάσω είμαι κι εγώ από όταν τότε, να ξέρεις. Έχω να κοιμηθώ τρεις μέρες. Αυτοί χορεύανε τρεις μέρες, εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ρε, πού είναι η Λασκαράκη, πού είναι η Λασκαράκη? Δεν λένε τώρα, τα μάθουμε όλα. Δεν λένε ούτε καλημέρα η Αθηνά Οικονομάκου και η Βάσο Λασκαράκη. Και όσοι είναι κοντά στην influencer. Ποια είναι η influencer τώρα? Η Οικονομάκου, δεν είναι ηθοποιός. Ξέρουν, λέει, πως δεν θα έδινε το παρόν στο γάμο της. Ποια είναι η influencer, είναι η Λασκαράκη? Άλλο πάλι. Όχι όμως, λέει, και ο απλός κόσμος που δεν γνώριζε τη μεγάλη έκταση της κόντρας τους. Και εδώ έρχεται, το λέω, η Εσπρέσο για να σας τα εξηγήσει όλα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Στο τριήμερο γλέντι στην Πάρο, λέει, η ηχηρή απουσία από το γάμο των Οικονομάκου Τσερέλα προκάλεσε σούσουρο. Η Βάσο Λασκαράκη, η οποία εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια διατηρούσε στενή φιλία με την ηθοποιό συνάδελφό της και είναι μία από τις νονές του γιου της Μάξιμου, δεν έδωσε το παρόν ούτε στην τελετή, ούτε στους γαμήλιους εορτασμούς στην Πάρο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Θα σκάσω, ε. Μην το δω. Τι έγινε, ρε παιδιά, πείτε μας. Μετά τον χωρισμό, λέει, της Οικονομάκου με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, η ηθοποιός κουμπάρα της αποφάσισε να διαλέξει στρατόπεδο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και πάμε τώρα στα εμπεριστατωμένα τώρα. Για παράδειγμα, λέει, τον Σεπτέμβριο του 2024 δεν ευχήθηκε στην κουμπάρα της για τη γιορτή της. Κάτι που τα προηγούμενα χρόνια έκανε δημόσια με αναρτήσεις στα social media.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αν και με την Οικονομάκου γνωρίζονταν από τα κλεμμένα όνειρα, η Λασκαράκη είχε έρθει πολύ κοντά με τον Μιχόπουλο, αφού ο σύζυγός της και γνωστός σεφ Λευτέρη Σουλτάτος συνεργαζόταν μαζί τους στη Σαντορίνη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μάλιστα, λέει, είχαν περάσει πολλά καλοκαίρια εκεί, καθώς έμενε και στο ξενοδοχείο του Μιχόπουλου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μιλάμε για τώρα ιστορία, έτσι. Για να μην πάει τώρα αυτή. Δεν τρέπεται λίγο, έχει πάρει την πλευρά του άλλου που είναι κανονικός, που κοιτάει τη δουλειά του, ας πούμε, και δεν είναι όλη τη μέρα στα κανάλια και στα social, και δεν έχει πάρει το μέρος της Αθηνάς Οικονομάκου, που η κακομοίρα δεν θέλει. Δεν θέλει, την κυνηγάνε, δεν θέλει, ρε παιδί μου. Έπειτα, λέει, από κάποιες διαφορές και διαφωνίες που υπήρξαν μετά το διαζύγιο της Αθηνάς, η κουμπάρα της αποστασιοποιήθηκε πλήρως, με αποτέλεσμα να μην λένε σήμερα ούτε καλημέρα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Την ίδια στιγμή Λασκαράκη και Σουλτάτος διατηρούν επαφές με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, αλλά και με τη νέα σύντροφό του Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, η οποία ακολουθεί το ζευγάρι στα social media.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ποια είναι η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, θα μου πει, γιατί ξέρεις τον Μιχόπουλο? Όχι, αλλά... Όμως, λέει, πρόσεξε, και η άλλη η νονά, η Εύη Πρεβενά. Την ξέρεις την Εύη Πρεβενά? Α, ναι, τι είναι αυτή? Περίπου, ρε παιδί. Α, influencer, ηθοποιός. Από όλα θα είναι και αυτή. Θα μου πεις, για να είναι παρέα με την άλλη, τι θα είναι? Ενώ διατηρεί, λέει, στενές σχέσεις με τον Φίλιππο Μιχόπουλο και έχει βρεθεί πρόσφατα σε κοινωνικές στιγμές και εκδηλώσεις του. Άρα οι δύο οι κουμπάρες την έχουν σουδάρει την Αθηνά. Σώπα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Είναι ζόρι, παιδιά, αυτό μεγάλο. Παράλληλα, λέει, στο πάρτι βρέθηκε και η σύντροφος του Φίλιππου Μιχόπουλου, με την οποία η Εύη Πρεβενά φαίνεται να έχει επίσης καλή σχέση, όπως προκύπτει από τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις και τις αναρτήσεις στα social media.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν το συνεχίζω, γιατί θα φτάσει αλλού η δουλειά. Έτσι, λοιπόν, ένα αυτό είναι και... Ναι,

0: Κορδιλάτος κατά Οικονομάκου. Παιδιά, έχουμε χάσει όλες τις ειδήσεις πάλι. Ναι, δεν μπορώ να το πω. Γιατί λέει ο Κορδιλάτος, όρκους αιώνιας πίστης με τα αυτά και τον αυτό έξω, δεν γίνεται. Είναι ο Κορδιλάτος, εδώ τον βλέπω που φοράει ένα κουστούμι και έχει κρεμασμένα στο λαιμό από Ινδιάνικο κολλιέ και λοιπά, κάτι δόντια, κάτι κοχύλια, κάτι νύχια, κάτι ζάρια, την Άρτα και τα Γιάννενα, κάτι, πώς θα λέγουμε αυτά που κρεμάνε τα κάνε στα άλογα μπροστά. Μου είχα η μαλλιά αλλιώς τι ήταν. Τέλος πάντων, και κρίνει την εικόνα. Εντάξει, δεν ήταν εικόνα αυτή τώρα, όντως με τα αυτά. Όχι, όχι, όχι, όνειρο παγίδες. Θα μου έρθει, θα μου έρθει. Λοιπόν, και έκρινε την αυτή και λέει ότι έχει ευτελιστεί εντελώς η κοινωνία. Και αν μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης με τα αυτιά και τον αυτό έξω, τι να πω. Έχουμε πιάσει πάτο, λέει ο Κορδιλάτος, ρε παιδιά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι. Και πλέον δεν υπάρχει κανένας να πει σταθείτε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το έγραψε σε post ο Κορδιλάτος. Το παλικάρι αυτό, το ξέρεις τον Κορδιλάτο? Ναι, ναι, κάτι είναι και αυτός, τέτοιος influencer, τέτοιος.

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
0: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίσης.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Ερτζακίνθο.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε εδώ, Έρτζα Κίνθου. Άκου τώρα, μπήκαμε έτσι δυνατά να την ακούσουμε λίγο. Αποχαιρετάμε το μήνα, ρε παιδί μου, πάει ο Ιούνιος. Πλάκα πλάκα τι έμεινε, Ιούλιος Αύγουστος, πάει το καλοκαίρι. Ιούλιος Αύγουστος, αυτό λέω, πάει το καλοκαίρι. Μετά Σεπτέμβρης, Οκτώβρη πάει το φθινόπωρο. Χριστούγεννα, μετά θα πάμε σε 2-3 μήνες. Σε 2-3 μήνες θα πάμε Πάσχα, πάει χρονιά. Όχι, η χρονιά πάει με αρτή, πάει σε 6 μήνες, τι είναι 6 μήνες, ούτε 7 δεν είναι. Λοιπόν, Έρτζα Κίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Μουσικές επιλογές Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Ακίνθου, μέσα από τις οποίες μπορείτε και μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ, Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο η Κεντρική Πελοπόννησος. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε και σας ευχαριστούμε που το έχετε κάνει μέσα με τις εφαρμογές AirTeco, την οποία προφανώς έχετε καταστήσει σε κάποια έξυπνη συσκευή σας για να μπορείτε να μας ακούτε.

2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, έχει γίνει μία μελέτη από το Μετσόβιο σχετικά με το πόσο περισσότερα πληρώσαμε ως καταναλωτές και ως πολίτες αυτής της χώρας, περισσότερο για καύσιμο, όχι γιατί είναι ο φόρος που okay, ο φόρος είναι, γιατί είναι απατεώνες. Ο ένας στους τρεις πρατηριούχους. Τόσο απλά, τόσο όμορφα. Και αρχίστε τώρα τα τηλέφωνα να δω κάτι που θέλω. Λοιπόν, θα πάω στην έρευνα του Μετσοβίου, αλλά πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων. Αυτό προκύπτει από την έρευνα του Πολυτεχνείου, έτσι. Η έρευνα έγινε Μάρτιο-Απρίλιο, τον περασμένο Μάρτιο και τον περασμένο Απρίλιο, με μυστική δειγματοληψία σε 200 αντλίες. Δεν έχει να κάνει με την επαρχία, είναι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Είναι 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Αλλά μιλάμε τώρα, φανταστείτε τι θα γίνεται και στην επαρχία. Δεν είναι Άγιοι. Μη σου πω το αντίθετο. Λοιπόν, για να μην μπορέσουν να καταλάβουν τα τσακαλάκια, οι πρατηριούχοι τι και πώς, χρησιμοποιήθηκαν ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, τα οποία μετρούσαν τη διαφορά μεταξύ της ποσότητας καυσίμου που χρεωνόταν και αυτής που τελικά παραδιδόταν. Ζήγιζαν το καύσιμο και υπολόγιζαν τον όγκο του βάση πυκνότητας και θερμοκρασίας. Γιατί αν έχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, μετράει πολύ περισσότερο, γιατί είναι, αν βάζει το δείκτη, δείχνει ότι είναι γεμάτο και δεν υπάρχει καύσιμο, είναι αέρας. Λοιπόν, στην Αττική το 23,1% έχει κάνει ελληματικές παραδόσεις. Κλέβει δηλαδή στην Αντλία. Να το πούμε απλά. Έχει κάνει ελληματικές παραδόσεις. Κλέβει δηλαδή στην Αντλία.

και πάει αυξητικά μετά για να φτάσουμε στο 33 πέρυσι και 23,1% φέτος. Αυτό στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη είναι 18,6% φέτος σε σχέση με το 20% από πέρυσι, αλλά και εκεί υπάρχει το ένα 18,6% το οποίο βάζει καύσιμο, χρεώνει καύσιμο το οποίο δεν βάζει. Λοιπόν, τι δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας? Δείχνουν, λέει, σημαντική μείωση των εκτροπών, ωστόσο οι καταναλωτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ακόμη ένα πολύ μεγάλο πλήθος εκτροπών, δηλαδή συνεχίζουν να πληρώνουν καύσιμα τα οποία τελικά δεν βάζουν στα ντεπόζιτά τους. Σε δηλώσεις τώρα που έχουμε, όπως έχει κάνει ο Γιάννης Αλιγκιζάκης, ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ, είπε ότι για πρώτη φορά έγινε πολύ καλή δουλειά από την πολιτεία, ότι το 25 ήταν το σημείο καμπής, ψηφίστηκε αυστηρός νόμος που προβλέπει σφράγιση των παραβατικών πρατηρίων για 2 χρόνια, το θυμόμαστε αυτό, τι αντιδράσεις είχε προκαλέσει, έτσι. Μέχρι σήμερα έχουν κλείσει 92 πρατήρια. 92 πρατήρια. Τα οποία έκλεβαν το καύσιμο ή το φόρο ή το πληρωνόντουσαν καύσιμο το οποίο δεν έδιναν. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, 92 πρατήρια. Οι έλεγχοι εντείνονται. Ωστόσο, και παρά τους ελέγχους και παρά τα λουκέτα και παρά την αυστηροποίηση του νόμου, η επιβάρυνση των καταναλωτών από τις ελληματικές παραδόσεις, δηλαδή το καύσιμο που κλέβουν, τα χρήματα που κλέβουν οι πρατηριούχοι από το καύσιμο το οποίο υποτίθεται ότι δίνουν χωρίς να το δίνουν, γιατί δίνουν αέρα, είναι 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όλοι μας δηλαδή, όλοι μας. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε, είναι αυτό που λέμε και λένε, όχι μπορεί, εντάξει, το παραμύθι της ατομικής ευθύνης. Δεν είναι καθόλου παραμύθι η ατομική ευθύνη. Είναι το πρώτο που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Λοιπόν, όλοι μας και κυρίως οι μισθωτοί, πλέον και οι υπόλοιποι, αλλά κυρίως οι μισθωτοί όπως πάντα, γιατί δεν μπορούν να ξεφύγουν από πουθενά. Λοιπόν, πληρώνουν στον έναν στους τέσσερις ουσιαστικά μάγκες, πρατηριούχους που κλέβουν, γιατί ένας στους τέσσερις κλέβει. Okay. Όχι, ένας στους πέντε. Ήταν ένας στους τρεις, έχει γίνει ένας στους πέντε. Okay. Και πάλι είναι μεγάλο το ποσοστό, δεν είναι λίγο. Είναι οι 2 στους 10. Κλέβουν, οι 2 στους 10 κλέβουν. Έτσι. Αυτούς τους 2 στους 10, τους πρατηριούχους, τους μάγκες, τους έχουμε πληρώσει εμείς από την τσέπη μας και το βάλτε το φόρο που έχουμε αυτό όλα γύρω γύρω. 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Καλείται ο Έλληνας πολίτης, ο μισθωτός πάλι, και όχι μόνο πια είπαμε, να πληρώσει μόνο για τους πρατηριούχους, τους κλέφτες, τους 2 στους 10 που είναι κλέφτες, 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και αυτός γλεντάει στην υγεία των κορόιδων. Ποιοι είναι τα κορόιδα? Εμείς.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει και ο πολίτης ποιος κλέβει και ποιος όχι. Πέρα από το ότι μπορεί να ξέρει στο αυτοκίνητό του ή στη μηχανή του όταν πληρώνει και πόσα λίτρα μπαίνουν, με τα λίτρα βλέπεις, έτσι, τι σου χρεώνει. Το πιο εύκολο ποιο είναι όμως? Το μπετονάκι σου. Έτσι, πας με το μπετονάκι και λες πόσο είναι, παιδί μου, είναι 8 λίτρα. Μάλιστα. Πόσο έχετε τη βενζίνη, κύριε? Τόσο. Βάλτε μου 8 λίτρα. Και βλέπεις ότι τα 5 δάχτυλα είναι αφρός. Τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Την αστυνομία δεν χρειάζεται, μετά θα πάει επιθεώρηση κλπ. Ελάτε εδώ, ο κύριος Τάδε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Όλοι να είναι πονηροί και οι υπόλοιποι να την πληρώνουν, πώς θα γίνει?

Λοιπόν, επειδή πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται, πολλά λέγονται, πολλοί ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται, να σας πω λοιπόν τι συμβαίνει, με αφορμή βέβαια και την νομοθεσία πλέον και τον ΚΟΚ για τα πατίνια.

Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι αυστηροποιείται το πλαίσιο χρήσης των πατίνιων, έτσι. Υποχρεωτική ασφάλιση στα πατίνια πλέον. Φρένο πρώτα απ' όλα στη χρήση τους από ανηλίκους. Κάτω των 17 δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ηλεκτρικό πατίνι. Έτσι. Αυτές είναι αλλαγές οι οποίες θα μπουν σε διαβούλευση για να αυστηροποιηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια. Λοιπόν, και επειδή φαίνεται ότι τα πατίνια είναι παράγοντας ο οποίος αυξάνει πολύ και τα ατυχήματα έως και δυστυχήματα. Λοιπόν, τα άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών απαγορεύεται να οδηγούν πατίνια. Μοναδική εξαίρεση είναι εκείνα τα οποία προορίζονται για άτομα με αναπηρία. Οι επιχειρήσεις που νοικιάζουν πατίνια είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν την ηλικία κάθε ενδιαφερόμενου και να ζητάνε επίσημο έγγραφο, ταυτότητα, διαβατήριο πριν από κάθε πώληση ή ενοικίαση. Το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται είναι 150 ευρώ και το πατίνι ακινητοποιείται υποχρεωτικά, κατάσχεται και φυλάσσεται από την αστυνομία για 20 μέρες. Οι εταιρείες που πολλούν και ή διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε ανήλικο κάτω των 17 τιμωρούνται με πρόστιμο 1000 ευρώ. Καθίσταται πλέον υποχρεωτική η ασφάλιση όλων των ηλεκτρικών πατινιών, ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων. Και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήριο γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, περίπου όπως τα αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες. Εάν δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, είναι 250 ευρώ το πρόστιμο. Και οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους το έγγραφο και το αποδεικτικό ασφάλισης. Πλέον ηλεκτρονικά αυτά, έτσι. Λοιπόν, ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι ρυθμίσεις και για την κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο. Η κίνησή τους επιτρέπεται αποκλειστικά σε δρόμους όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Μέχρι 50 χιλιόμετρα δηλαδή μπορεί να κινηθεί με πατίνι κάποιος. Όπου υπάρχει διαθέσιμη λωρίδα ποδηλάτων, η χρήση της καθίσταται υποχρεωτική και απαγορεύεται η κίνηση στο υπόλοιπο οδόστρωμα. Δηλαδή, εάν υπάρχει ποδηλατόδρομος, μόνο το πατίνι μπορεί να κινηθεί μόνο μέσα στον ποδηλατόδρομο. Εάν εντοπιστεί πατίνι να κινείται σε δρόμο με μεγαλύτερο όριο ταχύτητας, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ αντί για 30 που είναι σήμερα. Μιλάμε για εκτόξευση. Λοιπόν, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλέστερο πλαίσιο και να περιοριστεί η έκθεση των ανηλίκων σε κινδύνους και να ενισχυθεί η προστασία όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Τα είπαμε αυτά, έτσι. Ωραία. Σε λίγο θα πούμε για τα τζακίνθου.

Λοιπόν, βλέπουμε σε όλη την όχι σε όλη, μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά σε περιοχές που έχουν τουριστική κίνηση της Ζακύνθου, βλέπουμε και έχουν φυτρώσει σαν μανιτάρια τα πατίνια. Αναφερθήκαμε πριν από λίγο στην νομοθεσία, το πλέον πού φτάνουν τα πρόστιμα, ποιοι μπορούν να οδηγούν πατίνια, ποιοι δεν μπορούν, ότι πρέπει να είναι ασφαλισμένα, σε ποιους δρόμους μπορούν να κινούνται ή δεν μπορούν. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι το πώς μπορούν οι εταιρείες αυτές οι οποίες νοικιάζουν τα πατίνια. Το να ελέγχουν είναι εύκολο, okay. Δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο όταν πηγαίνει ο άλλος και το παίρνει από ένα σημείο το πατίνι να το νοικιάσει με το κινητό του. Σε όλο τον κόσμο, προφανώς και στην Ελλάδα, υπάρχει, γίνεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση με την ταυτότητά σου κανονικά. Την έχεις στο... Εμείς το έχουμε το gov.gr wallet. Υπάρχει ηλεκτρονική ταυτοποίηση παντού, έτσι δεν είναι... για τον αν είναι ανήλικος ή όχι. Λοιπόν, για να τον νοικιάσει. Τα βλέπεις και φυτρώνουν σαν μανιτάρια παντού. Γιατί είναι μια επιχείρηση, μια business καινούρια, η οποία είναι και επικερδής. Δεν υπήρχε και πλαίσιο έτσι σοβαρό μέσα στο οποίο θα έπρεπε να κινηθεί. Τώρα που μπαίνει το πλαίσιο αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, με ασφάλεια, με για ανήλικους και λοιπά και τα πρόστιμα που επισύρονται, αρχίζει και μπαίνει μια κανονικότητα, να το πω. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι ακόμα. Ένα λεπτάκι.

Λοιπόν, επειδή γράφονται, λέγονται πολλά, ο καθένας έχει την άποψή του, τα έχουμε πει, Clint Eastwood, σχετικά με την άποψη. Εμείς εδώ κάνουμε ρεπορτάζ. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια και τι γίνεται και τι κάνει ο Δήμος και πού είναι ο Δήμος και γιατί ο Δήμος και αυτό ο Δήμος, απευθυνθήκαμε εγώ προσωπικά να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, γιατί είναι παντού διάσπαρτα τα πατίνια και γιατί ξαφνικά από εκεί που τα φορτώνανε πάνω σε φορτηγά τώρα δεν βλέπουμε να γίνεται καμία αντίστοιχη κίνηση. Υπάρχει απάντηση λοιπόν γι' αυτό και καλό είναι πριν πούμε οτιδήποτε, εντάξει, να δούμε σφαιρικά τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τα όσα λέει ο Δήμος. Περιμένω να έχουμε και έναν εκπρόσωπο, αν μπορέσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται σύσκεψη στο Δημαρχείο. Αν μπορέσουμε θα είναι καλό να έχουμε κάποιον, περιμένω. Θα πω εγώ τώρα τι λέει η πλευρά του Δήμου. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αδειοδότηση, όχι στη μία εταιρεία, είναι δύο οι εταιρείες που έχουν φέρει πατίνια στη Ζάκυνθο. Έτσι. Μισό λεπτό.

Λοιπόν, είναι σημαντική η σύσκεψη, δεν μπορεί τώρα να βγει κάποιος. Θα σας πω εγώ τι λέει το ρεπορτάζ από το Δήμο για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, αυτό που δίνει ο Δήμος δεν είναι άδεια στην εταιρεία να λειτουργήσει, γιατί κάπου μπερδευόμαστε. Ο Δήμος δίνει άδεια για να τοποθετηθούν να μπορούν να τοποθετηθούν τα πατίνια σε πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν έχει δώσει καμία τέτοια άδεια ο Δήμος. Και αν το έχει προσέξει κάποιος, και είναι γεγονός αυτό, γιατί και εγώ όταν μου το επεσήμανα να το πρόσεξα, δεν υπάρχουν πατίνια σε πεζοδρόμια ή πλατείες ή δεν ξέρω, κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δήμου. Πλέον τα πατίνια και στις υπόλοιπες περιοχές τις τουριστικές είναι στο οδόστρωμα αφημένα. Το ότι είναι τα πατίνια στο οδόστρωμα αφημένα φεύγει από την αρμοδιότητα του Δήμου και πάει στην τροχέα. Έτσι. Το πώς λειτουργούν οι συγκεκριμένες εταιρείες με τα πατίνια είναι θέμα αφημί και το φορολογικό και αδειοδότηση. Δεν έχει να κάνει. Την άδεια δηλαδή στην εταιρεία για να λειτουργήσει δεν τη δίνει ο Δήμος. Ο Δήμος μπορεί να δώσει άδεια και αφού περάσει από κανονιστική, η οποία εδώ δεν έχει περάσει ακόμα η κανονιστική, για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εναντί αντιτίμου. Αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η δημοτική αστυνομία όπου δει πατίνι το οποίο είναι αφημένο ή παρκαρισμένο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο σε κοινόχρηστο χώρο, κόβει το αντίστοιχο πρόστιμο στην εταιρεία, το οποίο είναι ανάλογα με την κατάληψη χώρου που κάνει το πατίνι, γιατί πάει με τα τετραγωνικά, άλλη ιστορία αυτή, ή 50 ή 100 ευρώ. Τώρα προσέξτε, στη Ζάκυνθο είναι δύο οι εταιρείες, δεν είναι μία, και είναι δύο και μοιάζουν και τα χρώματα και μοιάζουν και τα ονόματά τους. Η μία είναι ας πούμε Ανδρέας, η άλλη είναι Ανδρέα, για ένα γράμμα. Okay. Η μία είναι συμφερόντων εδώ Ζακυνθινού, η άλλη είναι δεν ξέρω από πού, από Αθήνα, από Πάτρα, δεν ξέρω από πού είναι. Λοιπόν, άρα για να μπορέσει ο Δήμος, εάν θέλει, δεν ξέρουμε και αν θέλει, να δώσει χώρο στις δύο αυτές εταιρείες ή σε όποια εταιρεία πλειοδοτήσει, δεν ξέρω εγώ πώς θα γίνει, για να της παραχωρηθεί χώρος όπου θα αφήνει τα πατίνια για να τα παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να περάσει από την κανονιστική, γιατί στην ήδη υπάρχουσα κανονιστική δεν προβλέπεται αυτό. Δεν ξέρω αν θα προβλεφθεί και στην επόμενη. Έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν αδειοδότηση από το Δήμο όπως λέγεται ή όπως ακούγεται. Εκεί, μέχρι εκεί είναι η ευθύνη του Δήμου. Τώρα για την αδειοδότηση της εταιρείας είναι άλλη ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση. Η αρμοδιότητα του Δήμου είναι σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, πεζοδρόμια, πλατείες, πεζοδρόμους κλπ. Όπου εκεί πηγαίνει και κόβει πρόστιμο ο δημοτικός αστυνομικός. Είπαμε 50 ή 100 ευρώ ανάλογα το χώρο κατάληψης στο κάθε πατίνι. Στο οδόστρωμα είναι αρμοδιότητα της τροχείας είτε το πρόστιμο είτε να τα μαζέψει. Πάει και αυτό. Για τα νέα μέτρα είπαμε πρόστιμα ασφαλιστικά τι πρέπει να υπάρχει. Έτσι. Και αυτή είναι και όλη η ουσία με τα πατίνια. Γιατί καλό είναι πριν πούμε οτιδήποτε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.

σε αυτό το σημείο να θυμίσω τι είχε γίνει στην Πάτρα με τον Μπελετίδη και τους χώρους που είχε παραχωρήσει ο Δήμος για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια και τα βρίσκανε μέσα στη θάλασσα, μέσα στο λιμάνι. Δεν έμεινε τίποτα, τα σπάσαν όλα. Εκεί είχε γίνει παραχώρηση. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο.

στους άλλους δήμους όπου υπάρχουν, ναι, και μάλιστα είναι και χώροι όπου έχουν διαγράμμιση για να μπαίνουν τα πατίνια, επίσης έχουν δοθεί άδειες. Στον Πειραιά, στην Αθήνα, εκεί είναι αδειοδότηση, αλλά η άδεια είναι για το χώρο, δεν είναι για τη λειτουργία της εταιρείας, είναι για το χώρο που καταλαμβάνει. Γι' αυτό λοιπόν εδώ τι κάνουνε, είτε τα βλέπετε τα πατίνια στο οδόστρωμα, όπου είναι, είπαμε, στους δρόμους είναι δικαιοδοσία της τροχέας, έτσι, είτε είναι σε ιδιωτικούς χώρους όπου δεν μπορεί να παρέμβει κανένας, ή ο Δήμος ή η τροχέα, αν είναι σε ιδιωτικό δρόμο το πατίνι, σε ιδιωτικό χώρο, έτσι. Θυμόμαστε τι είχε γίνει λοιπόν τότε, ότι όταν πρωτοβγήκανε και είχαν στηθεί τα πατίνια στην πλατεία Αγίου Μάρκου, σε πεζοδρόμους, στην πλατεία Σολομού και αυτά, που βγήκαν τότε και μάλιστα έπαιξε και πολύ δυνατά, γιατί φορτώναν τα φορτηγά και βάζανε. Λοιπόν, ήτανε περισσότερα από 50 τα πατίνια που είχαν μαζευτεί και το πρόστιμο είχε φτάσει στα 2.500. Έτσι, και την ίδια νύχτα εξαφανίστηκαν από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και πήγαν και μέχρι να βρούνε τι και πώς, βρήκανε την άκρη τώρα, ή ιδιωτικό χώρο ή οδόστρωμα. Λοιπόν, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, οι υπόλοιποι δήμοι, όπου βλέπετε σε κοινόχρηστους χώρους και με διαγράμμιση, έχουν δώσει άδεια. Ο Δήμος Ζακύνθου δεν έχει δώσει καμία άδεια, είπαμε, πρέπει να περάσει από την κανονιστική.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Το νου σας να έχετε όλες και όλοι εκεί έξω και στα πατίνια περισσότερο. Καλό, τα καλή τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Καλό μήνα από αύριο θα τα πούμε. Χρόνια πολλά πάλι σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Γεια και χαρά σας.

0: They've already made a movie about me, Forrester.
1: You mean The Godfather?
2: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

White Rebellion, η Kelly Boss. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η 30 Ιουνίου. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι πρωτομηνιά και λέμε καλό μήνα και θα πούμε καλό μήνα στο Λυκαβητό, γιατί θα είναι νομίζω ό,τι πρέπει το αυριανό βραδινό live. Και λέω για, για την Beth Hart, όσοι έχετε ήδη βγάλει εισιτήρια για το Moby, μια χαρά, δεν το συζητάω, είναι sold out έτσι κι αλλιώς. Ο Moby δεν είναι sold out την Beth Hart, επειδή μίλαγα με κάποιον από την παραγωγή από το live της Beth Hart, έχει έρθει και ένας κρουστός για να γεμίσει, να το κάνουν pure unplugged πάνω στην σκηνή. Και μαθαίνουμε, φίλες και φίλοι, το ότι έχουν έρθει πάνω από 250 τραγούδια request για να τραγουδήσει η Beth Hart αύριο το βράδυ στο Λυκαβητό. Να δούμε άραγε από όλα αυτά τι θα πρωτοτραγουδήσει και τι θα πρωτοπαίξει. Έτσι κι αλλιώς το ρεπερτόριό της είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βρίσκεται ούτως ή άλλως σε μια πολύ δημιουργική φάση της καριέρας της. Θα πούμε πολλά και άλλα πράγματα βέβαια μεθαύριο και φυσικά αύριο το βράδυ στο Λυκαβητό. Μην το χάσετε. Είναι ένα live το οποίο δεν θα το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε συχνά. Όχι μόνο από την Beth Hart, γενικά από τους καλλιτέχνες να μπουν μέσα στη διαδικασία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, να σας το πω και έτσι απλά. Ένας καλλιτέχνης που παίζει rock και παίζει blues, ανεξάρτητα από το κομμάτι της jazz που ούτως ή άλλως αγγίζει τα unplugged sessions πολλές φορές, και αν δεν είναι ηλεκτρικό, να μπαίνει μέσα στη διαδικασία να παίξει unplugged μπροστά σε κόσμο και να παίξει μαζί με τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και έχουμε την ευκαιρία να το δούμε, όπως θα το δούμε και στο Jose James, φαντάζομαι, ανεξάρτητα εάν θα είναι λίγο πιο ηλεκτρικός Jose James, και λόγω του άλμπουμ του και λόγω της παρουσίασης για τα 50 χρόνια του Want Me, του Marvin Gaye, του άλμπουμ, όπου εκεί το πρώτο μέρος θα είναι Marvin Gaye, γιατί είναι και ακουστικό, είναι και instrumental ο δεύτερος δίσκος του Marvin Gaye, οπότε εκεί με την Gina Moses θα τραγουδήσουν ειδικά τους κομμάτια. Εγώ θέλω να ακούσουμε εκεί, κι αν θα κάναμε ένα ωραίο γκάλοπ, θα έπρεπε να ακούγαμε εκεί και 2-3 κομμάτια του Marvin Gaye πέραν από το I Want You που κλείνει 50 χρόνια και είναι tribute 50 years album, να ακούγαμε, ξέρω εγώ, και 2-3 άλλα τραγούδια. Θα ήθελα να ακούσω το Let's Get It On ή το What's Going On από τον Jose James. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το απογειώσει το κομμάτι. Θα το δούμε όλα αυτά. Καλησπέριζουμε καταρχήν τον Πάπη Δούκαρο που είναι στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μια βόλτα μέχρι τη Σουηδία. Εκεί που σήμερα το βράδυ παίζει με την Γαλλία. Ακριβώς στις 12. Arc de Soleil. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Είναι ένα από τα αγαπημένα κομμάτια που μπορεί κανείς να ακούσει από τον Tans Van Zandt, το Million Dollar Bills. Και αυτή είναι η National, παρέα με τον Matt Berninger. Θα τον δούμε σε 15 μέρες στην Αθήνα. Στο ΆΚΑ. Εκεί θα βρίσκονται η Cure, η Florence and the Machine, σε ένα από τα πιο δυνατά live του φετινού καλοκαιριού.

14 του μήνα λοιπόν, Florence and the Machine στο μεγάλο live που περιμένουμε στο Eject Festival. Ακριβώς την επόμενη μέρα θα εμφανιστούν οι Cure, όπως κοιτάω εδώ στο πρόγραμμα, και το έχουμε φυσικά αναφέρει, όπως και με τον Matt Berninger, και το ακούτε και στα trailer στο ραδιόφωνο. Και αυτός είναι ένας καλλιτέχνης που τον είδαμε φέτος το χειμώνα για πρώτη φορά στη χώρα μας. Μιλάμε για τον Brian Jackson, έναν άνθρωπο, έναν μουσικό ακτιβιστή, παραγωγό και μουσικό, που φυσικά έγραψε σπουδαία καριέρα και έγραψε σοβαρότατη πορεία, μεγάλη μουσική. Με τον Jill Scott Heron. Και όχι μόνο με το The Revolution Not Be Televised, αλλά με πολλά πολλά πολλά άλλα τραγούδια. Is that jazz? Καλή ερώτηση.

Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης με άποψη, με σθένος, ακτιβιστή. Σίγουρα είδε την Αμερική μέσα στην περίοδο που λίγοι καλλιτέχνες μπορούν να μας το εκφράσουν αυτό εν ζωή. Μιλάμε δηλαδή για τις αρχές δεκαετίας του 70, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, μετά το Woodstock και μετά και λίγο πριν γίνει το Watergate, εκείνη η ταραγμένη περίοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν πολλοί καλλιτέχνες που την έζησαν και πολύ περισσότερο αυτό που έκανε, ηχογράφησε και πέρασε και ως μήνυμα ο Brian Jackson, τότε παρέα με τον Jill Scott Heron, και αυτό το spoken word, την μουσική όπου πάντα είχε μέσα τον στίχο, και αυτόν τον στίχο που δεν αγγίζει μόνο την ποιητική όπως κάνει ο Dylan, αλλά έγινε trend και αργότερα μετά από χρόνια έγινε και καθεστώς, γιατί πάνω σε αυτό στηρίχθηκε, όπως ξέρετε, η R&B, στηρίζεται σήμερα η hip hop, μέχρι και η trap και όλες οι υπόλοιπες μουσικές. Όλα αυτά για τον Brian Jackson. Και αυτή είναι η Lani Wilson. Είναι ένα από τα πιο hot ονόματα τα τελευταία 6-7 χρόνια στην country μουσική. Και όχι μόνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

και μας έρχονται από τη Μούρθια, από την Ισπανία. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου. Αύριο, φίλες και φίλοι, λέμε καλό μήνα. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Μας λέτε ότι έχει σκοτεινιάσει εκεί ο καιρός και δεν έχει σκοτεινιάσει γενικά από την λόγω του ότι αρχίζει και πέφτει το βράδυ. Μιλάω για αυτή τη φωτιά που έχει πιάσει το Ρεόκαστρο, όπου αγνοείται και το παιδί του άνδρα που βρέθηκε δυστυχώς νεκρός και της γυναίκας που σώθηκε με εγκάβματα. Πολλοί πυροσβέστες έλεπα και εικόνες νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Η φωτιά πολύ κοντά στα σπίτια. Δυστυχώς, ναι, έχουν ξεκινήσει όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι και μιλάω για τις φωτιές, όπως και στη Βόρεια Μακεδονία, εκεί στο Κιλικής που έχει πιάσει μια φωτιά. Είναι κάτι το οποίο κάθε καλοκαίρι πια το βιώνουμε, το θέλετε από θέμα εμπρησμών, το θέλετε από θέμα της κλιματικής αλλαγής, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο λόγος. Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο καίγονται εκατομμύρια στρέμματα αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο ανεβαίνει η θερμοκρασία, κάθε χρόνο έχουμε καλοκαίρι λίγο νωρίτερα με τις ζέστες και με τις υγρασίες και κάθε καλοκαίρι πραγματικά το βιώνουμε όλο αυτό στο πετσί μας.

By Henry, λοιπόν, this music may contain hope. Αυτή είναι η Ράι παρέα με τον Al Green. Ο Al Green που έβγαλε ένα extended play με 4 τραγούδια το από τον Ιανουάριο, και σίγουρα κάθε φορά που ηχογραφεί και βγάζει κάτι καινούριο ο Al Green, δημιουργεί την αίσθηση, δημιουργεί ένα διαφορετικό πραγματικά μουσικό περιβάλλον, κάτι το οποίο αυτό είναι μοναδικό, και είναι και μοναδικό αν θέλετε στο είδος του, έτσι. Ανοίγει το μικρόφωνο και είτε μιλάει είτε τραγουδάει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το είπαμε, είναι 2-3 άνθρωποι που μπορούσαν και μπορούν να το κάνουν. Έβαζα τον Teddy Pendergrass, έβαζα τον Barry White, σίγουρα τον Al Green είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, ίσως και φυσικά τον Lou Rawls σε αυτό ακριβώς το blues, jazzy, soul, R&B μουσικό ιδίωμα, ο μέτρ του είδους. Από το τελευταίο άλμπουμ της Ράι, αύριο θα ακούσουμε και ένα από τα 4 κομμάτια από το extended play του Al Green που ηχογράφησε το Γενάρη που μας πέρασε.

Rufus Wainwright λοιπόν, από το τελευταίο live που έδωσε, εξαιρετικό live πραγματικά, στα τραγούδια του Kurt Vile, και νομίζω ότι αυτός ο ήχος πραγματικά που έχει φτιάξει και εδραιώνει, αν θέλετε, στην παγκόσμια μουσική σκηνή τον Rufus Wainwright, είναι και ο ήχος που του ταιριάζει απόλυτα, αυτό το baroque rock, αυτή η pop opera και αυτή η οπερέτα, αυτός ο ήχος που είναι ιδιαίτερος. Πρέπει να έχεις και τις φωνητικές ικανότητες και ιδιότητες για να μπορείς να τραγουδήσεις έτσι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο ήχος που αρμόζει και ταιριάζει ιδιαίτερα στον Rufus Wainwright.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό μήνα για αύριο. Να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να σβήσουν οι φωτιές σήμερα το βράδυ και στη Βόρεια Ελλάδα και εκεί στην Θεσσαλονίκη, στο Βορρά, που βλέπουμε ακόμα φωτογραφίες εκεί στο Ωραιόκαστρο. Μακάρι να μην υπάρχουν τέτοια και άλλα προβλήματα, φίλες και φίλοι, και πολύ περισσότερο μακάρι να μην θρυνήσουμε άλλα θέματα. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12, ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε. Σας αφήνω με τους Calibro 35. Έτσι, για να σας αποχαιρετήσω για απόψε, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε καλά, bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

sunshine, sunshine, sunshine, sunshine, sunshine.

σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

καινούρια το κομμάτι από τους Τζάβα που έρχονται από τη Γαλλία και φιλοξενούν τον Winston McCanaff μαζί με το ακορτεόν του. Ο Bou du Bar, η κομματάρα που μόλις έβγαλαν, με το οποίο και σας καλωσορίζω και σήμερα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Ο Λιντοβίκ Ναβαρέ είναι εδώ. Εδώ υπέγραφε Soul. Le Vicomte είναι το κομμάτι.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το ερτέκο να γνωρίζετε πως είναι ό,τι ώρα το θελήσετε.

0: ραδιόφωνο.
1: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθε καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Κόσμος Radio.
3: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Δεύτερη ωρίτσα. Εδώ είμαστε κι εμείς.

οι Soul Adventure που βρίσκονται στη Βαρκελόνη φτιάχνουν αυτό το Cummins κομμάτι στη Παρτσίτα Records που αγαπά τη Reggae.

0: broken down, broken down.
1: Amadou, Mariam.
2: La, l'amour.
3: Το Christophe Mae δίνει χώρο σε αυτή την περίφημη αγάπη που ένιωσαν ο Αμαντού και η Μαριάμ. L'amour, το κομμάτι.

Slide down.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Να ανανεώσω το ραντεβουδάκι για αύριο τα μεσάνυχτα. Εδώ θα είμαστε στον Νίκο που αν...

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος